αγαπήσαμε, καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

που πικρά γλυκό χαράζει. Το μπουφάν φοράς αυτό που σου ταιριάζει. Πάνω σε ένα δίκυκλο πατάς το γκάζι. Παίρνεις λίγη άσπρη σκόνη, τι πειράζει. Το κορίτσι φοβισμένο σου φωνάζει. Τα 16 σου γιορτάζεις, να σε νοιάζει.

για το χαμός, για το λάθος που πια γίνεται δικό σου. Οι κανόνες γκρίζες ζώνες μες στο φως σου, χάθηκες μες στο μπλουζάκι το μακό σου. Αρχαία δράματα που παίζουν θεατρίνες, μαριονέτες σε πολύχρωμες βιτρίνες, που χορεύουν σαν χαμένες μπαλαρίνες.

ήθελε να φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του. Όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' το

Εκεί αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο, κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο, πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει, εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό.

πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάξι.

έφυγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε και άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' το

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη του Μπορντό, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, η οποία συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστελιόν. Περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, ενώ οι πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περίπου 770.000 στρέμματα. Η Ισπανία έχει ενεργοποιήσει το Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, τον οποίο έχει κληθεί να συμμετάσχει και η Ελλάδα. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλα Μανακόρε, στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στο Σιάτλ όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάστασή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χωροστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέτες στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται εντός της ημέρας ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούς, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Έξι πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνη σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλ και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Δύο νεκροί στη ρωσική νότια πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση, 12 τραυματίες από πλήγμα με ντρόουν στο Μπελγορόντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 5 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στη βόρεια περιοχή Σούμι της Ουκρανίας. Στη Γερμανία, νεκρός κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης με βαν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες φίλοι από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτβόλου με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Καλός σήμερα στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Μας ακούτε από τις 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους atnews.gr και atteco.gr και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201 και 26-221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤΒΟΛΟΥ σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας ertvolou@ert.gr.

Πάμε να δούμε λίγο τα καιρικά μας. 23 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, μέχρι 34 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, λίγη συννεφιά μόνο μέχρι τις 9 το πρωί και μετά ήλιο. Γενικότερα θα τα πάμε πολύ καλά. Έχει καθαρίσει και η ατμόσφαιρα από το βοριαδάκι που φύσηξε. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε στο πράσινο αναφορικά και με την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Βέβαια σήμερα δεν έχουμε πλέον ανέμους, πνέουν πλέον με 3 μποφόρ και είναι βόρειο-ανατολική.

Πάμε να δούμε τώρα λίγο ποιότητα ατμόσφαιρας εδώ στον Βόλο. Πρώτα να ξεκινήσω και να πω ότι αυτή την ώρα είμαστε στα 9,38. Έτσι, τα μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα τα μικροσωματίδια, ενώ 0,42 είναι στην πρώτη βιομηχανική περιοχή. Να πω ότι ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων είναι 4,75 για το Βόλο, ενώ για την βιομηχανική περιοχή ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ώρων είναι 0,61. Είπα ότι πρέπει να μετικήσουμε εκεί γενικότερα. Ο Βόλος, αν είχε αναπτυχθεί προς τα χείλη, ίσως μην είχε τόσο θέμα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα θέματα της ατμόσφαιρας. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην σημερινή μέρα. Λοιπόν, εδώ κάποιος γιορτάζει σήμερα. Να ξεκινήσω από εκεί. Τώρα όλα αυτά γίνονται γιατί κάνει επανεκκίνηση ο υπολογιστής και προσπαθώ να τα κάνω με το κινητό. Λοιπόν, για να δω πού είμαστε.

0: Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα η Ανθούσα ο Παντελήμων, ο Παντελής, Παντελημονία, Παντελίτσα, Παντελίνα. Γενικά είναι του Αγίου Παντελήμωνος. Έτσι και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Δεν είναι η μέρα αφιερωμένη κάπου, όχι. Άρα πάω απευθείας σε κάποια από τα γεγονότα να δούμε που έγιναν σαν σήμερα. Αρχίζω με το 1302 που ο στρατηγός Νικόλας Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Το 1885 ο Εμμανουήλ Ροίδες πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος, ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξοι στην οδό Φιλελλήνων με αποτέλεσμα, περνώντας ο τροχός της μία άμαξας πάνω από το κεφάλι του, να του προκαλέσει κάταγμα της άνογνάθου. 1922, με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις, θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στην φύσικο-μαθηματική σχολή και από το 1926 υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1924 έχουμε την τελετή λήξη των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Πήραν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες. 1940 ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Κινουμένων Σχεδίων «Ένας Άγριος Λαγός». 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζει το πόλεμο της Κορέας. 1974 οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε σίγκλι τη μεγάλη επιτυχία του Sweet Home Alabama. Μακάρα το διαλέξει Μαρία να τα ακούσουμε σήμερα. 1996 η βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας νεκρός και 110 τραυματίες είναι ο απολογισμός. Τώρα, το 1903 γεννήθηκε ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Το 1940 η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, και το 1948 ο Παύλος Σιδρόπουλος, Έλληνας ρόκερ. Έφυγαν το 1864 ο Δημήτρης Πλαπούτας, ήρωας ελληνικής επανάστασης, το 1917 ο Εμίλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής. Μάλιστα το 1909 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θυροειδού Σαδένα. Και το 1992 έφυγε σαν σήμερα η Τζένι Καρέζη, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, Ελληνίδας ηθοποιού. Αρκετά όμως με το παρελθόν, φίλες φίλοι, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, και πάμε να ακούσουμε από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1952 έφυγε από τη ζωή η Εβίτα Περόν, που υπήρξε η πρώτη κυρία της Αργεντινής από το 1946 ως τον πρόωρο θάνατό της. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του Προέδρου Χουάν Περόν. Αποτέλεσε μία από τις πιο ισχυρές, εμβληματικές και αμφιλεγόμενες γυναίκες του 20ου αιώνα παγκοσμίως. Γεννήθηκε το 1919 σε ένα φτωχό χωριό της Αργεντινής, μετακόμισε στο Buenos Aires στα 15 της και έγινε επιτυχημένη ηθοποιός. Γνώρισε τον συνταγματάρχη Χουάν Περόν το 1944. Σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Είχε καθοριστική συμβολή στην άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής του συζύγου της. Ίδρυσε το φιλανθρωπικό ίδρυμα Εύα Περόν, μοιράζοντας χρήματα, ρούχα και φάρμακα στις ασθενέστερες τάξεις. Πρωτοστάτησε στην αναγνώριση του δικαιώματος ψήφου για τις γυναίκες στην Αργεντινή το 1947. Ονομάστηκε επίσημα πνευματική ηγέτιδα του έθνους, με πολλούς να τη θεωρούν ως την Αγία του λαού. Η ζωή της ενέπνευσε το παγκοσμίως διάσημο musical Εβίτα του Άντριου Lloyd Webber με το εμβληματικό τραγούδι «Don't Cry For Me, Argentina».

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αθηναϊκών δηλαδή, γιατί τοπικό τύπο δεν έχουμε σήμερα, τα νέα. Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λίγη σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. 1. Τι θα ισχύσει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό. 2. Τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές με το δημόσιο. 3. Με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερόμενους. Και 4. Πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα. Γαλλία και Ισπανία καίγονται, κενώνουν, ερημώνουν. Στάχτη εκατομμύρια στρέμματα. Ανυπολόγηση επιπτώσεις καταστροφής. Ο στρατός βγήκε στους δρόμους. Όλυμπος, παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο. Κυπριακό, Γκουτιέρες σε ειδική αποστολή. Τρένα, άλλοι 6 μήνες χωρίς σύστημα ασφαλείας, στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Πήγα, είδα, ο Κωνσταντίνος Ρήγος στο Bad Bunny. Τα θέματα από τα νέα, όπως το World Cup η Εθνική Πόλο πήρε το χρυσό που τόσο άξιζε εδώ και χρόνια. Πάω στην απογευματινή. Λοιπόν, ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες. Από 50 ευρώ το μήνα σε 240 για 420 δόσεις διαγραφές σε εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζα, servicers, ανοίγουν οι αιτήσεις. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλη της 5.000 ευρώ, παγώνουν πληστηριασμοί και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Το Βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης από την απογευματινή στις αγορές σήμερα ο όμιλος Άκτορ για ομόλογο 300 εκατομμυρίων ευρώ. Τα αεροπλάνα της ελίτ στο χάρτη της αποκάλυψης στην κορυφή του κόσμου με θρίαμβο επί της Ουγγαρίας. Λέει για την ομάδα του Βλάχου, νίκησε 15-14 στον τελικό του World Cup και σήκωσε ψηλά τη γαλανόλευκη. Λοιπόν, στις νίκες όλοι θυμόμαστε. Από πού είναι η γιαγιά του προπονητή, από πού είναι, ξέρω εγώ, η ξαδέρφη του αυτού που πήρε το χρυσό μετάλλιο, λέω τώρα στο Βάδιν. Όταν χάσει, δεν έχει τέτοια ρεπορτάζ. Μετά τους ξεχνάμε όλους συγγενείς. Λοιπόν, αυτό. Α, ναι, είναι και αυτό, ότι όταν κερδίσει είναι με τη βοήθεια του Θεού. Όταν χάνεις, να μην πω με τι είναι. Λοιπόν, αρχίζει, αυτό το είπα και αυτό, πάει απογευματινή. Πάω στην εφημερία των συντακτών. Η ανακύκλωση της αρπαχτής, χρυσές μπίζες με τα σπιτάκια. Πόλεμο συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Αύξηση 25% στα δημοτικά τέλη για τη λειτουργία του, επιβάρυνση του καταναλωτή από την επιστροφή εγκυοδοσίας DRS στα σούπερ μάρκετ. Η Ευρώπη φλέγεται, μέγα πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Σιδηρόδρομος, καθυστερήσεις και προχειρότητα φρενάρουν την ασφάλεια. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, φιάσκο ως το τέλος. Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα μείωση στο ντίζελ. Το delivery της οργής αόρατο, αφεντικό μυστικός αλγόριθμος. Υπουργείο Παιδείας, αγώνας δρόμου για το πρώτο κουδούνι. Πόλο, το πρώτο χρυσό. Στίβος Ζωτεντόγλου σοφάρισε τον Τσάτουμα. Πάω τώρα στον ελεύθερο τύπο. Στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Πρώτη στάση ιδέτη στην κούρσα για τη δεύτερη θέση. Στα 15 λεπτά η έκπτωση στο κεφάλαιο κίνηση τον Αύγουστο. Συγγνώμη, στο πετρέλαιο κίνηση τον Αύγουστο. Σκηνές αποκάλυψε Γαλλία και Ισπανία. Τα προϊόντα που έγιναν φθηνότερα χωρίς να το καταλάβουμε. Που κοιμόμαστε όρθιοι, κοινώς. Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Γιατί οι Παϊράν συνεχίζουν τις μάχες ενώ διαπραγματεύονται, οι καταθέσεις που καίνε οι ιατροδικαστή και τοξικολόγος στα Χανιά, πώς το ελληνικό FBI έφτασε στη σύλληψη του Αιγύπτιου με τη χειροβομβίδα. Είμαστε πρωταθλητές κόσμου στο πόλο, έτσι. Σε πορεία από γύρω Σωτεντόγλου πέταξε στα 8.66 και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, μανιφέστο. Κόμμα Εδεσαϊκού, ο Ανδρουλάκης του 18ου και ο Πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου Προέδρου, το μπάχαλο με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το ανέκδοτο της κατάργησης του νόμου. In memoriam των Σκευωριών, Νοβάρτης, η μεγαλύτερη πολιτική συνωμοσία, πόσο αμετανόητος και εχθροπαθής Τσίπρας. Ωραίο αυτό, εχθροπαθής. Πολύ ωραίο επίθετο. Τώρα όχι αυτόν που απευθύνεται, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο επίθετο. Πού ταιριάζει αυτό, κάπου πολύ περισσότερο από τον Τζίπρα, δεν έχει σημασία. Με την παρέα
Με την παρέα του, λέει, επιχείρησαν τη δολοφονία χαρακτήρα 10 πολιτικών αντιπάλων τους. Μάλιστα, εχθροπαθείς. Ωραία, ωραία λέξη. Λοιπόν, πάω μετά το μανιφέστο, τι άλλο έχουμε. Contra News. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο αγοραστό ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική Πόλο Ανδρών. Πανάξια στην κορυφή. Μπράβο, παιδιά. Πασαρέλα στο Προεδρικό. Τον καλά με τους 1.700 καλεσμένους. Στο Σεράφιο την πρόταση του Ελλάς για την αυτοδιοίκηση παρουσιάζει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας. Απόφαση στέει υποχρεωτική άρση της δέσμευσης λογαριασμών από την εφορία μετά την πενταετία. Πύρινος εφιάλτης, απειλείται η Μαδρίτη και η Γαλλία. Αιτήσεις από σήμερα για το νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Τα σχέδια της έκτη Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν και ο Νταβίντσι θα αποτυπώνονται στα νέα χαρτονομίσματα. Εφημερίδα Δημοκρατία, οι Έλληνες πληρώνουν πάλι 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς ο λογαριασμός για μας. Μειώθηκε κατά 16,6% η εντεροπορική μας ισχύ εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων. Έχουμε και υποχρεώσεις, τι να κάνουμε. Πρέπει να προστατέψουμε και τους ανθρώπους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει χωρίς να υπολογίζει τους πολλαπλούς κινδύνους για τα εθνικά μας συμφέροντα από την εμπλοκή σε μια έθραυστη πολεμική περιοχή. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Η παγώνη πρόθυμη συνεργός στο πραξικόπημα Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο συνελήφθη ψευδόμενος για την Οβάρτης. Στείνει νέο κόλπο μετά τα σπιτάκια η Τεχάν. Ύποπτες μεθοδεύσεις και μπλόκο στο Τελωνείο. Ντροπή κομματάρχης υπουργών ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Σοβιετική παρέμβαση νούμερο 2 για τα καύσιμα. Πώς να μην καταραίει το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Φαγοπότη, οι αχές για Όλυμπο, σιωπή για Παρθενώνα. Συνεχίζουν τα καψόνια στους επιβάτες του μετρό, λέει η Δημοκρατία. Να πούμε και την Αυτεμπορική. Ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει. Χρέος ΑΕΠ. Η Ελλάδα αφήνει το βάθρο της πιο υπερχρεωμένης χώρας. Τουρισμός για όλους με διευρυμένο κριτήριο. Πύρινη δοκιμασία για Γαλλία-Ισπανία. Το σχέδιο rebowering των παλαιών ανεμογεννητριών. Στα 13 δις ευρώ η λυπητερή των φετινών δηλώσεων. Το μυθικό βουνό Όλυμπος, δηλαδή παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Πόλο ανοίγει σήμερα η e-πλατφόρμα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Αυτά και από την Αυτεμπορική, φίλες φίλοι, τραγούδι, επαναρχόμαστε.

Λοιπόν, ας πάμε με κάτι ωραίο, ωραία πράγματα είπαμε σήμερα, και το Πόλο και ο Τεντόγλου και ο άλλος ο Υπτάμινος Μανώλο, ωραία πράγματα είδαμε εδώ στο Πανελληνίο. Θα τα πούμε αυτά όμως στο τέλος της εκπομπής, θα μας τα πει ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας δηλαδή που παρακολούθησε αυτούς τους αγώνες. Εγώ θα πάω λίγο στη δεξίωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.

0: συγκεκριμένα πρόσωπα. Ένα από αυτά ήταν η γνωστή μας Γιώτα, Παναγιώτα Διαμαντή, η δασκάλα από τα Φουρνά Βρετανίας που ξεχώρισε μέσα από τα ρεπορτάζ και του Earth News, έτσι εδώ και της Earth Volu, για το κοινωνικό της έργο και τη μεγάλη διάκρισή της να βρεθεί ανάμεσα στους 50 κορυφαίους εκπαιδευτικούς παγκοσμίως για το Global Teacher Prize, για το γεγονός ότι πλέον από τα Φουρνά έχει φύγει το θέμα, έχει πάει σε πάρα πολλά χωριά και συνεχίζει, από τη στήριξή της από διάφορα ιδρύματα και τώρα υπάρχει κάποιο που στηρίζει αυτή τη δουλειά και την βράβευσή της, την τιμητική βράβευσή της από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα τα ακούσετε αυτά τώρα, θα τα λέει, θα μας τα πει. Να πω ότι βράβευσε επίσης δύο από τους υποψηφίους φοιτητές. Και το λέω υποψηφίους γιατί πήραν τις υψηλότερες βαθμολογίες και πέραν σχολές που ήθελαν, πανελλαδικά, καθώς επίσης και έναν πιλότο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ας ακούσουμε όμως τι μας είπε χθες το βράδυ, έτσι, γιατί είναι και τρυφερή μανούλα η Γιώτα και δεν ξέρουμε αν μπορούσαμε να μιλήσουμε σήμερα το πρωί τόσο νωρίς που είναι η εκπομπή. Τι μας είπε γι' αυτό αλλά και για πολλά άλλα. Γιώτα, θα πρέπει να νιώθεις πολύ όμορφα που ήσουν μία από τις τέσσερις τιμητικές προσκλήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για να παραστείς αυτή τη δεξίωση, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, πολύ μεγάλη μου τιμή η πρόταση του Προέδρου να παραστώ εκεί και πραγματικά δείχνει ότι η δημοκρατία μας δεν είναι μόνο οι θεσμοί, είναι η καθημερινότητα, είναι οι πολίτες, είναι το να κλείνουμε την πόρτα στην αδιαφορία.
0: Ωραία, για πες μου, εσύ δέχτηκες την τιμητική πρόσκληση για αυτό που έχεις πετύχει με το ξαναζωντάνεμα των μικρών χωριών, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, μέσα από τη δράση μας στη Νέα Ζωή στο χωριό, στην οποία είμαι και πρόεδρος, και την προσπάθεια αναγέννησης των μικρών περιοχών της Ελλάδας, όπου ήδη στη Φουρνά Βρετανίας έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα με 6 οικογένειες και 18 νέα παιδιά. Στη Ζήτσα Ιωαννίνων, όπου τώρα αυτό το μήνα ολοκληρώνουμε με 5 νέες οικογένειες εκεί. Στο Κόκκινο Βιωτίας, όπου έχουμε, ξεκινούν οι πρώτες οικογένειες, ήδη έχουν πάει 2, περιμένουμε 3. Και το νέο χωριό το οποίο θα ανοίξει από τον επόμενο μήνα.
0: Άρα μπορείς και το τρέχεις ενώ πλέον δεν βρίσκεσαι κοντά σε αυτές τις περιοχές. Εντάξει, βρίσκεσαι κάπου εδώ στη Μαγνησία υπηρετείς πλέον ως εκπαιδευτικός.
1: Όπως το λέτε, τώρα εγώ βρίσκομαι σε άδεια ανατροφής γιατί έχω και ένα μωράκι 3 μηνών, οπότε δεν θα υπηρετήσω φέτος, αλλά αυτό είναι και το πιο σημαντικό να σας πω. Δεν είναι προσωποκεντρική η δράση, δεν είναι μια δράση που είναι γύρω από το δικό μου πρόσωπο. Είναι μια ομάδα, ένα σύνολο ανθρώπων που πονάνε τους τόπους τους, που τους αγαπούν, που θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω, που θέλουν να δώσουν τον προσωπικό τους χρόνο και την προσπάθειά τους για να φέρουν κάτι καλό στον τόπο. Και αυτό δεν βρίσκεται μόνο στη Φουρνά Βρετανία. Βρίσκεται και στη Ζήτσα και στο Κόκκινο και στα άλλα 10 χωριά τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στη λίστα αναμονής μας και περιμένουν να βρούμε την ευκαιρία, τον τρόπο, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και εκείνους τους τόπους.
0: Πάντως για την ώρα δεν υπάρχει κάποιο χωριό στη Μαγνησία.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο χωριό στη Μαγνησία, όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνω λίγο όμως στην Προεδρία της Δημοκρατίας και τη δεξίωση αυτή και να μας πεις, σε παρακαλώ, τι σας είπε ο πρόεδρος, τι σου είπε ο πρόεδρος, τι είπε και στα άλλα τιμόμενα πρόσωπα?
1: Ο πρόεδρος μας κάλεσε στο γραφείο του, εμένα και τους μαθητές, τους αριστούχους. Μας έδωσε από ένα συμβολικό δώρο στον καθένα, στα παιδιά ξεχωριστό με βάση αυτό που του θύμιζε η προσπάθεια του καθενός. Και σε μένα ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό, καθώς το δώρο που μου έδωσε ήταν ένα βιβλίο το οποίο έχει τις επιστολές που αντάλλασε ο Ευάγγελος Αβέροφ με τον Μιχαήλ Τοσίτσα, ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο μεγάλος ευεργέτης του Μετσόβου, που αντάλλασαν για 10 χρόνια επιστολές προκειμένου να πείσει τον Τοσίτσα να δώσει κάποια χρήματα για να αναστήσει πραγματικά το Μέτσοβο και να κάνει όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα που έκανε, που μέχρι σήμερα το Μέτσοβο είναι στο μυαλό μας ως ένας πολύ ωραίος κορυφαίος προορισμός, ενώ τότε ήταν πάρα πολύ φτωχοί άνθρωποι και μου είπε χαρακτηριστικά πως μου θυμίζει στον Αβέροφ. ενδιαφέρον, το πείσμα σου, η επιμονή σου, η μεθοδικότητά σου, ο τρόπος που δουλεύεις, που επικοινωνείς, μου θυμίζει πάρα πολύ αυτόν και σου δίνω με μεγάλη χαρά αυτό το βιβλίο, να το διαβάσεις, να σε εμπνεύσει, να έχεις ακόμα μεγαλύτερες ιδέες, να καταφέρεις πολλά περισσότερα. Εκείνος ήταν στο Μέτσοβο, εσύ είσαι σε όλη

0: την Ελλάδα. Το έργο σου είναι ακόμη μεγαλύτερο και είμαστε πολύ περήφανοι που το κάνεις.
1: Ωραία, καλή είναι και η περηφάνεια, είναι πολύ καλό και το δώρο και πολύ τιμητικό, δεν διαφωνώ πουθενά. Το θέμα είναι να υπάρξουν χορηγοί, ας το πω έτσι. Να υπάρξουν ιδρύματα, να υπάρξει, δεν ξέρω, από την πολιτεία κάποια φροντίδα, ώστε αυτό να γίνει ένα πρόγραμμα, να αγκαλιαστεί και να μπορέσει να ενισχυθεί.
0: Όπως το λέτε, αυτό είναι και για μας πολύ σημαντικό, καθώς 10 χωριά έχουμε στην αναμονή και περίπου 100 οικογένειες στη λίστα από την άλλη πλευρά που θέλουν να φύγουν από τα αστικά κέντρα και να πάνε στα χωριά. Αλλά αυτό χρειάζεται μια συγκεκριμένη οργάνωση, κάποια κίνητρα οικονομικά που δίνονται, κάποιες διευκολύνσεις στην αρχή, οι μετακομίσεις τους, τα πρώτα τους ενοίκια, αλλά και ο οργανισμός, οι άνθρωποι που πρέπει να απασχολούνται προκειμένου να μπορέσουν να τρέξουν τη δράση αυτή σε όλες τις περιοχές. Γι' αυτό το λόγο είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε πλέον κοντά μας, συνοδοιπόρο μας, το Ίδρυμα Λάτσι, το οποίο χρηματοδοτεί πλέον τη Νέα Ζωή στο Χωριό για να κάνει πανελλήνια τη δράση. Οπότε και για μας γι' αυτό είναι πολύ πλέον σημαντικό το ότι μπορούμε να ανοίξουμε πιο γρήγορα και άλλα χωριά, να υποστηρίξουμε και άλλα χωριά. Αλλά εννοείται ότι χρειάζεται υποστήριξη της πολιτείας, και αυτό είπα και στον Πρωθυπουργό όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας σύστησε με τους πολιτικούς αρχηγούς που ήταν εκεί και βρεθήκαμε ξανά με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον οποίο γνωριζόμαστε και έχουμε βρεθεί πολλές φορές. Του εξήγησα πως είναι πολύ σημαντικό τώρα που και εμείς θα δουλέψουμε στον Εύρο, καθώς είναι εθνική σημασία χώματα και είναι μια περιοχή που το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης του κράτους δεν έχει αποδώσει καρπούς, παρόλο που το έχει εκεί 1,5 χρόνο τώρα το πρόγραμμα, να βρούμε μια φόρμουλα συνεργασίας ώστε οργανωσιακά να υποστηρίξουμε εμείς, με τη χρηματοδότηση να υποστηρίξουν εκείνοι που έχουν τον τρόπο, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να βρούμε τη φόρμουλα για να γίνει αυτό το καλό, πολύ σημαντικό κοινωνικό αποτέλεσμα.
1: Μήπως να λέγαμε λίγο στους ακροατές μας, αν κάποιος ενδιαφέρεται να γίνει εθελοντής σε αυτή την οργάνωση που έχεις εσύ την Προεδρία, πώς μπορεί να κινηθεί?
0: Μπορεί να μας βρει πατώντας στο ίντερνετ Νέα Ζωή στο Χωριό, στο site μας που είναι neazoistochoriou.com, στα social media, Facebook, Instagram, οπουδήποτε, στο email μας neazoistochoriou@gmail.com. Μπορεί να γίνει εθελοντής στους τόπους αυτούς που ήδη δραστηριοποιούμαστε, δηλαδή στην Ευρυτανία, στο Δήμο Ζήτσας, στο Κόκκινο, στο Δήμο Ορχομενού ή στον Εύρο, στην περιοχή της Ορεστιάδας, γιατί στο Δήμο Ορεστιάδας θα είναι το χωριό το οποίο θα υιοθετηθεί, ή μπορεί να είναι εθελοντής μας σε πανελλήνια βάση, όπως ας πούμε γραφίστας, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος που να κάνει κάποια πράγματα social media με την εικόνα, κάποια βίντεο. Όλοι μπορούν να συνδράμουν, όλοι μπορούν να βοηθήσουν, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το ότι έχουμε καταφέρει σήμερα να είμαστε εδώ με την υποστήριξη του κόσμου, και τους ευχαριστούμε και τους ζητούμε να συνεχίσουν να είναι κοντά μας για να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα.
1: Γιώτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να πω ένα τελευταίο στους ακροατές, ότι πλέον έχουν ανοίξει νέες θέσεις για οικογένειες, οπότε οποιαδήποτε οικογένεια θέλει να αλλάξει τον τρόπο που ζει, δυσκολεύεται στο αστικό κέντρο, ονειρεύεται κάτι άλλο από τη ζωή της, είμαστε εδώ να συζητήσουμε, να τους υποστηρίξουμε, να δούμε ποιος τόπος ταιριάζει καλύτερα στη δική τους περίπτωση και να κάνουν το όνειρό τους αυτό πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ένα τόπο.
1: Τέλεια, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. We'll be right back.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε θέμα και από την Γιώτα Διαμαντή να πάμε στον αλμυρό και στον ενεργό πολίτη, τον κύριο Καραζούπη. Τι κάνετε, καλά είστε? Καιρό έχουμε να μιλήσουμε.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη, καιρό έχουμε και καλό είναι να καλείτε συχνά τους ενεργούς πολίτες. Κάτι έχουν να πούν και αυτοί.
0: Βέβαια.
1: Όχι όλο ο δημάρχος, βουλευτές, υπουργούς και τα λοιπά. Και τα ίδια λένε.
0: Εντάξει, εγώ με υπουργούς δεν έχω μεγάλη σχέση, αλήθεια, ούτε βουλευτές ιδιαίτερες. Αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν έχετε και άδικο. Αλλά παρακολουθώ τη δράση σας γενικότερα, ενώ των ενεργών πολιτών. Θα ήθελα λίγο να πούμε για το τι γίνεται με το υποκατάστημα, να ξεκινήσω λίγο από εκεί, από το πολύ πρόσφατο, γιατί είδα ότι υπάρχει και ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο για το υποκατάστημα της Εθνικής. Ποιας τράπεζας είναι που κλείνει? Το ταχυδρομείο είναι, ποιο είναι?
1: Την ΔΕΗ τώρα κλείνει.
0: Α, η ΔΕΗ είναι τώρα, μάλιστα.
1: Έχουν στείλει ψήφισμα, όπως είχαν στείλει ψήφισμα και για τα ΕΛΤΑ που έκλεισαν, για το ΙΚΑ που έκλεισε, για την εφορία που έκλεισε, για τις τράπεζες που κλείνουν. Για όλα αυτά έχουν στείλει ψηφίσματα ομόφωνα. Δεν έχει γίνει τίποτα βέβαια. Εδώ, κυρία Μανώλη, πρέπει ότι θέλει και λίγο ακτιβισμό να κάνουν και όχι μόνο οι πολίτες αλλά και οι Δήμοι. Ναι. Επιτρέπεται τώρα, ο Αλμυρός έχει γίνει ένα μικρό χωριό, δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Πέρα από την απογραφή την πρόσφατη, είχε πάρα από 20.000 και τώρα έχει 17-18.000. Δηλαδή συρρυκνώνεται και σε αυτό αλλά και σε υπηρεσίες. Δεν έχει καμιά υπηρεσία ο Αλμυρός. Έγινε ένα μικρό χωριό. Είναι κρίμα. Είναι γενικό βέβαια το κακό, αλλά εδώ παρά είναι.
0: Δεν ξέρω, φεύγει και κόσμος. Τι γίνεται?
1: Φεύγει και ο κόσμος, ναι. Βέβαια, φεύγει από την νεολαία που φεύγει.
0: Ναι.
1: Φεύγει και πολλοί κόσμος, πάντα στα αστικά κέντρα στην Αθήνα κτλ. Φεύγει και που έχει η νεολαία που πάει κυρίως στο εξωτερικό. Δεν βγει κόσμος, δεν υπάρχει, αφού δεν σας είπα, υπογραφή έχει 2.500 κάτω. Και αυτό είναι, ξέρετε, επακόλουθο, γιατί και η χρηματοδότηση γίνεται με λιγότερα χρήματα από το κράτος και τα λοιπά στους Δήμους. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Δεν ξέρω τι γίνεται, βέβαια είναι η οικονομική κρίση γενικότερη, ναι. Αλλά εδώ παρά είναι ό,τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, εδώ γίνεται σε υπερθετικό βαθμό.
0: Ναι. Όμως γίνονται και πράγματα στην περιοχή σας. Να, ας πούμε τώρα θα φέρω ένα παράδειγμα.
1: Η Πάολα.
0: Η Πάολα. Α, ναι, η Πάολα ήρθε. Ή θα έρθει η Πάολα, δεν ξέρω, ήρθε, θα έρθει.
1: Ναι, 75.000 ευρώ στοίχησε η Πάολα για 2 ώρες.
0: Α, η κυρία Σλανίδου έρχεται τώρα, συγγνώμη.
1: Η κυρία Σλανίδου κάτι, έχει και μια ποιότητα τώρα.
0: Όχι, όχι, λέω, επειδή μιλάμε, έρχεται και το ένα, έρχεται και το άλλο. Αυτό θέλω να πω, έχετε μια ισορροπία.
1: Η Πάολα τώρα έγινε ενημερώσει ένα πέρα το ποζοξίδικο. Δηλαδή στην πλατεία πλαστική καρέκλα και πλαστικό ποτήρι και ουίσκια πάνω στο πλαστικό τραπέζι και γλεντάμε. Εδώ με πολιτισμό. Είναι πολιτισμό αυτό το πράγμα. Με αυτά τα λεφτά δίνανε σε 6-7 χωριά να κάνουν με τη Γιώτα Βέρα, πώς λέει, Χαρά Βέρα και την άλλη, να κάνουν.
0: Α, πανηγύρι εννοείται.
1: Να κάνω πανηγύρι στα χωριά όπως είναι και να ενισχυθούν και οι πολιτιστικοί και αθλητικοί ίσως στα χωριά, τα οποία τα χωριά ρημάζουν περισσότερο ακόμα από τον Αλμυρό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι απελπιστική η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και δίνουμε τα λεφτά εκεί και για 50.000 ευρώ, κυρία Μανώλη, κλείσαν τα σφαγεία. Έπαιρναν μέσα 50.000 ευρώ, λέει. Και τώρα ένας που είναι στη Βρύνα ή του Κουκουτούς βάζει με κίνδυνο, με μεγάλο ανασφάλεια τη γελάδα του στο αγροτικό, να την πάει στον Βόλο ή στη Λαμία να σφάξει. Καταλάβατε τι γίνεται.
0: Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώτες. Νομίζω είχε πει ότι θα τα λειτουργήσει.
1: Τώρα σε 2 φορές ιδιώτες. Ποιος δεν
0: υπάρχει τίποτα. Ενδιαφέρον. Ναι.
1: Παραμένουν κλειστά. Όχι, τα πήρα, αλλά παραμένουν κλειστά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Η καθαριότητα για 70.000 που θα πληρώσουν λιγότερο δόθηκε σε ιδιώτικη καθαριότητα. Και εδώ έχουμε βρωμήσει. Έχει βρωμήσει όλη η πόλη. Δεν υπάρχει ένα κύκλο, δεν υπάρχει τίποτα. Ο βιολογικός από το Ντάνιελ και τον Ιωαννό δεν δουλεύει και όλα τα λίμματα, ενώ κατευθυνόταν με ένα αγωγό στη θάλασσα, 300 μέτρα μέσα στη θάλασσα, τώρα πέφτουν μέσα στο Ξεριδιά, μέσα στο ρέμο. Και μια είπαμε για τη γέφυρα του Ξεριδιά, ήρθαν 4 υπουργοί να γκοινιάσουν τη γέφυρα, την οποία τη ρίξαν αυτοί οι ίδιοι, το κράτος. Η Δωροθέα, η Κολυνδρίνη, τότε που με τον Ιαννό έκανε κάτι επισκευές και αντί να γίνει η γέφυρα, βγήκε και υπάρχει ένα βίντεο που είναι στο Λούμπεν. Αντί να έπεσε η γέφυρα. Και 3 χρόνια τώρα βασανιζόταν ο κόσμος μέσα από την ξηριά με κίνδυνο κτλ. Και ήρθαν 4 υπουργοί τώρα, λες και βάζανε την γέφυρα Καλατράβα και νοιάζαν. Δεν είναι η κατάσταση αυτή, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αλλά εγώ τα βλέπω διαφορετικά. Αλλά ο κόσμος είναι και απελπισμένος οικονομικά. Να ταλαιπωρείται ο κόσμος 3 χρόνια τώρα για να γίνει μια γέφυρα.
0: Δεν μου λέτε, μην μπλέμε όλα τα στραβάνα. Μα από επενδύσεις πώς πάτε εκεί στην περιοχή, ας πούμε. Δεν θα γίνουν μεγάλες επενδύσεις. Θυμάστε και την εταιρεία στις ΣΝΕΣ που θα έκανε. Πώς, γιατί.
1: Ναι, αυτό να ξέρει και ο κόσμος και οι ακροατοί που μας ακούν. Αυτό το κτήμα είχε ξεκινήσει ένας τότε η εταιρεία Gold Development του συμφερόντων Καμπουρίδη, που η οποία είναι, ο οποίος ήταν γαμπρός στην Παγωγιά, τέλος πάντων, και τον Κούβελο τότε, να γίνουν οι μεσογειακοί αγώνες το 12 στο Βόλο. Δεν έγιναν οι μεσογειακοί αγώνες. Εκεί ήταν να γίνει το μεσογειακό χωριό. Αφού δεν έγιναν λοιπόν οι μεσογειακοί αγώνες στο Βόλο, δεν έγιναν, εγκαταλείφθηκε η ιδέα. Και εμείς προχωρήσαμε, ανακαλύψαμε και το δικτυακό και προσφύγαμε και κέρδισε την έκταση αυτή. Είναι 1500 αγροτική γη και άλλα 1500 δασική. Και τα 842, σας τα έχω στείλει κιόλας, δεν ξέρω αν τα έχετε πάρει, τα 845 στρέμματα είναι δημόσιο. Και ρημάζουν το δημόσιο τώρα εκεί. Και η βίλα του παπά, η βίλα του Δεσπότη που λέμε βίλα, σπίτι τέλος πάντων που έχει στις Νιές. Και εκεί πήγαινε ο Χριστόδουλος λίγο, δεν πήγαινε ο Ιγνάτιος. Να. Και είναι εγκατελειμμένα όλα αυτά. Ενώ έχω πάει στον Περιφερειάρχη πρόσφατο που τον είδα και αυτόν μετά από 3 χρόνια, 2,5 χρόνια πόσο έχει. Ξέρετε, ο κύριος Πουρέτας πριν γίνει περιφερειάρχης ήταν με τις πολίτες, ήταν ενεργός πολίτης. Τώρα έχει λίγο αλαζονεύσει και το λέω να κάνουμε κάτι για τις Νιές. Να γίνει ο δρόμος 50 μέτρα. Έχει μια ωραία θάλασσα η Νιές, μια ωραία παραλία, κυρία Μανώλη. Ναι. 1 χιλιόμετρο. Να γίνει ο δρόμος 50 μέτρα παραπάνω, ναι. και να γίνει και εκεί, αράζουν πολλά αστειοφόρα και για κάμπι. Να γίνει ένα λιμανάκι για τα αστειοφόρα. Θα γίνει εκεί, θα γίνει το Μονακό. Όχι τον Πόλο που έλεγε ο Μπέος. Και μου λέει, καλά είναι μου τα φέρεις γραπτά. Τι γραπτά, κάνω εγώ μελέτη, πώς θα γίνει το λιμάνι, ένας πολίτης.
0: Τι ήθελα να πω τώρα, ναι, δεν μου είπατε όμως, καλά η Golfing Development δεν είχε δώσει λεφτά εκεί πέρα, δεν έδινε.
1: Είχε δώσει λεφτά, έγινε 30 εκατομμύρια συμβόλαια, το οποίο έδωσε προκαταβολή 5-6 εκατομμύρια στην εκκλησία, στον Ιγνάτιο.
0: Και αυτά τώρα τα λεφτά, αυτά τα λεφτά τι γίνονται, τα δώσαν
1: αυτά
0: πίσω.
1: Τα λεφτά τι γίνεται τώρα, θέλει να τα πάρει πίσω η εταιρεία, γιατί λέει μένα που πουλήσετε ξένο χωράφι, ξένο κτήμα. Ναι. Και δεν μπορεί να τα πάρει γιατί βγει δημόσιο. Και είναι μια διαμάχη τώρα, καταλάβατε. Μεταξύ εκκλησία, πάφαγε τα λεφτά, 5-6 εκατομμύρια πόσο είχα πάρει προκαταβολή για τα συμβόλαια που ήταν αξίας 30 εκατομμυρίων όλων. Έχει γίνει τα συμβόλαια, έχουν γίνει. Και βγήκε τώρα η απόφαση ότι είναι δημόσιο και η εταιρεία δεν μπορεί να πάρει πίσω τα λεφτά. Ναι. Άσε που έχει φύγει και από την Ελλάδα, νομίζω αυτή η εταιρεία. Δεν ξέρω πού αν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον.
0: Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που θα λύσουν τα δικαστήρια, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Έτσι, ναι.
1: Καταλάβατε. Και υπάρχουν δηλαδή εδώ στον Αλμυρό, να σας πω για το κουρί. Ο Δήμαρχος εδώ δίνει όλη.
0: Α, τι θα πείτε, πάλι κακές κουβέντες, θα μου πείτε ωραία πράγματα γίνανε στο κουρί. Τι μας είπε, ναι. τι πτηνά, τι ξέρω εγώ, τι αυτοκινητάκια, ναι. μου λέει ο Δήμαρχος.
1: Ναι. Αυτοκινητάκια ηλεκτρικά που κάθονται εκεί, να πάει στο κουρί. Από στο κουρί τα αυτοκινητάκια και τα πουλιά. Τα πουλιά πηγαίνουν στα δέντρα, δεν πηγαίνουν μέσα στα κλουβιά. Και τα αυτοκινητάκια τα ηλεκτρικά εκεί που περπατάς. Θα έχεις από πίσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πού συμβαίνει αυτό. Έχει μετατρέψει, κυρία Μανώλη, το κουρί σε ένα πάρκο, αστικό πάρκο. Είπα μια παιδική χαρά την οποία τη χρηματοδότησε και η περιφέρεια. Είπα και την περιφερειακή. Χρηματοδότησε τι. Να γίνουν πλαστικά εκεί και τσιμέντα, τσιμέντωσαν τα δέντρα. Να γίνει παιδική χαρά. Κάτι παιδική χαρά απ' έξω, άμα θες να κάνεις πλαστικό. Όχι να χαλάσεις τα δέντρα. Αν έχω κοπεί δέντρα. Και σε μια πρόσφατη που κάναμε συνεδρίαση για το κουρί, είπα και έφερα ότι στα 50-60 χρόνια που θυμάμαι εγώ, ένας δήμαρχος δεν φύτεψε ένα δέντρο, κυρία Μανώλη, αλλά το κουρί αντιστέκεται. Παρόλες παρεβάσεις, όλο παρεβάσεις για την επισκεψιμότητα. αλλά επισκεψιμότητα είναι, δεν είναι ανάλογη με την βιωσιμότητα, είναι αντιστρόφως ανάλογη. Δηλαδή όσο περισσότερο επισκεψιμότητα έχεις, τόσο περισσότερο χαλάει το κουρί.
0: Πολύ πολύ προβληματικά μας τα λέτε, κύριε Καραζούπη.
1: Μα έτσι τα βλέπω και τα βλέπω και άλλοι. Τώρα οι δήμαρχοι και αυτοί που βγαίνουν και οι βουλευτές και οι υπουργοί κάνουν τα εφέτους εκεί, κάνουν να γκοινιάζουν μια παιδική χαρά, λες και τι έκαναν μέσα στο δάσος, μια παιδική χαρά. Ξέρετε κάνα δάσος εκεί στο εξωτερικό να έχει αυτοκίνητα μέσα και παιδικές χαρές και τα λοιπά. Το δάσος είναι να πάει να περπατάς, να έχει ένα ψυκτήριο όπως έχει εκεί, να πίνεις το καφεδάκι στο Μπορογκράντε, εμείς. Δεν είναι να γυρνάς με τα αυτοκίνητα μέσα στη σκόνη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καραζούπη, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, και εδώ είμαστε.
0: Βεβαίως, λοιπόν, φίλες, φίλοι, εμείς σε λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες στην Ισπανία δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία, η ακτοφυλακή έσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Κάλα Μανακόρε στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Ενόπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμη 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρόεσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του ορμούς, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να το διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και για όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ. 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα το απόγευμα η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. 2 νεκροί στη ρωσική πόλη Ροστόφ από ουκρανική αεροπορική επίθεση, 12 τραυματίες από πλήγμα με ντρόουν στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. 5 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στην περιοχή Σούμι της Ουκρανίας. Στη Γερμανία, νεκρός στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο 21 ετών λιβανέζικης καταγωγής δράστης της επίθεσης με βαν εναντίον πλήθους σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο, με ένα νεκρό και 29 τραυματίες. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι έως 6 μποφόρ. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
2: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
1: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
2: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
4: Ήρθα από πού, αναγυρουντόθεν.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλ.
5: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. earthsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Δεύτερο μέρος, φίλες φίλοι της εκπομπής, με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανούλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Καλός στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Όχι, τα αθλητικά είπαμε στο τέλος. Τώρα θα πάμε να δούμε θέματα του Δήμου. Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Το οποίο. Τι ώρα γίνανε? 5. Τι έγινε, ρε παιδιά? 12.30 ώρα δεν γίνεται το Συμβούλιο, κύριο Πέτρο? Τι έχει αλλάξει? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές. Είναι Δημοτικό Συμβούλιο των Εκπλήξεων. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όταν εργάζονταν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, προσδιορίζονταν το Δημοτικό Συμβούλιο για τις 12.30. Τώρα, επειδή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας είναι κουρασμένοι και πρέπει να κάνουν τα πάνια του λαού, να συμμετέχουν δηλαδή στη διαδικασία των λουτρών του λαού, το βάλαμε 5 ώρα να έχουν γυρίσει από την αναψυχή, να μπορούν να έρθουν φρέσκοι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μα 5 ώρα.
1: Είναι και η ώρα κατάλληλη, εκείνη η 5 ώρα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ζέστη, είναι. Μόλις έχει ξυπνήσει ο κόσμος, οι εκπλήξεις παραμένουν.
0: Μάλιστα.
1: Όλο το χειμώνα συνεδριάζαμε 12.30 ώρα, την ώρα που χειρουργούσαν, την ώρα που είχαν δικαστήρια, την ώρα που δουλεύαν στα νοσοκομεία. Τώρα, μετά από τόση κούραση που υπέστησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας όλο το χειμώνα, λογικό είναι να θέλουν να κάνουν τα πάνια του το πρωί και να μπορούν να έρθουν το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Τέλος πάντων, μετά από τόσες παρεμβάσεις που κάνατε, όμως πρέπει να είστε ευχαριστημένοι τώρα που σας.
1: Εννοείται αυτό, λέω. Εκφράζουμε την ευχαρίστησή μας.
0: Ωραία, μπράβο. Λοιπόν,
1: και δημοσίως για τους σταθμούς.
0: Τι ήθελα να πω, τι θέματα έχουμε σήμερα? Είδα κάποιες ερωτήσεις ενώ των αντιπολιτεύσεων, αλλά γενικότερα τι έχει αυτό το συμβούλιο των 5 το απόγευμα?
1: Κυρίως υπηρεσιακά θέματα. Έχει μια αναμόρφωση του προϋπολογισμού πάλι με το έλλειμμα των 20 Σεπτεμβρίου, που είναι πλεόνασμα του προηγούμενου συλλογισμού, που δεν έχει απαντηθεί όμως που βρίσκεται αυτό, σε ποιες τραπεζικές καταθέσεις, σε ποια κονδύλια, για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθεί, πότε θα χρησιμοποιηθεί. Έχουμε πάλι μια αναμόρφωση προϋπολογισμού. Πάλι ελληματικό όμως κατά 20 εκατομμύρια. Η ερώτησή μας που έγινε πριν 3 μήνες ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά, για να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα? Θα απαντηθεί. Όπως φαντάζομαι, θα απαντηθούν στο μέλλον και οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν το τελευταίο διάστημα και από τον κύριο Μόσχο σε σχετικά με τη δημοτική περιουσία, είναι από τη δεύτερη ερώτηση, και κάποιες που έχουμε υποβάλει από κοινού, και ένα θέμα που έχω υποβάλει εγώ ως επικεφαλής παράταξης, όπως δικαιούμαι από το Δημοτικό Κώδικα, και αφορά το περιοριστικό μέγαρο ρόλο. Τα υπόλοιπα είναι κάποιες μισθώσεις, είτε με δημοπρασία ή όχι, και κάποιες αναμορφώσεις επιτροπών, κάποιες δηλαδή αναδιαρθρώσεις προσώπων, αντικαταστάσεις, επιτροπές υπηρεσιακές.
0: Αυτό το πυροσβεστικό μέγαρο, δηλαδή, επειδή είδα λίγο την ερώτησή σας να μας πείτε, εσείς πώς το αντιμετωπίζετε όλο αυτό το σύριαλ γύρω από αυτή την ιστορία? Γιατί άκουσα και τότε, δηλαδή, την κυρία Καπούλα να λέει ότι δεν έγινε ένα τοπογραφικό και λόγω έλλειψης τοπογραφικού δεν μπόρεσαν τέλος πάντων να προχωρήσουν και να το χρηματοδοτήσει η περιφέρεια όπως είχε υποσχεθεί, και τα έδωσε αλλού τα χρήματα σε Καρδίτσα και Τρίκαλα για να γίνουν εκεί, ξέρω εγώ, άλλα μέγαρα.
1: Κοιτάξτε, για μας είναι μείζον ζήτημα το πυροσβεστικό μέγαρο και η τοποθέτησή μας είναι ξεκάθαρη και πολύ απλή. Υπήρχε ένας σχεδιασμός που ανατρέχει 15-16 χρόνια πριν, όπου υπήρχε πάρθει απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου για το χώρο που είχε παραχωρηθεί από το Δήμο με τροποποίηση και το γουμποσού για τη συγκεκριμένη χρήση. Είναι ο χώρος πίσω από το Λίντλ, η περιοχή Μαχαιρίτσα, δεν ξέρω πώς σας είναι γνωστή. Και με βάση αυτή την πρόταση είχαν γίνει και μελέτες οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί. Είχε εγκριθεί και το σχετικό ποσό και ήταν θέμα προτεραιοποίησης, δηλαδή να καταβληθεί από την περιφέρεια το ποσό αυτό για να γίνει το περιοριστικό μέγαρο βόλου. Προφανέστατα δεν προτεραιοποιήθηκε, χρησιμοποιήθηκε για άλλες δραστηριότητες ή για άλλες επιλογές και έμεινε ο Βόλος χωρίς περιοριστικό μέγαρο. Η πρόταση να μεταφερθεί κάπου αλλού πηγαίνει τη διαδικασία άλλα 10 χρόνια προς τα πίσω, γιατί δεν υπάρχει καμία μελέτη για τον καινούριο χώρο. Δεν είναι θέμα ότι έχουμε μια αιμονή, κάνουμε μια παρένθεση, κάποια αιμονή στο συγκεκριμένο χώρο, γιατί και ο άλλος χώρος είναι ένα χιλιόμετρο παραπάνω, 500 μέτρα, δεν είναι τόσο αυτό. Είναι ότι η άλλη επιλογή, αυτή που προτάθηκε από τον κύριο Τριαντόπουλο και δεν ξέρω ποιος άλλος προτάθηκε, σημαίνει παραχώρηση του χώρου από το Υπουργείο Γεωργίας, από το Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης, γιατί δικό είναι ο χώρος, είναι το παλιό ΚΕΓΙ, η Γεωργική Σχολή, όπως την ξέρετε.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται πιθανότατα τροποποίηση του γουμποσού για τις χρήσεις της συγκεκριμένης, εάν επιτρέπονται. Χρειάζεται νέα μελέτη, χρειάζεται ένταξη σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και εκταμείευση του σχετικού ποσού. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι θα πάνε τη διαδικασία αυτή 5 με 6 χρόνια πίσω, τουλάχιστον σας λέω και πάλι. Ενώ υπήρχε έτοιμη λύση, με έτοιμη μελέτη, τώρα το τοπογραφικό το θεωρώ, το εκλαμβάνω σας, φαντάζομαι μέσα σε αυτό πήγε η κυρία Καπούλα. Η οποία δεν φαντάζομαι να διαφοροποιείται και πολύ από τη θέση τη δική μου όσον αφορά το πυροσβεστικό μέγαρο και να προτείνει να μπει σε κάποιο άλλο, να χωροθετηθεί σε κάποιο άλλο.
0: Όχι, όχι, απλά με μιλούσε για το τι έγινε και χάθηκαν τα χρήματα. Γιατί είδα το Περιφερειάρχης, λέει ότι φταίει η πυροσβεστική, ας πούμε. Που δεν ήταν πανέτοιμο το φάκελο και εμείς δεν μπορούσαμε, λέει, να περιμένουμε. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη το τι έχει συμβεί, ας πούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω βγάλει άκρη το τι έχει συμβεί.
1: Δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία επίρρυψης ευθυνών ή αναζήτησης αιτιών. Η πυροσβεστική είναι αυτή που το ζητούσε επί μόνος το έργο και την ολοκλήρωση του. Γιατί να καθυστερήσει? Μένω μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα ξέρω ότι τα κονδύλια αυτά που επρόκειτο να διατηθούν για το πυροσβεστικό Μεγαροβόλου δεν διατέθηκαν. Ποιος τα έχει και δεν τα διάθεσε? Και πάλι μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα. Δεν θέλω να κάνω εγώ να βγάλω.
0: Μα είπαμε, τα έχει η περιφέρεια. Δεν κρύβεται ο περιφερειάρχης. Λέει, τα έδωσαν στην Καρύτσα και στα Τρίκαλα. Για να... Δεν θυμάμαι. Και τι θα γίνει, δικαστικά, αστυνομικά, Μέγαρα, κάτι τέτοιο.
1: Και άρα υπήρξε μια επιλογή εδώ πέρα πλέον.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα πράγματα. Υπήρξε μια επιλογή να χρησιμοποιηθούν για κάποιον άλλο σκοπό. Τώρα, εάν καθυστέρησαν εδώ πέρα κάποιες υπηρεσίες, εγώ γνωρίζω ότι η μελέτη από το γραφείο Διαμάγκου ήταν έτοιμη από το 2024.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν υπήρχε ένα τοπογραφικό, θα μπορούσε να λυθεί το ζήτημα του τοπογραφικού. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρό ζήτημα αυτό. Το σοβαρό είναι ότι παραμένει η πόλη χωρίς πυροσβεστικό μέγαρο. Υπάρχει δηλαδή πυροσβεστικό μέγαρο, είναι μέσα στο κέντρο της πόλης που είναι δυσλειτουργικό. Είναι ένας χώρος που είχε προγραμματιστεί να επιστρέψει στο Δήμο Βόλου, τον οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για άλλες δραστηριότητες, για άλλες επιλογές, για άλλες χρήσεις. Και τελικά παραμένουμε σε αυτό το μέγαρο που είναι εδώ και 50-100 χρόνια.
0: Και τι περιμένετε δηλαδή τώρα να σας πει η Δημοτική Αρχή? Λέω δηλαδή.
1: Περιμένω να μας εξηγήσει λίγο για ποιο λόγο δεν υλοποιήθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ανατρέχει, σας λέω, και πάλι στο 2011. Και ποιος είναι ο λόγος των καθυστερήσεων? Το πυροσβεστικό μέγαρο μπορεί να είναι επιλογή της πολιτείας, να χρηματοδοτείται από την περιφέρεια, ο χώρος να αποφασίζεται από άλλους, αλλά είναι κάτι που αφορά την πόλη. Και επειδή αφορά την πόλη, ποιες σκέψεις υπάρχουν, τι θα γίνει, δηλαδή θα παραμείνουμε χωρίς πυροσβεστικό μέγαρο, θα μπαίνουμε στο υπάρχον, τι σκεφτόμαστε, να πάμε 5 χρόνια πίσω, 6 χρόνια πίσω? Γιατί αν υπήρχε χρηματοδότηση, μπορεί άμεσα με βάση τις υπάρχουσες μελέτες, μέσα από κάποια άλλη χρηματοδότηση, να επιλεγεί πάλι η λύση αυτή που υπάρχει και να ολοκληρωθεί το πυροσβεστικό μέγαρο εκεί που ήταν στην περιοχή Μαχαιρίτσα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το άλλο θέμα που έχει θέσει ο κύριος Μόσχος, αν θυμάμαι, αφορά τις θέσεις στο δημοτικό, στο ανοιχτό δημοτικό θέαρτο Μελίνα Μερκούρη, που δεν είναι αριθμημένες.
1: Την αρρύθμιση, ναι. Είναι ένα θέμα λειτουργικό κατά βάση, γιατί υπάρχουν παραστάσεις και είναι και κάποιες καλές παραστάσεις, τα νημίδια είναι και άλλες που έρχονται, όπου λογικό θα είναι να υπάρχει μια χωροθέτηση πολύ συγκεκριμένη για να μην γίνεται στον μπάχαλο αυτό, να μην πάει ο καθένας όπου να είναι, να μην συγχρονίζονται, να μην γίνει μια αναρχική κατάσταση. Το θεωρώ απολύτως λογικό να μας πει για ποιο λόγο δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη αρρύθμιση των θέσεων.
0: Αυτό όταν έγινε η ανακαίνιση. Ξέρετε τώρα τι ήταν χαλασμένο που το φτιάξαν, πότε, πριν 2 χρόνια, δεν θυμάμαι πότε έγινε ακριβώς τώρα. Αλλά δεν είναι εκεί. Το θέμα ήταν τότε μπορούσε να γίνει. Όταν το βάλανε, ας πούμε, και σε αυτές τις πλατφόρμες που μπορείς να βγάλεις ηλεκτρονικά, ας πούμε, τα εισιτήρια, άνετα, όπως βλέπεις την πλατεία, ας πούμε, μέσα στο δημοτικό το χειμερινό, το Βαγγέλης Παπαθανασίου, και το βλέπεις, μπορείς να διαλέξεις και εκεί, ας πούμε, θέση. Και μπορείς να κάνεις, ας πούμε, γιατί όλες οι θέσεις στο θέατρο δεν είναι, ας το πούμε, προνομιακές. Τι, το να βλέπεις, να ακούς, οτιδήποτε. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνει και μία τέτοια διαφοροποίηση. Ίσως δεν θέλει να κάνει αυτή τη διαφοροποίηση, σκέφτομαι. Να βάλει δηλαδή διαφορετικά εισιτήρια.
1: Παντού υπάρχει, και στην Επίδαυρο να πάρει και στο Ηρώδιο να πάρει.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Παντού υπάρχει μια χωροθέτηση συγκεκριμένη και μια ρύθμιση, γιατί ούτε η θέα είναι ίδια, ούτε η ακρόαση είναι ίδια από όλα τα σημεία. Είναι άλλο να βλέπει από γωνία τη σκηνή, άλλο να το βλέπει από κεντρικό σημείο, άλλο να το βλέπει από μπροστά, άλλο πιο πίσω. Αλλά από άλλη γωνία είναι τελείως διαφορετικά και βεβαίως πιθανότατα να είναι και διαφορετική η τιμή ή διαφορετική η χρέωση. Σας λέω, είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον πανελληνίως γίνεται σε όλα τα θέατρα. Και σας ανέφερα δύο και στην Επίδαυρο, να πάτε που είναι και αρχαίο θέατρο και είναι πολύ πιο δύσκολη η παρέμβαση εκεί πέρα και η χωροθέτηση, η αρρύθμιση. Και εκεί υπάρχει. Και στο Ηρώδη υπάρχει. Και δεν ξέρω στη Λάρισα, φαντάζομαι ότι πιθανότατα να υπάρχει. Δεν έχω πάει στο γρουπ.
0: Στο αρχαίο, λέτε, ναι.
1: Στο αρχαίο θέατρο τώρα τελευταία για να έχω μια άποψη. Φαντάζομαι όμως ότι είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα τα πάει αυτό το συμβούλιο των 5. Λέτε να γίνει η έκπληξη μεγάλη και να έρθει και ο Δήμαρχος.
1: Τι να σας πω, αυτό θα ρωτήσει τον ίδιο ή τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξής του ή τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Φαντάζομαι σε συνεννόηση γίνεται μεταξύ τους για τις ώρες που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, για τις ώρες που προγραμματίζεται, για τα θέματα. Άρα μπορείτε να τον πάρετε ένα τηλέφωνο να σας πει αν τα έχουμε την έκπληξη.
0: Να δούμε. Πώς θα χαλάσουμε την έκπληξη, θα καθίσουμε, περιμένουμε εκεί πέρα να το δούμε στο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω λίγο για τον Ντόγλ να σας πω, γιατί εντάξει θα μας τα πει ο Βαγγέλης το απόγευμα. Αλλά έκανε πολύ ωραία πράγματα αυτό το άτομο, ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι ωραίο θύμα. Πότε ήταν, πέρυσι? Πέρυσι ήταν που δεν τα πήγαινε καλά. Δεν τα πήγαινε καλά. Τέλος πάντων, δεν μπορούσε να κάνει τα τόσα μεγάλα άλματα, ρε παιδί μου, που έκανε και χθες ή που έκανε παραπροχθές και τα λοιπά, και τα βιώσαμε εδώ πέρα στην πόλη ή όσοι τον παρακολουθούμε. Γιατί είπαμε τους χάρη τώρα να ξεκινήσουμε από το Μανόλο που έχει περάσει τα 6 μέτρα και δεν ξέρω εγώ που έχει φτάσει. Αυτό το 5,80 που έκανε εδώ πέρα. Εντάξει, καλό είναι, δεν λέμε όχι, ας πούμε, και σίγουρα σε όλα αυτά που έγιναν εκείνη την ημέρα στο στάδιο και τους αντιπάλους και όλα αυτά, δεν μειώνω τίποτα απολύτως. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό όπως και να το κάνουμε. Ο Τεντόγλου όμως που έπαιξε το 66 ήταν πολύ καλό, το 866, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, είναι ένας πολύ καλός αθλητής, είναι νομίζω καλός χαρακτήρας, τουλάχιστον έτσι φαίνεται όπως αντιμετωπίζει τα πράγματα, δεν λέει και πολλά, είναι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει. Άλλωστε υποθέτω ότι για να είσαι πρωταθλητής και δει παγκοσμίου επίπεδου, εντάξει, χρειάζεται να έχεις και μια πολύ διαφορετική παιδεία αλλά και ψυχισμό για να μπορείς να τα καταφέρεις και να στέκεσαι στον ανταγωνισμό. Αλλά και η εθνική μας του πόλου μια χαρά τα πήγε στην Ουγγαρία. Όλοι θυμήθηκαν ότι ο προπονητής είναι Βολιώτης. Άλλωστε είπαμε, στη νίκη όλοι θυμούνται από πού είναι ο καθένας, ποιος είναι ο συγγενής, πάνε στο χωριό του, ψάχνονται. Στην ήττα σε ξεχνάνε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε μονοκατοικία στο κέντρο της πόλης. Οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό ένα 65χρονο άνδρα. Πιθανότερη αιτία θανάτου θεωρείται η εισπνοή καπνού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η κατοικία χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα να συνέβαλε στην εκδήλωση φωτιάς. Κτηνοδία στο μεγάλο κεφαλόβρυσο Τρικάλων. Νεκροί 5 σκύλοι και 10 γάτες από δηλητηριασμένα δολώματα. Έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη των δραστών. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για τη συνδρομική τραγωδία στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπιστων κατηγορουμένων επί της εγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης, αποστολής προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Η εισαγγελία έχει προτείνει να απορριφθούν τα αιτήματα για την αναβολή. Αύριο Τρίτη θα είναι η τελευταία συνεδρίαση πριν τη διακοπή του Αυγούστου. Ιστορική στιγμή αποτελεί η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς UNESCO με ομόφωνη απόφαση κατά τη διάρκεια 48ης Συνόδου Επιτροπή Παγκόσμια Κληρονομιά. Με την απόφαση αυτή, το κορυφαίο βουνό αποκτά επίσημα την ιδιότητα του Μνημείου Παγκόσμια Κληρονομιά, καθώ αναγνωρίστηκε ω τόπο εξαιρετική φυσική και πολιτιστική αξία με παγκόσμια σημασία. Περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες βρέθηκαν στο Βόλο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου Ανδρών και Γυναικών. Η διοργάνωση έδωσε σημαντική όθηση στην τοπική αγορά, αυξάνοντας την πληρότητα σε ξενοδοχεία καταλήμματα και ενισχύοντας την κίνηση στην εστίαση και το εμπόριο. Θετικά κινούνται οι Σκιάθος και οι Βόρειες Σποράδες με αυξημένη αεροπορική και ακτοπλοϊκή κίνηση, ενώ στο Πύλιο οι επιχειρηματίες καταγράφουν χαμηλότερη επισκεψιμότητα. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον όχι μόνο στις αφίξεις αλλά και στη διάρκεια παραμονής και την κατανάλωση των επισκεπτών. Προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία της Ελστάτ για την εστίαση στη Μαγνησία. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μικρή κάμψη το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος και περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, προσδοκώντας καλύτερη πορεία στους στερνούς μήνες. Την εκπόνηση νέου σχεδίου τουριστικής προβολής προχωρά ο Δήμος Σαλονής. Στόχος είναι η προσέλκυση επισκεπτών που ενδιαφέρονται για τη φύση της Καταδύσης και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, καθώς και για την επιμήκυνση τουριστικής περίοδου πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής. Στα ύψη το κόστος φοιτητικής στέγης και στα Τρίκαλα, μια γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικών μέτρων νοικιάζεται από 330 έως 400 ευρώ ελήψη φοιτητικής εστίας. Πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης σχεδόν σε όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα Τρίκαλα, συγκράτητες οι αυξήσεις. Άμεση αντιμετώπιση των συχνών διακοπών ηλεκτροδότησης ζητά από το ΔΔΕ το επιμελητήριο Καρδίτσας. Όπως επισημαίνεται, το πρόβλημα δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητα των πολιτών και στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. 4 νέες σχολικές βιβλιοθήκες ιδρύονται σε σχολεία της Καρδίτσας, ενώ αναβαθμίζεται η λειτουργία ακόμη 4 με απόφαση Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και στη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών του νομού. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των παιδιών που θα φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς του Δημού Λαρισαίων για την περίοδο 26-27. Υποβλήθηκαν συνολικά 1.591 αιτήσεις νηπίων και βρεφών και ικανοποιούνται στην παρούσα φάση 1.575, ποσοστό της τάξης 98,99%, ενώ όπως κάθε χρονιά το Σεπτέμβριο θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια με σκοπό να προωθηθούν και τα παιδιά που δεν έγιναν δεκτά σε αυτή τη φάση. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Βόλου ο 78χρονος από τη Σκιάθο, ο οποίος παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας και διακομίστηκε από το νησί με τις υγειονομικές υπηρεσίες να κινητοποιούνται για τη μεταφορά του. Αναζωπήρωση παρουσίαση πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο στον Μπελοκομίτη Καρδίτσας. Η επέμβαση εν αερομέσων αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς το δύσβατο της περιοχής δυσχέρνε το έργο των επίγειων δυνάμεων. Η φωτιά τέθηκε εκ νέου υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Στις Φλόγες τυλίχθηκε κινούμενο αυτοκίνητο το μεσημέρι της Κυριακής στην Εθνική Οδό στο ύψος του Αλμυρού. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ στο σημείο επενέβη η πυροσβεστική για την κατάσβεση και την ασφάλιση του δρόμου. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι της Κυριακής σε έκταση με ξερά χωρά.

659 ευρώ από την περιφέρεια Θεσσαλίας προς το Δήμο Λαρισαίων. Τέλος, με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζεται το τρίτο φεστιβάλ κλασικής μουσικής Κοπέλου. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται σε ιστορικούς χώρους του νησιού με ελεύθερη είσοδο και περιλαμβάνουν έργα κορυφαίων κλασικών συνθετών αλλά και δημιουργίες των Μίκη Θοδωράκη και Μάνου Χατζηδάκη. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, τελευταίο μέρος εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι, και πάμε να δούμε τι έγινε αυτές τις δύο μέρες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έτσι, είχαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα που έγιναν. Είχαμε ρεκόρ, είχαμε κόσμο, είχαμε. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας όμως που τα παρακολουθούσε από κοντά θα μας τα πει καλύτερα. Τι κάνεις, Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, έτσι όπως τα είπες. Όλα πήγαν καλά τουλάχιστον και στέφτηκε με επιτυχία ένα ακόμη Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το 123ο στους άνδρες και το 90ο στις γυναίκες. Και θα έλεγα ότι η διοργάνωση πέτυχε, όπως και οι προηγούμενες, έτσι και αυτή. Θα μπορούσε βέβαια να ήταν περισσότερος κόσμος, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά με βάση όμως όλα αυτά τα δεδομένα που μπορεί κάποιος να λάβει υπόψη ότι είναι μια περίοδος που είναι μέσα μεσοσύνης του καλοκαιριού, ότι κάποιοι έχουν άδεια. Όλα αυτά νομίζω παίζουν το ρόλο τους. Από την άλλη, όσοι βρέθηκαν στο Πανσαλικό Στάδιο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τους Έλληνες αθλητές, τα μεγάλα ονόματα. Και λογικό ήταν ότι τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο Μίλτο Δεντόγλου, που χτες έκλεψε, θα λέγα έτσι, τα βλέμματα όλων. Ναι. Στην Κατερίνα Στεφανίδη, στους Ολυμπιανίκες, αλλά και το Σάββατο στον Αμανέλη τον Καραλή, παρά το γεγονός

0: ότι εδώ είχαμε τον Μανώλη του Καραλή το Σάββατο να μην περνάει τα 6 μέτρα όπως το έχει κάνει, γιατί 6-8 είναι η καλύτερη του επίδοση. Αλλά από την άλλη θα έλεγα ότι δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Ο Μανώλης είναι ένα παιδί που έχει το χαμόγελο αλλά και την αισιοδοξία και έχει πάρα πολλά να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό πέρα από αυτά που έχει προσφέρει μέχρι σήμερα. Να θυμίσουμε ότι μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τα βλέμματα όλα τώρα είναι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βρήκαμε 16 Αυγούστου στο Μπέρμιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας. Εκεί λοιπόν οι Έλληνες αθλητές θα μας δώσουν και άλλες διακρίσεις, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και περνάω στο Μίλτο Τεντόγλου. Μίλτο Τεντόγλου που χτες έκανε 4 άλματα, πάνω από 8.50, τα 3 πάνω από 8.60. Αυτό λέει πολλά. Βέβαια ο ίδιος είπε ότι δεν κυνηγούσε να σπάσει το ρεκόρ γιατί ισοφάρισε χτες το ρεκόρ που είχε το πανελλήνιο ρεκόρ ο Λούις ο Τσάτουμας που το είχε κάνει πριν από 19 χρόνια ο Μεσσίνιος Άλτης το 2007 στην Καλαμάτα. Και μάλιστα εδώ να σου πω ότι το ξέρεις, το οξύμορο είναι ότι αν θέλεις καμιά φορά πώς θα θέλει η τύχη, ναι, ότι μετά από 19 χρόνια ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε 2 προσπάθειες στο 8.66, η πρώτη λόγω του ανέμου, δηλαδή δεν καταρρίφθηκε το ρεκόρ και αμέσως μετά με την τρίτη προσπάθεια καταρρίφθηκε το ρεκόρ. Το ίδιο είχε γίνει πριν από 19 χρόνια, ήταν και με τον Λούι τον Τσάτομο, ότι και ο ίδιος τότε είχε κάνει 2 άλματα που ήταν στο 8.66, όπως και ο Μίλτος τα έκανε χθες, ναι, ο Τεντόγλου. Σημασία έχει ότι ισοφάρισε έτσι το πανελλήνιο ρεκόρ, αν και ο ίδιος είπε ότι δεν ήταν αυτός ο στόχος. Ο στόχος ήταν βέβαια να ξεπεράσει και να κάνει, αλλά το θετικό είναι ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι σε πολύ καλή φόρμα το τελευταίο διάστημα. Αυτό δείχνει, όπως είπε και ο ίδιος χθες σε δηλώσεις του, ότι η καλύτερη επίδοσή του ήταν αυτή που είχε στο Μονακό, το 861. Θεωρεί ότι ήταν άλλες οι συνθήκες, έτσι, και οι συνθήκες εδώ ήταν ευνοϊκές, είπε, γι' αυτό και χτες προσπάθησε και έκανε προσπάθειες να ξεπεράσει, δηλαδή, και να σπάσει το 866, ισοφάρισε βέβαια το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά θα μπορούσε να πάει και λίγο παραπάνω. Αυτό περίμενε, αλλά δεν έρχονται έτσι όπως τα θέλεις. Πάντοτε, η σημασία έχει ότι είναι σε καλή φόρμα. Έχει πολλά ο Μίλτος ακόμη να μας χαρίσει στον χώρο του αθλητισμού. Θα μείνω και λίγο, γιατί είχαμε και στις γυναίκες το άλμα, εκεί όπου είχαμε την Γκόση, η οποία κατάφερε να πάει στο 6.67. Γι' αυτό ήταν μια πολύ καλή επίδοση. Είναι μέσα στις καλύτερες επιδόσεις, όπως και ο Δημήτρης Τσίτσος στον ακοντισμό, που ξεπέρασε τα 80 μέτρα στην τελευταία του προσπάθεια, και η προσωπική του έτσι και το ατομικό το ρεκόρ, αλλά και μέσα στις καλύτερες επιδόσεις της χώρας μας. Ήταν αυτές οι επιδόσεις και άλλες επιδόσεις που είχαμε στα 100 μέτρα στις γυναίκες, όπου μοιράστηκαν την πρώτη θέση η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Τερμάτισαν ακριβώς πάνω, όπως λέμε, στο νήμα, έκοψαν το νήμα 10.37. Χθες στα 200 μέτρα η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου είναι αυτή η οποία πήρε την πρώτη θέση, όπως με ανταλλαγή δηλαδή, ενώ τη μοιράστηκαν την πρώτη θέση. Και τρίτη ήταν η Βολιώτισσα η Δήμητρα Τσουκαλαπώνη και στον Μέγα Αλέξανδρο Θεσσαλονίκης. Τρίτη ήταν και στα 100 μέτρα και χθες στα 200 μέτρα, ακριβώς με τη μόνη διαφορά που άλλαξε η πρωτιά μεταξύ της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου και της Ραφαέλας Πανουδάκη. Είχαμε επίσης τη Μαρία Μαγκούλια να παίρνει την πρώτη θέση στην σφαιροβολία και μάλιστα με έναν πόντο διαφορά από την Αναστασία Ντραγκομύροβα, που ήρθε δεύτερη. 15-35 ήταν η Μαρία Μαγκούλια, 15-34, δηλαδή, και ένας πόντος πώς μπορεί να κάνει τη διαφορά και να δώσει δηλαδή το μετάλλιο, το χρυσό μετάλλιο στη Μαρία Μαγκούλια για μία ακόμη φορά. Όπως επίσης μπορούμε να πούμε και για την Πολυνίκη της Δισκοβολίας, εδώ τη δική μας την Αναγνωστοπούλου, την Χρήσα την Αναγνωστοπούλου, που ήταν η 10η νίκη, 12 φορές έχει κατακτήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και είναι από τις αθλήτρες που ξέρεις ότι είναι μια σταθερή αξία, όπως λέμε. Είναι πολλά πάντως αυτά που μπορεί να κρατήσει κάποιος από αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά ξαναλέω ότι η επιτυχία είναι ότι όλα στέφτηκαν έτσι όπως οι οργανωτές τα είχαν σχεδιάσει.
1: Αυτό ήταν μια καλή διοργάνωση, δηλαδή εσύ που τόσο από κοντά, ακριβώς. Άρτια δηλαδή, δεν είχε θέματα. Ναι. Ναι.
0: Όχι, όλα κύλησαν έτσι όπως τα είχαν προγραμματίσει και ξέρεις ότι αυτό δίνει και μια, βάζει μια υποθήκη για επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Βέβαια, οι επόμενες μεγάλες διοργανώσεις στο Πανθυσσαλικό είναι ότι είναι και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Πανθυσσαλικό, αλλά υπάρχει και η Εθνική Ομάδα που θα έρθει τον Νοέμβριο να παίξει με τη Σερβία. Ναι. Είναι πάρα πολλές οι διοργανώσεις που έρχονται στη Θεσσαλία, στο Πανθυσσαλικό Στάδιο, στην πόλη του Βόλου, και αυτό ξέρεις ότι τουλάχιστον ενισχύει και την τοπική οικονομία, γιατί παίρνει κόσμο. Παίρνει κόσμο, όπως έγινε και με το χρυσό, έτσι, με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών που είχαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Ωραία. Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά κρατάμε, ήταν και άλλα έτσι πολλά έτσι που μπορούμε να πούμε, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι αυτό. Απλώς να πω στην Κατερίνα Στεφανίδη, δεν τα κατάφερε σε ό,τι αφορά την πρωτιά. Εδώ έχουμε την Αριάδνη Αδαμοπούλου στο 4.40-4.25. Η Κατερίνα Στεφανίδη ήρθε δεύτερη, έκανε την προσπάθειά της στο 440, δεν τα κατάφερε, όπως και στο 445 η Ριάτη Αδαμπούλου, που είναι, να το πω έτσι, η ελπίδα του ελληνικού αθλητισμού στο άλμα επικοντός στις γυναίκες.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Φίλες, φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤΒΟΛΟΥ, καλή σας ημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Δευτέρα. Να ξεκινήσουμε λέγοντάς σας ότι με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του λυράρι και ερμηνευτή Νίκου Ξυλούρη, η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα και σήμερα έρχεται στο Βόλο, στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, στις 9 το βράδυ. Η παράσταση ξεδιπλώνει τη ζωή και την πορεία του σπουδαίου κρητικού τραγουδιστή και λυράρι. Πριν από την έναρξη της παράστασης προβάλλεται η ταινία Μικρού Μήκου στα παιδικά χρόνια του Ψαρανίκου στα Ανόγια. Συντελεστές, κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη, σκηνοθεσία και επιμέλεια κειμένου Νικορέστης Χανιωτάκης, ενορχιστρώσεις Ανδρέας Κατσιγιάννης, μουσική επιμέλεια κριτικού προγράμματος Ρος Ντέιλι. Αφήγηση και τραγούδι Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Νίκου Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Στο ρόλο του Τάκη Λαμπρόπουλου, ο Μέμος Μπεγνής. Στο ρόλο του Ψαρογιώργη, ο Μιχάλης Αεράκης. Τραγουδά, ο Γιάννης Μαθές. Κριτική μουσική και τραγούδι, Μαθιός και Ραφαήλ Δαμουλάκης. Παίζουν αλφαβητικά, Γιάννης Ασκάρογλου, Ξανθή Γεωργίου, Νίκος Γκέλια, Γιάννης Καλαντζόπουλος, Ιωάννα Λέκα, Γιάννης Μαθές, Λίζη Ξανθοπούλου, Γιάννης Πέτρου, Αναστασία Τσιλιμπίου και Γιώργος Φλωράτος. Τα εισιτήρια προπολούνται μέσω του δικτύου more.com. Ακόμη να σας πούμε ότι το Φεστιβάλ ΠΑΟΥ πραγματοποιείται για 10η χρονιά στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Παλιά Μονή Αγίου Νικολάου ΠΑΟΥ, στην Αργαλαστή Πηλίου. Στις μουσικές εκδηλώσεις παρουσιάζονται ποικίλα είδη μουσικής με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Φεστιβάλ και στις 9.30 το βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε στο πρώτο μέρος το κουαρτέτο των αισθήσεων και των παρεστήσεων, Θόδωρος Κοπετάνος στο πιάνο, Κώστας Ράπτης Μπαγιάν, Πάνος Δημητρακόπουλος Κανονάκη, Γιώργος Αρνής Κοντραμπάσο. Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς, Έψιλον και Θήτα του Έρωτα και του Θανάτου. Έλσα Μουρατίδου φωνή, Εύη Καζαντζή βιολοντσέλο, ο Νούρ Σεντούρκ Παντούρι, Σάζι και Ποντιακή Λύρα, Φίλιππος Κωνσταβέλης πιάνο, Πέτρος Δαμιανίδης κοντραμπάσο, Δημήτρης Τασούδης τύμπανα. Στο τέλος της βραδιάς μπορείτε να απολαύσετε τους Ντράστα και συμπράξεις σε τραγούδια της Μαρίας Θοίδου, με τη Μαρία Θοίδου και την Έλσα Μουρατίδου στη φωνή, τον Φίλιππο Κωνσταβέλη στο πιάνο, τον James Wiley στο σαξόφωνο, τον Δημήτρη Τασούδη στα τύμπανα και τον Αγαμέμνον Μάρδα στο κοντραμπάσο. Ακόμη να σας πούμε ότι Μαγνήτων Κιβωτός διοργανώνει σήμερα στις 9.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αλμυρού μουσική συναυλία αφιερωμένη στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου. Θα παρουσιαστεί σε πρώτη εκτέλεση ένα καινούριο τραγούδι του συνθέτη Ζαφύρη Κουκουσέλη σε ποίηση της Βάσος Τριανταφυλλίδου Κυπουρού με τίτλο Η Έξοδος του Μεσολογγίου, εμπνευσμένο από τα γεγονότα εκείνης της περίοδου. Στη συναυλία συμμετέχουν οι ερμηνευτές Βασίλης Αγροκώστας και Εύα Παυλακούδη, ενώ επί σκηνής θα τους πλαισιώσουν η μουσική Ζαφύρης Κουκουσέλης πιάνο και ακορντεόν, Αλέξανδρος Καζίλας και Γιώργος Καπανιάρης μπουζούκι, Γιάννης Λιόλιος κιθάρα, Βαγγέλης Κουκουσέλης μπάσο, Άγγελος Τσιριγωτάκης τύμπανα, Αντώνης Βαγενάς κρουστά, Στέφανος Γεωργίου βιολί. Την ενορχίστρωση και καλλιτεχνική επιμέλεια της συναυλίας υπογράφει ο Ζαφύρης Κουκουσέλης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και η είσοδος είναι ελεύθερη. Τέλος να σας πούμε ότι το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της πιανίστριας Ζωής Σαμσαρέλου και του βιολοντσελίστα Δημήτρη Καραγιανακίδη επιστρέφει με ένα πυκνό πρόγραμμα που συνδυάζει την καλλιτεχνική συνάντηση, τη διδασκαλία και τη μουσική δημιουργία. Έτσι, ως το τέλος του μήνα, η Ζαγορά και το Πύλιο γενικότερα φιλοξενεί ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών με σόλο όργανα, ντουέτα και μεγαλύτερα σύνολα. Απόψε στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Νανοπούλιου Δημοτικού Σχολείου Τσαγκαράδας μπορείτε να παρακολουθήσετε μια μουσική βραδιά με το Όρος Ensemble. Αποστόλης Κουτσογιάννης, καλλιτεχνικός διευθυντής και φλάουτο με ράμφος, Ειρήνη Κρικώνη βιολί, Δημήτρης Καραγιανακίδης βιολοντσέλο, Κώστας Ζυγκερίδης μπαγιάν, Βασίλης Ζυγκερίδης κανονάκι. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 7. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες ΕΡΤ Βόλου. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με το Γιάννη Ξινόπουλο και συνέχεια το θεσσαλικό μας περισκόπιο. Να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, ενώ ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει στα 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ οκτώδυμοι στην επαρχία το Λένδο εκενώνονται. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, δύο νεκροί και πέντε τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα αναμένεται μεταξύ άλλων να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει σε λίγη ώρα στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπος φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία αποτελεί και συμπεριλαμβάνεται από χθες θεσμοθετημένα στον κατάλογο της ανθρωπότητας, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Παράλληλα, υποστήριξε πως ο Όλυμπος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση ενώ λειτουργεί αναπτυξιακά και για την υπόλοιπη περιοχή. Οφείλει, είπε, το κράτος να προστατεύσει την εξέχουσα σημασία του Ολύμπου, τόνισε η Υπουργός. Στην Αθήνα πραγματοποιείται στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και όσους χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ, 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στον μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη του Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδής βεβαίωσης τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός. Σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
2: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
1: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
2: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της Earth. Earthsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη, μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
6: Ήρθα από πού, αναγυρουντόθεν.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτ Βόλ.
7: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pilion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Τι γίνεται, φιλαράκια, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί πάμε μέχρι τις 10. Αυτόνομοι και από τις 10 μέχρι τις 12 με το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ο Πάνος Καλός ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιλογές. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στον Παντελή, στον Παντελεήμον. Το Αγίου Παντελεήμονο σήμερα, βοήθειά μας, μεγάλη γιορτή. Χθες της Αγίας Παρασκευής, χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες και στον Παρασκευά. Παντελεήμον δεν βγαίνει σε θηλυκό αυτό το όνομα, το έχουμε μόνο σε αντρικό. Λοιπόν, για να σας ξεκουράσω θα σας πω ορισμένες αργίες. Αργία, ας πούμε, έχει η Βόρειο Κορέα. Είναι η μέρα της νίκης προκειμένου να τιμηθεί το τέλος του Κορεατικού πολέμου. Εθνική ημέρα σκοτσέζικου ουίσκι στη ΣΥΠΑ. Δεν ξέρω, το γιορτάζουμε και στην Ελλάδα όπως το Halloween. Να τη φέρουμε αυτή τη γιορτή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και Εθνική ημέρα χορού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα σύντομα για την ημέρα. Να σας πω ότι η Ανατολή έγινε 6:22, 20:40, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες δημοσιογραφικές πληροφορίες, προβλέπεται η δύση του ηλίου. Τα όμορφα νέα της ημέρας, υποχωρεί στα $92 το πετρέλαιο, το βαρέλι, μέσω αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ανάσα στις διεθνείς αγορές. Καλημέρα στη Μαγνησία, καλημέρα στη Θεσσαλία, καλημέρα και στους απανταχού βολιώτες που έχουν συντονιστεί εδώ στην συχνότητά μας, είτε μας ακούν διαδικτυακά. Καλημέρα και στους φίλους των Βολιωτών, που είναι και αυτοί αρκετοί, και τους ευχαριστούμε για την ακρόαση.

Φίλος ακροατής μου ειδοποιεί, υπάρχει και το Παντελία, λέει, θηλυκό. Ναι, συγγνώμη, εντάξει, το παίρνω πίσω. Παντελέμον λοιπόν και Παντελία, το θηλυκό του. Καλημέρα στον Κώστα Τζαφλέρη. Καλημέρα, Κώστα.

Όσοι πάτε για Νότιο Πήλιο, να σας πω ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές δυσκολίες, ειδικά προς το δρόμο με Τόχη, αφού είπαμε ότι είναι κλειστός. Εκεί πραγματοποιεί έργα ο ΔΔΕ. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθήσουν τις υποδείξεις για τις εναλλακτικές διαδρομές. Είπαμε ότι ο δρόμος παραμένει κλειστός στο τμήμα όπου εκτελούνται παρεμβάσεις, εκεί στο Νότιο Πήλιο. Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση, ο δρόμος θα παραδοθεί στην κυκλοφορία στις 30 Ιουλίου. Υπομονή, παιδιά, υπομονή.

προβληματισμό προκαλεί και η κατάσταση στον οδικό άξονα που συνδέει το Κεραμίδι με τον Ρακοπόταμο, καθώς το έργο παραμένει σε εξέλιξη μέσα στην καρδιά της θερινής περίοδου. Ο δρόμος αποτελεί κρίσιμη σύνδεση για κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες της περιοχής, ενώ η καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του δυσχεραίνει την πρόσβαση προς τις παραλίες και τις τουριστικές επιχειρήσεις της Βόρειο-Ανατολικής Μαγνησίας.

0: Αγαπημένα μου, το χορεύαμε. Ελπίζω και ο κύριος Περιτογιάννης, ο Ηλίας, να το χόρευε και αυτός. Κύριε Περιτογιάννη, καλημέρα. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς και καλημέρα και σε όλους.
0: Δεν έχετε παράπονο, σας υποδέχομαι με ωραίο τραγούδι.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Στην εποχή μας.
0: Θα μας μιλήσετε για το ΕΚΑΒ. Θέλετε να μας πείτε καταρχάς την ιδιότητά σας.
1: Ναι, διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρο. Την ειδικότητα που έχουμε όλοι οι διασώστης του ΕΚΑΒ. Αυτό.
0: Χρωστάμε τη ζωή μας σε εσάς.
1: Να είστε καλά.
0: Αχρίαστη που λένε να είστε.
1: Προσπαθούμε κάθε μέρα. Προσπαθούμε κάθε μέρα. Είμαστε σε καθημερινό αγώνα.
0: Αλήθεια
1: όλες
0: είναι αυτό.
1: Τις αντίξωες συνθήκες, με μειωμένο προσωπικό, με οχήματα τα οποία έχουν πάρα πολλά χιλιόμετρα. Αλλά κάνουμε το αδύνατο δυνατόν κάθε μέρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και κάνουμε το σταυρό μας να έρθει το ασθενοφόρο γρήγορα.
1: Κάθε αυτό
0: φορά
1: ακριβώς.
0: Που γίνεται κάτι.
1: Αυτό ακριβώς, ναι.
0: Διαπιστώνουμε στην Μαγνησία όμως είμαστε καλοί σε χρόνους.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι. Υπάρχει καλή οργάνωση από το κέντρο. Από το τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο ανήκουμε στη Λάρισα. Οι διαβιβάσεις γίνονται άμεσα. Παρόλο που είμαστε ελάχιστοι, είμαστε αυτή τη στιγμή στο πεδίο έξω στους δρόμους 38 άτομα για όλο το Βόλο. Και η δύναμη των ασθενοφόρων είναι 4 με 5 την ημέρα. Βέβαια, όταν υπάρχουν οι άδειες και όλα αυτά μειώνονται. Κάνουμε το αδύνατο δυνατόν, όπως σας είπα και πριν.
0: Μάλιστα. Γενικά, η υπηρεσία πώς πάει?
1: Η υπηρεσία, ας το πούμε, ότι αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και λίγο προοδεύει, εξυγχρονίζεται. Με τον τελευταίο καιρό. Τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Αναφέρεστε.
1: Αναφέρομαι στο ότι αρχίζει πλέον και καταλαβαίνει ότι το ΕΚΑΒ είναι ένας κέρδος τομέας, ότως ώστε προχωρά σε περισσότερες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, όχι μόνιμου προσωπικού, γιατί μόνιμο προσωπικό στο Βόλο έχει να έρθει από το 2004, ας το πούμε, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Οπότε πάμε με συμβασιούχους.
1: Και πλέον, ναι, όπως και εγώ δηλαδή, είμαστε συμβασιούχοι. Κάθε χρόνο δηλαδή μας ανανεώνονται οι συμβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα ευελπιστούμε μέσα στον επόμενο καιρό, γιατί τρέχει τώρα μια προκήρυξη για επικουρικό προσωπικό, ότι θα ενισχυθούμε, δηλαδή έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες σαν σωματείο. Έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, έχουμε μιλήσει με τους τοπικούς βουλευτές του νομού μας να βοηθήσουν, ούτως ώστε θέλουμε τουλάχιστον πάνω από 8-10 άτομα για να γίνουν οι υπηρεσίες μας ακόμα καλύτερες.
0: Το θέμα των αδειών υπάρχει ζήτημα, δηλαδή το καλοκαίρι που έχουμε τουρισμό και έρχονται άνθρωποι στα μέρη μας, εκεί πέφτουν οι άδειες.
1: Εκεί πέφτουν οι καλοκαιρινές οι άδειες που πρέπει να πάρει το προσωπικό. Αφήστε δηλαδή που όλο τον χρόνο πολλά ρεπό χάνονται και όταν ένας θέλει να πάρει την άδειά του δεν την παίρνει και τη συγκεκριμένη ημερομηνία που τη θέλει, λόγω του ότι οι ανάγκες είναι συνεχόμενες. Το καλοκαίρι και βάσει νόμου πρέπει το προσωπικό να πάρει την καλοκαιρινή του άδεια, έτσι.
0: Καλοκαιρινιάς πάρει δεκαμερούλες να συνέλθει.
1: Παίρνει, αλλά μετά όταν μειώνει τη δύναμη των ασθενοφόρων, μετά ο κόσμος νομίζει ότι αργούμε παραπάνω στα περιστατικά, ενώ δεν είναι έτσι, γιατί πάλι κάνουμε το αδύνατο δυνατόν. Και περιμένουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή δηλαδή, να βοηθήσουν και οι τοπικοί βουλευτές, ούτως ώστε να πάρουμε πολύ παραπάνω προσωπικό σε επικουρικό.
0: Κάνουμε έκκληση δηλαδή για 8 με 10 άτομα.
1: Ναι. Όχι 8, 10. Θέλουμε 10 άτομα.
0: 10 κατέβατο.
1: Οι υπηρεσίες δηλαδή ακόμα καλύτερες.
0: Γιατί όχι 12 και το λέτε 10 έτσι απόλυτα?
1: Γιατί άμα ζητήσουμε παραπάνω άτομα, μπορεί να μας πούνε και πλεονέκτες. Εντάξει, υπάρχει υπόλοιπη Θεσσαλία.
0: Κατανοητό.
1: Κοιτάμε δηλαδή τις ανάγκες του τόπου μας. Δεν θέλουμε να υπερβούμε. Γιατί ξέρουμε ότι με 10 άτομα είμαστε υπέρ αρκετά αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Πού είστε
1: τώρα? Εκεί θα έργο να έρθουν 15. Αλλά το ξέρουμε ότι δεν γίνεται. Γι' αυτό λέμε 8 με 10 άτομα όπως και δίποτε.
0: Κύριε Περιτογιάννη, πού είστε τώρα? Πού κάνετε βάρδια, αν μπορώ να το πω?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η κεντρική υπηρεσία, τα κεντρικά γραφεία όσον αφορά τη Μαγνησία του Βόλο είναι στο Πανθεσσαλικό, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έχει διαθέσει ο Δήμαρχος εδώ και πολλά χρόνια ένα από τα κίνητα του Πανθεσσαλικού κάτω από το περιστήλιο.
0: Οπότε στεγάζεστε εκεί.
1: Στεγαζόμαστε εκεί. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, να μην κουραζευόμαστε, δεν είναι για το ΜΕΑ ΕΚΑΒ εκεί πέρα η όλη διαδικασία. Ούτε στο περιστήλιο να έχουμε τα ασθενοφόρα. Ο κόσμος τρέχει, περπατάει εκεί πέρα και εμείς πρέπει να είμαστε όσο γίνεται προσεκτικοί με τα ασθενοφόρα εκεί όταν θα πάμε στον τομέα μας. Και ο δεύτερος τομέας είναι στο κέντρο, είναι στη Μαγνήτων Μυολουκού.
0: Ναι.
1: Ένα παλαιό κτίριο του νοσοκομείου που μας το έχει παραχωρήσει για κάποια χρόνια. Έχει γίνει υποκατάστασή του, βέβαια αυτό υπάρχει εδώ και 15-20 χρόνια η διάθεση.
0: Βοηθάει ότι είναι στο κέντρο το κτίριο.
1: Ναι, αρκετά. Πάρα πολύ. Είναι 2 ασθενοφόρα στο κέντρο, 2 ασθενοφόρα στη Νέα Ιουνία. Ό,τι και να γίνει, κατευθείαν
0: το προλάβουμε.
1: Ανταποκρινόμαστε κατευθείαν.
0: Πώς θα κλείσουμε, κύριε Πυρτογιάννη, αυτή την κουβέντα, έτσι να κάνουμε μια σύνοψη, μια σούμα που λέμε?
1: Θα κλείσουμε με την ευχή όλοι να είμαστε όρθιοι, το ΙΚΑΒ να είναι αχρίαστο, απλά να μας βλέπουν και όλος ο κόσμος να είναι γεμάτος υγεία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι να γίνουν αυτές οι προσλήψεις.
1: Να είστε καλά. Αυτό και αν μας ακούνε οι τοπικοί βουλευτές, ας βοηθήσουν λίγο παραπάνω τον τομέα του ΕΚΑΒ, γιατί είναι ένας τομέας ο οποίος βοηθάει σε καθημερινή βάση.
0: Και να κάνετε και λιγότερα δρομολόγια από κλινική
1: αυτό.
0: Σε κλινική.
1: Αυτό.
0: Να μην είστε ταξί. Όλα καλά.
1: Αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Χάρηκα που σας άκουσα. Καλημέρα.
1: Εγώ. Γεια σας.

Λοιπόν, μουσικό πανηγύρι σήμερα. Να τα λέμε και αυτά. Στην Ανάβρα. Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ανάβρα του Δήμου Αλμύρου. Να το έχετε υπόψη σας όσοι είστε κοντά ή όσοι έχετε όρεξη να πεταχτείτε, να τονώσετε αυτό το καλοκαιρινό αίσθημα, διότι αν δεν είχαμε και τα πανηγύρια, τι θα ήταν το καλοκαίρι, θα ήταν μισό.

Εντάξει, είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη. Αναφέρομαι στην τραγική κατάληξη που είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε μονοκατοικία επί της οδού Μακρινίτσης στο κέντρο του Βόλου. Εκεί με την συμβολή με ανθιμουγαζή περίπου. Άμεση κινητοποίηση. Μπράβο στην πυροσβεστική, 14 πυροσβέστες. Αμέσως η αστυνομία, το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς βρέθηκε ένας συμπολίτης μας νεκρός, 65 ετών. Δεν είχε εγκάβματα στο σώμα του. Το πιο πιθανό είναι από τον καπνό να έχασε τη ζωή του. Τι να πούμε τώρα για τέτοια περιστατικά. Τι να πούμε, το κρίμα είναι λίγο. Βεβαίως το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής Βόλου διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Μαρτυρίες λένε ότι ήταν χωρίς ρεύμα το σπίτι. Τι να πούμε. Η κατάσταση ερευνάται μέσα στο... Αν αυτή η ακαταστασία που υπήρχε μέσα στο σπίτι συνέβαλε και αυτή στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Είναι κρίμα. Είχαμε σκοπό σήμερα να μιλήσουμε με την κυρία Παρασκευή Αναγνώστου. Είναι αντιδήμαρχος της κοινωνικής Μέριμνας. Της ευχηθήκαμε βεβαίως και χρόνια πολλά για την γιορτή της, γιόρταζε χθες. Κάποια στιγμή όμως θα μιλήσουμε. Μας το υποσχέθηκε η κυρία Αναγνώστου, μια που αυτό το διάστημα πραγματικά δεν μπορεί. Από τα άσχημα πάμε στα καλά, ότι ολοκληρώθηκε στο Βόλο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Τα ακούσατε πριν από την Ελένη Μανώλη που έβγαλε τον άνθρωπό μας, που μας έδωσε όλη την εικόνα. Βεβαίως ο Σταρ ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου στο Πανθεσσαλικό. 8-66, μεγάλο το άλμα. Ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ. Το Πανελλήνιο ρεκόρ ήταν από το 2007. Τι να πούμε. Δεν αναγνωρίστηκε βεβαίως να πούμε το 866, γιατί είχε ευνοϊκό άνεμο. Εντάξει, την επόμενη φορά, Μίλτο.

Παγκόσμιο χρυσό για την εθνική πόλο του Θοδωρή Βλάχου. Τελικά το πόλο είναι το ελληνικό άθλημα. Δεν έχουμε μπάσκετ, δεν έχουμε τένις, δεν έχουμε... Έχουμε κοπηλασία και πόλο. Και ο Βόλος σε αυτά τα αθλήματα είναι μπροστά. Ο Θοδωρής Βλάχος, προπονητής, Βολιώτης. Βεβαίως δεν τον θυμόμαστε μόνο, όπως είπε η Ελένη Βανόλη, μόνο όταν η εθνική κερδίζει. Γενικά θυμόμαστε ότι είναι Βολιώτης, τον τιμούμε. Παγκόσμια πρωταθλήτρια και η αθλήτρια του ΝΟΒ, η Ελένη Δαβάτη, συγχαρητήρια. Ο ΝΟΒ είναι ένας σύλλογος χρόνια που ασχολείται με όλων των ειδών των ναυταθλητισμών. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους ανθρώπους, στους εφόρους, στους αθλητές, στους διοικητικούς που κατορθώνουν σε μια επαρχιακή πόλη να υπάρχει τόσο καλή δουλειά.

την Παρασκευή είχαμε κάνει μια μεγάλη έρευνα για τα μέτρα μας σε σχέση με τον τουρισμό της Μαγνησίας. Υποπίεση λοιπόν η εστίαση στην Μαγνησία, καμπανάκι για τις επιχειρήσεις εστίασης, αποτελούν τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου στην ενότητα, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, το 2025 έκλεισε στα 148,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε μικρή υποχώρηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η εικόνα τώρα συνδέεται με το αυξημένο κόστος της ενέργειας των πρώτων υλών, μισθοδοσία, αλλά και μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Οι επαγγελματίες αναμένουν πλέον την αποτίμηση του τρίτου τριμήνου, όταν κορυφώνεται η τουριστική περίοδος στο Βόλο, Πήλιο, αλλά και στις Ποράδες. Στην έρευνα λοιπόν που κάναμε, είδαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες τουρισμού στο Βόλο, δύο ταχύτητες τα λέγαμε, μπορεί και τρεις. Αντιφατικά λοιπόν τα μηνύματα από την τουριστική αγορά, η Σκιάθος και συνολικά οι Βόρειες Ποράδες καταγράφουν ισχυρή αεροπορική και ακτοπλοϊκή κίνηση, ενώ διαφορετική είναι η εικόνα που μεταφέρουν οι επιχειρήσεις από τις περιοχές του Πηλίου. Το αεροδρόμιο της Σκιάθου είχε παρουσιάσει αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 10,7% στο πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση πάντα με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Παράλληλα, η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Ποράδες ξεκίνησε με πολύ υψηλές πληρότητες, με τη Σκόπελο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό επιβατών στο πρώτο δρομολόγιο. Στο Πήλιο, ωστόσο, επαγγελματίες και κάτοικοι περιγράφουν αισθητά χαμηλότερη καθημερινή κίνηση σε οικισμούς, παραλίες αλλά και καταστήματα. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον ο αριθμός των αφίξεων, αλλά και η διάρκεια παραμονής και το ποσό που δαπανά ο κάθε επισκέπτης στην τοπική αγορά. Να τα έχουμε υπόψη μας και αυτά.

Μεγάλη στέρηση και στις κρατήσεις καταγράφουν οι ξενοδόχοι για μια ιδιαίτερη δύσκολη τουριστική χρονιά. Κάνουν λόγο οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων της Μαγνησίας, επισημένοντας ότι οι κρατήσεις παρουσιάζουν αισθητή υστέρηση και πραγματοποιούνται συχνά την τελευταία στιγμή. Η εικόνα διαφοροποιείται βεβαίως από περιοχή σε περιοχή, με τα νησιά να εμφανίζουν μεγαλύτερη δυναμική και αρκετούς προορισμούς του πηλίου να μην καταγράφουν την αναμενόμενη πληρότητα για την περίοδο αιχμής.

0: Λέγαμε λοιπόν για τουριστική κίνηση δύο ή τριών ταχυτήτων, ότι άλλη εικόνα εμφανίζει το Πήλιο, άλλη ο Βόλος και άλλοι σποράδες. Για αυτά βεβαίως θα μας μιλήσει περισσότερα ο κύριος Γρηγόρης Κοντορίζος, είναι γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων, ο ίδιος είναι ξενοδόχος, δραστηριοποιείται χρόνια στο χώρο. Κύριε Κοντορίζο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε εσάς, στους ακροατές μας.
0: Είστε καλά, πού σας βρίσκουμε?
1: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, είμαστε στη δουλειά μας. Το ξενοδοχείο μας βρίσκεται στην Πορταριά.
0: Είστε σε ωραίο μέρος.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν,
1: είμαστε ευλογημένος τόπος, θα έλεγα, να το πω έτσι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.

0: και αγαπούν την Πορταριά και την τιμούν, όπως και τη Μακρινίτσα βεβαίως.
1: Όπως όλη η Ελλάδα θα έλεγα, όχι μόνο οι Βολιώτες. Οι Έλληνες αγαπάνε τον τόπο μας, μας επισκέπτονται ανά τα χρόνια. Έχουμε μία ανάκαμψη πλέον μετά από 3 χρόνια θα έλεγα, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που μας έφυγε εκείνη η Ρετσινιά, δημιουργήσανε τις καταστροφές οι πλημμύρες Ντάνιελ και Ηλίας. Αλλά δεν αρκεί μονάχα αυτό, προσπαθήσαμε, το επικοινωνήσαμε με τον κόσμο, αλλά από ό,τι βλέπουμε υπάρχει μια δυσκολία στον κόσμο. Η ακρίβεια ταλανίζει την τσέπη του Έλληνα εδώ και κάμποσο καιρό και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να εξελιχθεί αυτό. Αλλά δεν ταλανίζει μονάχα την τσέπη του Έλληνα, αλλά ταλανίζει και τα ταμεία των ξενοδόχων. Μας φέρνουν σε μια πολύ δύσκολη εξίσωση, η οποία ενώ αυξάνονται τα πάντα, οι ξενοδόχοι προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές, ώστε ο Έλληνας κυρίως να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις τιμές.
0: Κύριε Κοντορίζο, μια μέση τιμή ενός καταλήμματος, ενός δωματίου, πώς να το πω, ποια μπορεί να είναι? Δεν αναφέρομαι στο τελευταίο, δεν αναφέρομαι στο ακριβότερο.
1: Λοιπόν, μια μέση τιμή για ξενοδοχείο με πρωινό θεωρώ ότι είναι τα 85 ευρώ για ένα δίκλινο.
0: Εσείς με πώς, πρωινό. Πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι σε αυτά τα χρήματα μπορεί να φτάσει ένα γεύμα έξω σε εστιατόριο?
1: Ορίστε.
0: Πώς αντιμετωπίζετε, λέω, το γεγονός ότι αυτά τα χρήματα μπορεί να τα δώσει ένα ζευγάρι ή 3 άτομα σε ένα γεύμα, σε ένα δείπνο?
1: Κοιτάξτε, το είπαμε προλίγο ότι καταρχήν...
0: Δεν είναι λίγο δυσανάλογο αυτό, λέω? Αυτό θέλω να πω.
1: Να μην τους βάζουμε όλους σε ένα σακί. Το γεγονός ότι αυτό μπορεί να φάει κάποιος 2 άτομα με 85 ευρώ, μπορούμε να το φτάσουμε και με 500 ευρώ, να το κάνουμε και με 1000 ευρώ. Αναλόγως τι θέλει ο καθένας. Αν πάει όμως ένα ταβερνάκι του Πηλίου, απλό, και φάει οικογενειακά, με οικογενειακή κουζίνα, με πλειορίτικη κουζίνα και τα λοιπά, χειροποίητα τα πάντα, μπορεί και με λιγότερα χρήματα, έτσι. Μην πούμε ότι...
0: Αλλά δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Δεν είναι 80, είναι 60, είναι 70, είναι 50, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.
1: Είναι όταν... και 50.
0: Ναι, αυτό όταν ένα δωμάτιο έχει 80 ευρώ, αυτό θέλω να σας πω.
1: Τώρα για 2 άτομα, μην τρελαθούμε.
0: Εντάξει, να μην
1: Εντάξει,
0: το...
1: άμα πάρουμε...
0: Μην το κάνουμε θέμα αυτό.
1: Μπορούμε να το κάνουμε και 150.
0: Προσπαθώ να σας πω, συγχωρήστε με, ότι είναι δυσανάλογο η τιμή του δωματίου με την τιμή του φαγητού. Αυτό ήθελα να...
1: Δυσανάλογο τι εννοείτε, ότι είναι ακριβά τα εστιατόρια ή τα ξενοδοχεία?
0: Τα εστιατόρια, ότι το φαγητό έχει ακριβήνει πάρα πολύ.
1: Σας εξήγησα ότι υπάρχει... Ναι, έχουν ακριβήνει τα πάντα. Λογικό είναι να αυξηθούν και οι τιμές. Δηλαδή πώς μπορεί να κρατήσει ένας εστιατόρας χαμηλά... τις τιμές ενώ αυξάνονται τα πάντα, αυξάνεται η ενέργεια, αυξάνεται το μάρκετ, αυξάνονται τα καύσιμα. Πώς μπορεί να τις κρατήσει?
0: Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, δεν θα διαφωνήσω.
1: Αλλά,
0: ίσα-ίσα.
1: Αλλά σας είπα ότι υπάρχουν τιμές, στον τόπο μας τουλάχιστον, για όλα τα αβαλάντια. Από το φθηνότερο μέχρι το ακριβότερο και να μείνουν και ευχαριστημένοι. Όχι να φάνε σκύλους, με συσταγωγικά επιτρέψτε μου. Αλλά δεν είμαι πλέον αρμόδιος κατά τη διάρκεια.
0: Συμφωνώ. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Στεφάνου.
1: Εγώ είμαι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων.
0: Σωστά.
1: Καλύτερα να μιλήσει ο κύριος Στεφάνου για την εστίαση.
0: Θα μιλήσει αργότερα ο κύριος Στεφάνου σε εμάς.
1: Πολύ ωραία.
0: Ήθελα να σας πω ότι διάβαζα ότι η υποπίεση, η εστίαση, γι' αυτό και σας έκανα αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, είχαμε τώρα αθλητικές εκδηλώσεις εδώ στο Βόλο. Νομίζω ότι δηλώσατε ότι είχαμε αύξηση της τουριστικής κίνησης. Αυτό δηλαδή συνέβαλε η διοργάνωση στο Πανθεσσαλικό του ΣΕΓΑΣ να έρθει κόσμο στην πόλη μας.
1: Όπως το είπατε, όπως και οι Βαλκανικοί Αγώνες, όπως και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στον τόπο μας, και αυτά είναι εκδηλώσεις που τις βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας. Και σίγουρα αυξάνουν την τουριστική κίνηση και τονώνουν τα ταμεία των ξενοδόχων. Εκτός αυτού είναι και μια προβολή για

0: το τόπο μας, έτσι. Φανταστείτε πόσα κανάλια και διεθνή κανάλια στους Βαλκανικούς αγώνες παίζανε την περιοχή μας για ημέρες. Λοιπόν, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε λοιπόν το Δήμο Βόλου και τον Δήμαρχό μας Αχιλέα Μπέο για αυτές τις προσπάθειες που κάνει ώστε να φέρνει όσο το δυνατόν περισσότερες αθλητικές εκδηλώσεις. Αυτές οι αθλητικές εκδηλώσεις, όπως σας είπα, τονώνουν όχι μόνο τα ταμεία των ξενοδόχων, γενικότερα της πόλης. Αυξάνεται η τουριστική κίνηση, αλλά αυξάνεται και η τουριστική προβολή της πόλης, η γενικότερη προβολή της πόλης. Και γενικότερα, εκτός αυτού, ο αθλητισμός, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα από τα ομορφότερα πράγματα που υπάρχουν και είναι, να το πω έτσι, παραγωγός θετικής ενέργειας. Μαθαίνουν οι νέοι της πόλης μας στον αθλητισμό και δεν πλέκονται με άλλα πράγματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα και σε αυτό. Κύριε Κοντορίζο, θα ήθελα το εξής. Είχαμε κάνει μια έρευνα την Παρασκευή, μιλήσαν όλοι οι φορείς του τουρισμού, οι ξενοδόχοι, τα καταλήματα, η Σκιάθος, η Σκόπελος. Θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Πώς εσείς βλέπετε ή πώς σχολιάζετε, τέλος πάντων, ότι άλλη κατάσταση τουριστική είναι στο Βόλο, άλλη στο Πήλιο, άλλη στις Ποράδες. Γίνεται κάτι λάθος?
0: Όχι, αυτό δεν γίνεται κάτι λάθος. Αυτό γινόταν ανέκαθεν, να το πω έτσι. Πάντα μιλούσαμε για τουρισμό δύο ταχυτήτων, ίσως και τριών ταχυτήτων, όπως πολύ σωστά είπατε. Αγωνιζόμαστε γι' αυτό, για να το καταλάβει, να το καταλάβουν οι ηθήνοντες, τα εκάστοτε υπουργεία, να σταματήσουν πλέον την καραμέλα ήλιος και θάλασσα. Η Ελλάδα δεν ενδείκνεται μονάχα για τον ήλιο και θάλασσα. Έχουμε πανέμορφα νησιά, πανέμορφες παραλίες, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η Ελλάδα. Έχουμε επίσης πανέμορφα βουνά που τα έχουμε αναξιοποιήτα. Δεν υπάρχουν υποδομές για τον περιπατητικό τουρισμό. Είμαστε σε πρωτόγονο στάδιο ακόμη. Και αν το αναπτύξουμε αυτό.
1: Κύριε Κοντορίζο, να σας πω κάτι.
0: Και Γερμανοί και Γάλλοι που
1: μισό λεπτό. Να το πάρουμε ένα-ένα. Τι εννοείται ότι είμαστε σε πρωτόγονο, δηλαδή τι θα έπρεπε να γίνει? Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ακούμε διάφορα πράγματα.
0: Τα μονοπάτια μας καταρχήν θα έπρεπε να τα έχουμε
1: καθαρισμένα,
0: περιποιημένα.
1: Να υπάρχει σήμανση.
0: Σηματοδοτημένα, να υπάρχει χάρτης. Βλέπετε να υπάρχουν όλα αυτά. Μετά τον Ντάνιελ και η Ηλίας γίνανε, επανήλθανε στην πρώτερη κατάσταση. Όχι μονάχα δεν έχουμε πάει μπροστά, αλλά έχουμε πάει και πίσω από τις πλημμύρες.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα, έτσι όπως το λέτε.
0: Ορίστε.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, λέω, έτσι όπως το λέτε, και προσπαθούμε και εμείς με επικοινωνίες που έχουμε με τους διαφόρους δήμους του Πηλίου να πάρουμε απαντήσεις για αυτά τα ζητήματα.
0: Δεν είναι μόνο οι δήμοι. Τώρα μιλάμε για τα κονδύλια αυτά.
1: Θα
0: πρέπει να τα βρούνε και οι βουλευτές. Να πρέπει να τρέξουν οι τοπικοί μας βουλευτές, θα πρέπει να τρέξουν στα εκάστοτε υπουργεία ώστε να βρούνε τα κονδύλια τα απαραίτητα που χρειάζονται ώστε να αποκατασταθούν οι βλάβες στα μονοπάτια. Γιατί δεν μιλάμε για 50 και 60 χιλιάδες ευρώ για μια τέτοια αποκατάσταση. Εδώ έφυγε όλο το βουνό.
1: Σωστά.
0: Καταλάβατε.
1: Κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, άρα...
1: ότι δεν πουλάμε πακέτα ή ότι η κίνηση του αεροδρομίου της Αντιάλου δεν είναι αυτή που θέλουμε. Μπορούμε αυτά τα δύο να τα βάλουμε στην κουβέντα?
0: Η κίνηση του αεροδρομίου, καταρχήν αν θέλουμε να έχουμε κίνηση του αεροδρομίου, σίγουρα θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί κατά την άποψή μου, κατά την ταπεινή μου άποψη, προσωπική, θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί το αεροδρόμιο. Αυτό για να μπορέσουμε να εξελίξουμε τις πτήσεις και τα λοιπά. Για προσέλκυση πτήσεων δεν είναι απλά πάμε, πιάνουμε μια αεροπορική, ελάτε στον προορισμό μας να προσγειωθείτε και τα λοιπά. Το αεροδρόμιο, η ανάπτυξη του αεροδρομίου μπορεί να αποφέρει πολλά αποτελέσματα. Ακόμη και ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Δηλαδή κάποιοι κύριοι μιλούσαν για κρουαζιέρα και home port το Βόλο. Home port το Βόλο χωρίς βασικές πτήσεις δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει ποτέ. Αυτά.
1: Σε σχέση με τα πακέτα, ότι τουριστικά πρακτορία δεν πουλάνε πακέτα στις περιοχές μας, όπως αντίστοιχα σε άλλες περιοχές, αναφέρομαι στις Ποράδες, λόγου χάρη.
0: Είναι η προβολή που σας είπα, ότι θα πρέπει να αλλάξουμε το μοτίβο ήλιο και θάλασσα και θα πρέπει να διαφημίσουμε γενικότερα την Ελλάδα, όλες τις ομορφιές της Ελλάδος, ώστε να προσελκύσουμε μεγάλους τουριστικούς πρακτόρους, το οποίο γίνεται ήδη μια προσπάθεια ώστε να ανοίξει η Πολωνία, που είναι μια πολύ ωραία αγορά και αγαπά τον τόπο μας. Και προσπαθούμε γι' αυτό και ως Ένωση Ξενοδόχων, αλλά και ως ξενοδόχοι, αλλά και τα τουριστικά πρακτορία, τα τοπικά τουριστικά πρακτορία, προσπαθούν να ανοίξουν αυτή την αγορά. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι ζητάνε φτηνά και καλά, και φτηνά και καλά είναι, πιστεύω, κάτι το οποίο προσπαθήσανε πολύ, αλλά δεν το πετύχανε.
1: Μόνο στα παραμύθια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, κύριε Κοντορίζο?
0: Ότι πλέον το πύλιο ανακάμπτει σιγά σιγά, αλλά η τσέπη του, ο Έλληνας δύναται, η τσέπη του Έλληνα δεν δύναται, γιατί μην ξεχνάμε ότι η περιοχή μας εξαρτάται 85% από τον Έλληνα. 15% είναι ο τουρισμός από άλλα κράτη, έτσι, όπως είναι η Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, από τα Βαλκάνια και από τις ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία. Μας αγαπάνε πάρα πολύ αυτές. Όπως και λείπει και πολύ το Ισραήλ, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων που υπάρχει στην περιοχή εκεί κάτω. Λοιπόν, άρα ο Έλληνας αγαπάει το Βόλο, αγαπάει το Πύλιο, αλλά δυστυχώς η τσέπη του δεν δύναται. Πολλές φορές τα ακούμε στα τηλέφωνα, παράπονα, παζάρια, δυσαρέσκεια, ενώ εμείς, σας ξαναλέω, προσπαθούμε να είμαστε ένας από τους πιο φθηνούς προορισμούς στην Ελλάδα, που συνδυάζει, που είμαστε στο κέντρο της Ελλάδας, συνδυάζει και βουνό και θάλασσα και πολύ ωραία γαστρονομία και πολύ καλές τιμές στη γαστρονομία. Οπότε ας σκεφτούν οι θύνοντες τι πρέπει να γίνει ώστε ο Έλληνας να μπορέσει να ανταπεξέρχεται και να κάνει και αυτό στις διακοπές του όμορφα και ωραία.
1: Που τις χρειάζεται κιόλας.
0: Όλος ο κόσμος τις χρειάζεται.
1: Κύριε Κοντορίζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Εύχομαι
1: όλα να πάνε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Που...
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
1: Καλές δουλειές και να τα λέμε, να μας δίνετε ωραία νέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Υγεία πάνω απ' όλα, να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα.

Χθες λοιπόν που περπατούσα εδώ στους δρόμους της πόλης, διότι είμαστε από τους τυχερούς και το πάμε ποδαράτο, να σας πω ότι είδα κάτι τραγικό. Το φωτογράφησα, προσπάθησα να το κάνω θέμα. Ένα δέντρο αποφλοιωμένο. Ήταν μια πολυκατοικία, ένα τριώροφο που χτιζόταν. Δύο δέντρα μπροστά στο πεζοδρόμιο. Το ένα κανονικό, το δέντρο. Το άλλο είχαν πάρει το σκεπάρνι και είχαν βγάλει το φλοιό. Δηλαδή τριτοκοσμική εικόνα. Όποιος θέλει να κόψει ένα δέντρο, πηγαίνει στο Δήμο, παίρνει άδεια και το κόβει. Ό,τι με ενοχλεί, γιατί εδώ θέλω να κάνω είσοδο, θέλω να κάνω πάρκινγκ. Αυτό το πράγμα τι είναι τώρα? Να παίρνεις το σκεπάρνι, να αποφλοιώνεις ένα δέντρο για να ξεραθεί και να καλέσεις μετά το Δήμο ότι να το δέντρο έχει ξεραθεί για να το κόψω? Απαράδεκτο. Τα δέντρα στα πεζοδρόμια δεν είναι δικά μας, είναι κοινόχρηστα. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός το δέντρο. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε και με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, να μας πει τη γνώμη του, να του δείξουμε και το παράδειγμα, του στείλουμε τις φωτογραφίες, να μας πει τι πρέπει να γίνει εκεί.

5 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 10, να σας πω ότι προχωρούν και οι εργασίες αναστήλωσης της παλιάς μονής κάτω Ξενιάς. Την παλιά μονή λοιπόν επισκέφτηκε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού, Ιγνάτιος, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών αναστήλωσης. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην διάσωση και στην αποκατάσταση ενός ιδιαίτερα σημαντικού θρησκευτικού και ιστορικού μνημείου της Μαγνησίας, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές φθορές. Τέλος, να στείλουμε και από τον σταθμό μας εδώ καλή επιτυχία, σιδεροκέφαλος, πώς να το πούμε, στον Αχιλλέα Τσιργούλα, που εξελέγει στο νομαρχιακό τμήμα Μαγνησίας της Επαγγελματικής και Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών. Όλα να πάνε καλά. Κάποια στιγμή θα τον καλέσουμε και εδώ να μας πει τα θέματα για τους μηχανικούς. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Έρα Βόλου. 24210-23277 είναι το τηλεφωνό μας. Θα ακολουθήσει το Θεσσαλικό Περισκόπιο από τις 10 μέχρι και τις 12, συνδυόμενοι με το στούντιο της Λάρισας. Ο Πάνος Καλός ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιλογές. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και είμαι καλά που είμαι παρέα σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν Γαλλία και Ισπανία λόγω των πυρκαγιών που καίνε ανεξέλεγκτα, απειλώντας μεγάλες πόλεις και καίγοντας χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες είναι και οι κάτοικοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Επιχειρούν 2 ελληνικά καναντέρ, 8 δήμοι στην επαρχία Τολέδο εκενώνονται. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, 2 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Mike Waltz. Το στενό του Ορμούζ που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. 6 πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν χωρίς άδεια της Τεχεράνης σταματήθηκαν τις προηγούμενες 24 ώρες σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σε αντίπεινα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ανά λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών με ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγωθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι ο Όλυμπος, η προστασία και η ακαιρεότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ακόμα, η Υπουργός ανέφερε πως ο Όλυμπος αποκτά ιδιαίτερη σημαντική αναγνώριση, όπου όπως το σύνολο των αγαθών που εγγράφονται στη λίστα των μνημείων της UNESCO λειτουργεί αναπτυξιακά για ολόκληρη την περιοχή, κυρίως όμως μια ανάπτυξη στα όρια και τη λογική και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις ήδη έχουν βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχουν εγκαταστήσει η περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Σκοπός, είπε ο Υπουργός, δεν είναι να καταγραφούν κλήσεις, αλλά να μας πείσουν να μην περνάμε με κόκκινο και να μην οδηγούμε παίζοντας με το κινητό, γιατί είναι οι αιτίες που καταγράφουν τα πιο σοβαρά τροχαία ατυχήματα στην πόλη μας. Ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε επίσης και στην απαγόρευση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet, ένα εργαλείο που ευθυγραμμίζεται με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Προσέγγιση. Στην Αθήνα πραγματοποιείται σε μία ώρα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Ενεργοποιείται από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και όσοι χρωστούν στο δημόσιο από 5 έως 10.000 ευρώ, 200.000 οφειλέται στην εφορία και 800.000 στον ΕΦΚΑ μπορούν πλέον να ενταχθούν στο μηχανισμό και να κάνουν χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Στη Βουλή σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αμέσως μετά την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου στα τέλη Αυγούστου. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις τοξικομανίας. Οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή ζεστή εβδομάδα. Γιατί έτσι προμηνύεται να είναι και αυτή που μόλις σήμερα ξεκινά. Δευτέρα 27 του Ιούλη. Τον ροκανίσαμε και τον Ιούλιο σιγά σιγά. Και κάποιοι λένε ότι τελειώνει το καλοκαίρι. Κάποιοι δεν έχουν πάρει ακόμη την άδειά τους. Ή κάποιοι είναι κάπου στη μέση. Και με αυτή την αλλαγή του καιρού λίγο πριν το Σαββατοκύριακο απογοητεύτηκαν. Αλλά τα πράγματα οδεύουν καλώς. Και υπάρχει προοπτική και πάλι ο υδράργυρος να ανέβει ψηλά. Και όπως δείχνουν τα πράγματα και για τη Θεσσαλία σήμερα, φίλες και φίλοι, ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Ζεστή λοιπόν και η σημερινή ημέρα. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ερτιλάρισα Ερτβόλου σε μία σύμπραξη για το επόμενο 2ωρο μέχρι και τις 12. Θα είμαστε εδώ μαζί να σας κρατήσουμε συντροφιά με όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Με τη βοήθεια βεβαίως πάντα των συναδέλφων από το Βόλο, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και φυσικά και από τη Λάρισα. Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη στο μικρόφωνο, Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Χρόνια πολλά στον Παντελεήμονα, τον Παντελή, την Παντελίτσα, την Παντελίνα και την Ανθούσα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και για χθες, μεγάλη γιορτή της Αγίας Παρασκευής. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσες γιόρταζαν. Και χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε έτσι μια ξεχωριστή ημέρα, να είναι η σημερινή, είτε τα γενέθλιά σας ή κάποια επέτειο που χαίρεστε έτσι να γιορτάζετε και να την περνάτε ευχάριστα με τους φίλους σας. Και ήταν ένα ευχάριστο, πολύ ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Οι ειδήσεις τουλάχιστον και για τη Θεσσαλία ήταν σημαντική, μια ιστορική εξέλιξη. Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Με μια ομόφωνη απόφαση, κάτι που περιμέναμε πολλά χρόνια, με τους φακέλους να πάνε και να έρχονται προκειμένου να διεκδικήσουμε αυτή τη θέση στον κατάλογο των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, τα καταφέραμε. Και μπράβο στην Ελλάδα και μπράβο στον Όλυμπο και σε όλους εμάς που τον έχουμε κοντά και τον χαιρόμαστε από κοντά. Ένα θέμα που δεν θα μπορούσε να λείψει από την σημερινή εκπομπή. Τι σημαίνει λοιπόν το ότι ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO? Τι αλλάζει αλήθεια για τους ανθρώπους που ζουν κοντά στον Όλυμπο και βλέπουν τον Όλυμπο ως ένα στοιχείο ανάπτυξης για την περιοχή τους? Θα το δούμε λοιπόν στη διάρκεια του περισκοπίου. Αλλά σίγουρα ακόμη ένα πολύ ευχάριστο γεγονός ήταν η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στη μεγάλη διοργάνωση για την Εθνική Πόλο Ανδρών, σε ένα συγκλονιστικό τελικό που διεξήχθη στην Αυστραλία απέναντι στην Ουγγαρία. Το σκορ, ο αγώνας έληξε 15-14, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός που έγινε στο Σίδνεϊ και φυσικά όσοι το παρακολούθησαν χτυπούσε έντονα η καρδιά τους με πολύ πολύ μεγάλη αγωνία πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, γιατί φαινόταν ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά για την Εθνική, αλλά είχαμε μία αντιστροφή της κατάστασης και τελικά η Ελλάδα ανέβηκε στο πιο υψηλό βάθρο και βεβαίως συγκίνηση και για τους ίδιους τους παίκτες για αυτή την μεγάλη κατάκτηση, το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο κύπελο και φυσικά και για όλους εμάς τους Έλληνες που μας έκαναν υπερήφανους. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στον προπονητή τους, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος, μιλάμε για τον προπονητής τους, ο οποίος είναι Βολιώτης και είναι ο Δημήτρης Κουμπάκης, δεν ξέρω, είναι παίκτης ο Δημήτρης ο Σκουμπάκης, ο Βλάχος, σωστά, ο Θοδωρής Βλάχος, σωστά, ο οποίος είναι και Βολιώτης, άρα έχουμε και κάτι της περισσότερο να καμαρώνουμε για αυτή την ομάδα και για τον coach αυτής της ομάδας. Λοιπόν, και ενώ αυτά έτσι μας σκόρπισαν χαρά, νομίζω αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία και στη Γαλλία δεν έχουν προηγούμενο, με τον πύρινο εφιάλτη να εκτοπίζει χιλιάδες ανθρώπους από τα σπίτια τους, τα εγκαταλείπουν, όπου φύγει, καθώς η πύρινη λέλαπα απειλεί πολλές κατοικημένες περιοχές, και μάλιστα αυτό που έβλεπα είναι ότι πλησιάζει και στον Μπορντό η καταστροφή, και η οικολογική καταστροφή, βεβαίως, και η καταστροφή για τους ίδιους τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν σπεύσει δυνάμεις και από την πλευρά της Ελλάδας προκειμένου να βοηθήσουν τις εκεί δυνάμεις, αλλά και νομίζω και από όλο τον κόσμο έχουν σπεύσει δυνάμεις προκειμένου να αντιθασεύσουν αυτές τις φλόγες, αυτή την πύρινη λέλαπα που δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολη φωτιά, και την παρακολουθούμε κι εμείς έτσι άφωνοι και με μεγάλη αγωνία το πώς πρόκειται να εξελιχθεί. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης για τους ανθρώπους αυτούς εκεί και για το περιβάλλον φυσικά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκόπιο, θα ξεκινήσουμε και θα πούμε την πρώτη μας καλημέρα με τον Γιάννη τον Ξινόπουλο που είναι στο στούντιο του Βόλου και μας ακούει. Γιάννη, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνα, χαίρομαι που σε ακούω. Νομίζω
0: καλά.
1: Στην εισαγωγή σου τα πες όλα, δεν άφησες να πούμε τίποτα.
0: Γιατί
1: όχι. Τα τελείωσες τα
0: θέματα. Ο Θοδωρής Βλάχος είναι βολιώτης, έτσι.
1: Ο Θοδωρής Βλάχος είναι βολιώτης, ναι.
0: Ο Θοδωρής Βλάχος είναι
1: βολιώτης. Πάθαμε πλάκα με τον Τεντόγλου.
0: Ναι, με τον Τεντόγλου. Τι έκανε πάλι αυτό το παιδί, πέταξε.
1: Πέταξε, ναι.
0: Πέταξε.
1: Ναι. Το όχι, δεν ξέρω, τον ευνοεί εδώ πέρα η περιοχή.
0: Ναι, στο Βόλο έγιναν οι αγώνες και είχατε τη χαρά να τον παρακολουθήσετε. Δεν ξέρω.
1: Είχαμε χαρά να τον παρακολουθήσουμε από την ΕΡΤ. Έχουν γίνει viral τα βιντεάκια του. Mm-hmm. 866 το μεγαλύτερο.
0: 866.
1: Τώρα συνέβησαν διάφορα. Ήταν ευνοϊκός ο άνεμος, δεν ήταν. Πέταξε.
0: Ή τον ευρίασε η φίλη του το πρωί. Γιατί έχει πει ότι όταν τον ενευριάζει η φίλη του το πρωί, η απόδοσή του είναι πολύ καλύτερη.
1: Παίζει και αυτό. Να σου πω ότι είχα μια εμπειρία στους προηγούμενους αγώνες που τον είδα τυχαία στην πόλη. Είναι πολύ προσιτό παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πιστεύεις, ρε παιδί μου, ότι ένας παγκόσμιος πρωταθλητής. Γιατί. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής ο Τεντόγλου. Είναι...
0: ναι.
1: Ότι είναι τόσο απλό παιδί, τόσο... χαιρετάει όλο τον κόσμο.
0: Αυτό είναι ένα απλό παιδί. Και γι' αυτό τον αγαπάμε όλοι.
1: Συμφωνώ.
0: Μιλάει ελεύθερα και δεν κρύβεται πίσω από τα λόγια του. Είναι πολύ ευχάριστος χαρακτήρας. Και αφού μου λες ότι τον είδες να κυκλοφορεί και στο Βόλο και να χαιρετάει τον κόσμο, αλλά πώς να μην το χαιρετήσει τώρα. Όταν έχεις μπροστά σου τον Τεντόγλου και τον χαιρετάς, μπορεί να σου γυρίσει την πλάτη. Εντάξει, είναι παιδί όπως όλοι μας. Ένα παιδί της διπλανής πόρτας.
1: Αλήθεια είναι. Και όταν βλέπεις από κορυφαίους αθλητές ότι είναι και άνθρωποι, αυτό σε κάνει ακόμα πιο χαρούμενο.
0: Αυτό. Κατά τα λοιπά, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
1: Εδώ υπάρχει...
0: με πολύ κόσμο, φαντάζομαι.
1: Ένα θέμα. Το θέμα είναι η θερμοκρασία, ότι εδώ ακόμα είναι 29 βαθμούς. Από ό,τι είδα την πρόβλεψη θα πάει 32. Από ό,τι κατάλαβα, είχε πάρα πολύ κόσμο Βόλος, δεδομένο της αθλητικής δράσης του ΣΕΓΑΣ. Ναι. Τουλάχιστον οι ξενοδόχοι και το κέντρο του Βόλου είδε κόσμο να κυκλοφορεί. Ένα θέμα υπάρχει τώρα, κατά πόσο, το συζητάμε μέρες τώρα εδώ στη Μαγνησία, αν και κατά πόσο είναι τουρισμός δύο ταχυτήτων, δηλαδή, γιατί έχουμε την πόλη του Βόλου, έχουμε το Πήλιο και έχουμε και τις Ποράδες. Βλέπουμε μεγάλη διαφορά από τη μία περιοχή στην άλλη. Ελπίζω όλα να πάνε καλά, να τσουλήσουν όμορφα.
0: Όταν λες Γιάννη ότι βλέπουμε διαφορές, τι εννοείς?
1: Δηλαδή,
0: ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στα νησιά παρότι στην ίδια την πόλη του Βόλου και στο Πήλιο.
1: Η πόλη του Βόλου, να ξέρεις ότι παλιότερα ερχόντουσαν στο Πήλιο και κατεβαίναν στο Βόλο για βόλτα.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχονται, μένουν στο Βόλο και πάνε στο Πήλιο για βόλτα. Δηλαδή έχουν όλα τα καλά της πόλης.
0: Ναι, ναι.
1: Τις καφετέρειες, τα τσιμπουράδικα, τις βόλτες, την ασφάλεια, άμα έχουν μικρά παιδιά κτλ. Και στο Πήλιο πηγαίνουν, κάνουν τον μπάνιο τους και ξανάρχονται. Υπάρχει μια γκρίνια δηλαδή σε σχέση με το Πήλιο και τις υπόλοιπες περιοχές, παρόλο που είδαμε ότι και το αεροδρόμιο του Σανχιάλου λειτουργήσε καλύτερα από άλλες φορές σε σχέση με τις πτήσεις, αλλά βεβαίως το αεροδρόμιο του Σανχιάλου εξυπηρετεί και άλλους προορισμούς, εξυπηρετεί Μετέωρα, Εύβοια, ενδεχομένως Λάρισα και άλλες περιοχές, Λαμία. Οι Σποράδες και η Σκιάθος δεν παίζονται. Σε σχέση
0: φαντάζομαι με τον... βουλιάζουν από κόσμο.
1: Βουλιάζουν γιατί υπάρχουν τα τσάρτερ, είναι άλλου επίπεδου η κατάσταση. Αλλά δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι οι ξενοδόχοι από εδώ και πέρα θα έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί έχει δεχτεί η Θεσσαλία πολλά πλήγματα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και πολύ μεγάλες καταστροφές, και η Μαγνησία βεβαίως και η υπόλοιπη Θεσσαλία. Οπότε υπάρχει ανάγκη στήριξης όλων των επαγγελματιών και στο χώρο του τουρισμού μεταξύ άλλων. Λοιπόν, Γιάννη, συνεχίζεται η δίκη σήμερα για τη σιδηροδρομική τραγωδία. Θα πάμε έτσι τώρα με ένα χαλί να συναντήσουμε τον Άρη τον Ψύχα που βρίσκεται εκεί να μας πει τι γίνεται. Είναι η πρώτη τελευταία συνεδρίαση σήμερα. Ακόμη αύριο συνεδριάζει το δικαστήριο. Μετά θα σταματήσουμε, όπως είναι λογικό, για τον Αύγουστο, και στις αρχές του Σεπτέμβρη θα επανέλθουμε και, όπως μας λένε και οι συνάδελφοι που βρίσκονται εκεί, θα δούμε τον πρώτο μάρτυρα να καταθέτει γύρω στις αρχές του Οκτώβρη. Οπότε θα κινηθούμε με διαδικαστικά θέματα, φαντάζομαι, και έχει και το ενδιαφέρον της η σημερινή συνεδρίαση, όπως και η αυριανή, καθώς έχουν ζητήσει συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων να δοθεί μία αναβολή στη δίκη. Είναι για κάποιους κατηγορούμενους που είναι για δύο ξεχωριστά αδικήματα που κατηγορούνται. Θα μας τα πει όμως σε λίγο Άρης ο Ψύχας. Οπότε, Γιάννη, θα σε συναντήσουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τον τουρισμό. Θα μας πας και στην Αλόνισο, θα μας πας σήμερα. Έτσι, νοερά φαντάζομαι.
1: Με την Αλόνισο τις προηγούμενες ημέρες, ενώ έχουμε μιλήσει με όλους τους κλάδους, δηλαδή μιλήσαμε με τον πρόεδρο των ξενοδόχων τουριστικών καταλυμάτων, μιλήσαμε με την Σκιάθο, σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Στεφάνου που είναι της εστίασης. Οπότε για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο, δεν είχαμε μιλήσει με την Αλόνισο, δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε με τον δήμαρχο, αλλά ο κύριος Βαθύνης είναι ένας γνώστης, είναι πρώην δήμαρχος, γνωρίζει τα θέματα του νησιού. Να δούμε πώς πάνε οι καταδύσεις, διότι το νησί είχε γίνει γνωστό από το πάρκο.
0: Ναι, ναι, καταδυτικός τουρισμός.
1: Και ο καταδυτικός τουρισμός ήταν κάτι το οποίο τραβούσε αρκετούς επισκέπτες. Είναι ένα από τα μεγάλα νησιά η Αλόνισος, δεν είναι μικρό νησί. Είναι μεγάλο νησί. Είναι όμορφο νησί. Να δούμε αν υπάρχουν
0: είναι
1: προβλήματα.
0: Όμορφο και με το πράσινό της σε μαγεύει η Αλόνισος, αλλά ήταν και ο καταδυτικός τουρισμός. Δηλαδή, έχεις τις πληροφορίες σου ότι δεν τα πάει και τόσο καλά με τον καταδυτικό τουρισμό?
1: Όχι. Αλλά ο κύριος Βαθύνης θα μας τα πει.
0: Ναι,
1: τα ξέρει τα ζητήματα τώρα, γιατί ό,τι λέμε εμείς είναι ό,τι διαβάζουμε από ρεπορτάζ άλλων. Εδώ έχουμε πρωτογενές υλικό.
0: Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη Ξινόπουλε, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
1: Την αγάπη μου στον Άρη Ψύχα να μεταφέρεις.
0: Ναι, θα το τα μεταφέρω.

0: Λοιπόν, πάμε στον Αριτοψύχα που μας περιμένει, γιατί το βγάλαμε από την αίθουσα του δικαστηρίου και δεν πρέπει να το καθυστερήσουμε πολύ. Άρη, καλή σου ημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Επίσης, καλή εβδομάδα και στους ακροατές και τις ακροάτριες. Λοιπόν, είμαστε στην φάση, να υπενθυμίσω σε ποια φάση βρισκόμαστε, στη φάση όπου εξετάζει το δικαστήριο τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων, μερίδας κατηγορουμένων, για αναβολή ή αναστολή της δίκης. Αυτό γιατί ανάμεσα στους 36 κατηγορουμένους υπάρχουν και στελέχη της Εργοσέ, τα οποία είναι κατηγορούμενα για στην υπόθεση που διερευνά η οικονομική, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Για τη σύμβαση
1: 717, ναι. Και για το οικονομικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, για το αν υπάρχει απιστία, απάτη κτλ. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των συγκεκριμένων κατηγορουμένων λένε ότι υπάρχουν δύο διαδικασίες για το ίδιο ιστορικό γεγονός, άρα θα πρέπει να αναβληθεί η δίκη που διεξάγεται εδώ στη Λάρισα. Η εισαγγελική πρόταση, αυτό είναι το βασικό αίτημα, η εισαγγελική πρόταση απέρριπτε αυτά τα αιτήματα, λέγοντας ότι δεν τίθεται θέμα σύγκρουσης ή εξάρτησης της δίκης που διεξάγουμε και της διαδικασίας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να πούμε και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και αναμένεται η ημερομηνία και ο προσδιορισμός έναρξης της συγκεκριμένης δίκης. Οι εισαγγελές λοιπόν ζητάνε να απορριφθούν αυτά τα αιτήματα. Σήμερα και την προηγούμενη εβδομάδα μίλησαν οι συνήγοροι από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων, οι οποίοι συντάχθηκαν με την εισαγγελική πρόταση και ζήτησαν να συνεχιστεί η δίκη κανονικά με τις συνθήκες και τους όρους που έχει ξεκινήσει η διεξαγωγή της. Σήμερα έχουν ξεκινήσει τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι επιμένουν στα αιτήματά τους. Την απόφαση θα λάβει το δικαστήριο, η πρόεδρος και οι δύο δικαστές, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία της τοποθέτησης των συνηγόρων υπεράσπισης. Η πρόθεση του δικαστηρίου είναι αυτή η εκκρεμότητα να κλείσει σήμερα ή αύριο, δηλαδή να έχουμε μια απόφαση για το αν θα αναβληθεί για κάποιους ή θα ανασταλεί για κάποιους από τους κατηγορουμένους, γιατί αύριο είναι και τελευταία δικάσιμος πριν τις διακοπές του Αυγούστου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό μέχρι αύριο, και πιστεύω ότι όπως εξελίσσεται η δίκη λογικά θα γίνει. Θα φτάσουμε δηλαδή σε απόφαση αύριο για να περάσουμε πλέον μετά στις 7 Σεπτεμβρίου ημερομηνία επανέναρξης της διαδικασίας.
0: 7 λοιπόν, 7 επανέρχεται 7, το 7 δικαστήριο.
1: 7 Σεπτεμβρίου επανέρχεται το δικαστήριο, ναι. Ολοκληρώνεται αύριο και επανέρχεται σε 7 Σεπτεμβρίου για να ξεκινήσουμε μια νέα φάση, αυτή που θα δούμε πώς θα προκύψει, για να φτάσουμε κάποια στιγμή, πιστεύω, μέσα στο Σεπτέμβριο και στην κατάθεση του πρώτου μάρτυρα, για να μπούμε και στην ουσία της υπόθεσης, γιατί από την έναρξη αυτής της δίκης και μετά τα όσα έχουν γίνει και σε σχέση με την διαδικασία, με την αίθουσα, με τις βελτιώσεις κτλ. Ακόμα είμαστε στα διαδικαστικά ζητήματα και στην επίλυση δικονομικών αιτημάτων.
0: Έχουν έρθει κατηγορούμενοι, κάθονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου
1: λοιπόν,
0: σήμερα έχουμε κάποιον αριθμό.
1: Σήμερα είναι 5 κατηγορούμενοι, παρόντες.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί, σε αυτόν τον αριθμό κινηθήκαμε. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος αριθμός κατηγορουμένων που κάθεσε στο εδόλιο από την αρχή της διαδικασίας ήταν 8. Εκεί 5, 6, 4, 7, εκεί είμαστε σε ό,τι αφορά την παρουσία των κατηγορουμένων. Αρκετοί συγγενείς των οικογενειών, σε ήρεμο κλίμα η διαδικασία μέχρι αυτή τη στιγμή από νωρίς το πρωί. Βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και μικροεντάσεις, όχι όμως κάτι που να επισκιάζει την εξέλιξη της διαδικασίας. Κάποιες αντεκλήσεις μεταξύ οικογενειών κάποιων συγγενών με κάποιους δικηγόρους υπεράσπισης, αλλά σε γενικές γραμμές η δίκη εξελίσσεται ομαλά, χωρίς κανένα πρόβλημα, και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι και η έδρα το χειρίζεται με έναν έτσι καλό τρόπο. Είναι μια δίκη η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλης της χώρας. Υπάρχει η παρουσία των συγγενών των θυμάτων. Προσπαθούν όλοι να δείξουν μια ενσυναίσθηση και να προχωρήσει η διαδικασία όσο γίνεται πιο ομαλά. Παραλαμβάνω, περιμένουμε πιθανότατα αύριο, ενδεχομένως και σήμερα αργά το μεσημέρι, την απόφαση επί του αιτήματος για αναβολή ή αναστολή της δίκης ή διαχωρισμού, θα δούμε. Mm-hmm. Εισαγγελική πρόταση είναι αρνητική.
0: Είναι
1: αρνητική. Τοποθετούνται οι συνήγοροι υπεράσπισης επιμένοντας στα αιτήματά τους και υποστηρίζοντας μηνωμικά επιχειρήματα. Την απόφαση θα πάρει η Πρόεδρος και οι δύο δικαστές.
0: Οπότε, αν μέχρι και τις 12 που θα είναι σε εξέλιξη η εκπομπή, έχουμε κάποιο νεότερο πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα κρίσιμο ζήτημα το τι θα αποφασίσει τελικά το δικαστήριο πάνω σε αυτά τα αιτήματα των συνηγόρων υπεράσπισης ορισμένων κατηγορουμένων, μας τη μεταφέρεις. Ευχαριστούμε πολύ, Άρη Ψύχα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, καλοκαίρι, μετακινήσεις, να πάμε για ένα μπάνιο, να ανέβουμε στα βουνά, να πάμε το ταξίδι που θέλουν τα παιδιά μας, η οικογένειά μας. Καύσιμο. Καύσιμο. Με τις τιμές των καυσίμων, έτσι να έχουν πάρει την ανηφόρα, πολύ πολύ ψηλά οι τιμές. Πετρέλαιο και αμόλυβδη σχεδόν στην ίδια τιμή και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει και τα 2 ευρώ. Τουλάχιστον αυτό μέχρι χθες, έτσι την εικόνα που είχα. Γιατί φαίνεται ότι τα πράγματα λίγο αλλάζουν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναστέλουν για δεύτερη μέρα τις επιθέσεις και ο Τραμπ αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, δίνοντας μια ευκαιρία στην διπλωματία. Κάτι που βεβαίως τα προβλήματα που υπήρχαν τις προηγούμενες ημέρες ανέβασαν πάρα πολύ. Τις τιμές των καυσίμων και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν νέες επιδοτήσεις με στόχο τον περιορισμό των αυξήσεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και η επιδότηση αφορά συνολικά 15 λεπτά το λίτρο. 10 λεπτά θα καλυφθούν από το κράτος για όλο τον Αύγουστο, αυτό θα ισχύσει, και επιπλέον 5 λεπτά η μείωση που θα προέρχεται από τα διηλιστήρια. Τώρα εγώ ωστόσο βλέπω την διακύμανση των τιμών αυτή την ώρα και κοιτώντας λοιπόν βλέπω ότι το αργό πετρέλαιο έχει πέσει στα 84,09, μία μείωση 5,23, και επειδή είναι χρηματιστηριακό βλέπουμε ότι αυτό αλλάζει συνεχώς. Το φυσικό αέριο επίσης φαίνεται να μειώνεται λίγο, 0,1% είναι στα 2,782, είναι αμερικάνικα δολάρια από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, το Brent είναι στα 86,86 και υπάρχει έτσι μια καθοδική τάση, το ευχόμαστε όλοι, γιατί οι τιμές είναι απλησίαστες. Και στην υπηρετική Ελλάδα, καλά δεν το συζητώ για τα νησιά, έχει φτάσει και στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Αλίμονο, βλέπουμε ότι τα πρατήρια υγρών καυσίμων γεμίζουν από ουρές αυτοκινήτων λίγο πριν ταξιδέψουν οι άνθρωποι για τα νησιά, προκειμένου να φουλάρουν το ρεζερβουάρ, ό,τι μπορούν να γλιτώσουν οι άνθρωποι, και το καταλαβαίνουμε. 50 λεπτά διαφορά στο λίτρο είναι πάρα πολύ σημαντική και μπορείς να εξοικονομήσεις και πολλά χρήματα. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος λοιπόν είναι κοντά μας από τα Τρίκαλα. Αλέξανδρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και έκανες έτσι λιγάκι ένα ρεπορτάζ, μια έρευνα, να δούμε πού κυμαίνεται η τιμή των καυσίμων γενικότερα σήμερα.
1: Κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, την απλή αμόλυβδη δεν την είδα από σένα.
0: Δεν την είδες, έτσι.
1: 2011, 2012, 2017. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με το Brent, με το αργό το οποίο... Ναι,
0: σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει μια πτωτική τάση.
1: Πτωτική τάση, ναι. Ναι,
0: που δεν έχει αποτυπωθεί βεβαίως ακόμη στις τιμές των πρατηρίων. Θα το δούμε στις επόμενες ώρες.

0: στο, και στην απλή αμόλυτη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Εκεί φαίνεται ότι η κυβέρνηση δίνει έμφαση. Ούτως ή άλλως μέσα στο Σαββατοκύριακο και στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει και νέα επιδότηση στην ουσία για μείωση της τιμής, νέα συμφωνία με τα δηληστήρια για 10 ακόμη λεπτά σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι, σε σύνολο 15 λεπτά είναι.
0: Ακριβώς, σε σύνολο 15. Ακριβώς, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα φανεί στα πρατήρια. Mm-hmm. Αυτό που νομίζω ότι έχει σημασία να πούμε είναι ότι μάλλον η προηγούμενη μείωση με τη συμφωνία τουλάχιστον του αρμόδιου Υπουργείου και των δηληστηρίων δεν φαίνεται να πέρασε σχεδόν στην Αγγλία. Δεν την αντιληφθήκαμε. Ελάχιστα πρατήρια τα οποία κατέβασαν τις τιμές 10 και 5 λεπτά αντίστοιχα. 5 λεπτά ήταν για την απλή αμόλυτη βενζίνη και 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Θεωρώ πάντως ότι ο Αύγουστος θα είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας και για τα καύσιμα και γενικότερα για το ενεργειακό. Το ανέφερες λίγο πριν ότι και η τιμή του φυσικού αερίου, παρά το γεγονός ότι δείχνει
1: και
0: σήμερα να υπάρχει μια μικρή αποκλοπή. Ακριβώς.
1: Και το ηλεκτρικό ρεύμα ανέβηκε και πάρα πολύ.
0: Και φαίνεται και στους λογαριασμούς, έτσι, με τις τιμές της κιλοβατόρας.
1: Άστα να πάνε, Αλεξάνδρε.
0: Μην το ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα μείγμα που το μεγαλύτερο εξ αυτών είναι το φυσικό αέριο, προκειμένου να έχουμε την ενέργεια, παρά το γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις γνωστές ΑΠΕ και από φωτοβολταϊκά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάνελ, αλλά και από ανεμογεννήτριες, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δει τη μείωση.
1: Ναι, εμείς στην καθημερινότητά μας δεν μπορούμε να δούμε τον αντίκτυπο αυτών των παρεμβάσεων. Και λες ότι ο Αύγουστος δεν είναι δύσκολος μήνας και θα ακολουθήσει ένας ακόμη πιο δύσκολος μήνας, αυτός του Σεπτέμβρη, με τους φοιτητές να φεύγουν, με τα παιδιά να ξεκινάνε το σχολείο και τις δραστηριότητές τους.
0: Αν θέλεις άλλο θέμα αύριο για τις τιμές των ενοικίων.
1: Εσύ είσαι πατέρας παιδιών που σπουδάζουν και μπορεί να καταλάβει και σε διαφορετικές πόλεις.
0: Προφανώς, αλλά μπορώ να πω και για τις τιμές των ενοικίων των φοιτητικών κατοικιών στα Τρίκαλα, έτσι, οι οποίες και αυτές εκτοξεύτηκαν. Δεν μπορούμε να πούμε αύριο περισσότερα πράγματα και για τις
1: ναι, ναι, για είναι πολύ καλό θέμα, είναι πολύ δυνατό θέμα.
0: Όλο αυτό, ακριβώς.
1: Και
0: ακριβώς.
1: Δεν είναι ένα θέμα σημερινό, είναι ένα θέμα που κρατάει κάποια χρόνια. Το συζητούσαμε νομίζω και πέρυσι ή πρόπερσι, που με δυσκολία οι φοιτητές που έρχονται να σπουδάσουν στα Τρίκαλα βρίσκουν ένα διαμέρισμα σε νορμάλ τιμή. Που στα Τρίκαλα. Και
0: ακριβώς.
1: Κάτι είχε ακουστεί ότι ο ίδιος ο Δήμος θα προχωρούσε στην κατασκευή κάποιων εστιών για να μπορέσουν να προσελκύσουν
0: τις φοιτητές. Ναι, υπήρξε μια αναφορά που έγινε κάποια στιγμή σε συμφωνία με την περιφέρεια Θεσσαλίας.
1: Ναι.
0: Αλλά θα πρέπει να πω ότι από το 2002 υπάρχει μια ταμπέλα στην περιοχή Καριές, εκεί όπου είναι και το Τμήμα Επιστήμης, Φυσικής Ακολουθίας και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, mm-hmm. για την ανέγερση φοιτητικών εστιών από το 2002.
1: Καλά το θυμάμαι.
0: Εξακολουθεί να περιμένει.
1: Από το 2002. Όχι, εγώ θυμάμαι κάτι πιο πρόσφατο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Η πινακίδα είναι ο αδιάψευστος
0: μάρτυρας. 24 χρόνια. Δεν έχει
1: και δεν είναι τίποτα. Αυτό. Δεν βγάζουν και την πινακίδα. Βγάλτε την εκεί. Είναι ντροπή να φαίνεται ότι κατασκευή φοιτητικών εστιών από το 2002 και να μην έχει προχωρήσει τίποτα μέχρι στιγμή. Αύριο λοιπόν τα περισσότερα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για ταξίδια, μιλάμε για καύσιμα και αυτά, κάποιοι επιλέγουν τα ταξίδια τους να τα κάνουν στο εξωτερικό. Είτε γιατί έχουν δικούς τους ανθρώπους και πρέπει να επισκεφθούν κάποια χώρα του εξωτερικού, είτε γιατί θέλουν να γνωρίσουν νέα μέρη και να τα δουν από κοντά. Δεν θα μπορούν λοιπόν να ταξιδέψουν από τις αρχές του Αυγούστου με την ταυτότητά τους, αυτή την παλιά μπλε ταυτότητα που έχουμε. Θα πρέπει να κάνουν αλλαγή και θα πρέπει γρήγορα να το αλλάξουν, γιατί και τα ραντεβού είναι δυσέβρετα, αλλά και υπάρχει και μια διαδικασία μέχρι να εκδοθεί η ταυτότητα. Χρειάζεσαι δηλαδή καμιά δεκαριά μέρες για να την πάρεις στα χέρια σου. Οπότε βιαστείτε, φίλες και φίλοι, διαφορετικά ή θα πρέπει να αλλάξετε την ταυτότητά σας ή θα πρέπει να ταξιδέψετε με το διαβατήριό σας. Οπότε κάποιοι, λόγω και της συνθήκης Σέγγεν, δεν έχουν βγάλει διαβατήριο και σου λέει θα επιλέξω να ταξιδεύω με την ταυτότητα. Εσείς λοιπόν που έχετε ακόμη την μπλε ταυτότητα, σπεύστε σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, κλείστε πρώτα ραντεβού. Μην επιχειρήσετε μόνο μέσα στην πόλη σας, που εκεί τα ραντεβού είναι δύσκολα και χρειάζεται χρόνος μπροστά για να το κλείσετε και να μπορέσετε να κάνετε τις αλλαγές αυτές. Μπορείτε και σε κάποια επαρχία τριγύρω σας, σε κάποιο άλλο αστυνομικό τμήμα, που μπορείτε έτσι να διεκπεραιώσετε όσο γίνεται πιο σύντομα αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνετε. Πρέπει να έχετε και τον προσωπικό σας αριθμό, έτσι, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη, ο Γιάννης Οξυνόπουλος. Γιάννη, μας έλεγες ότι θα έχεις τον κύριο Στεφάνου, τον πρόεδρο της Εστίασης.
1: Ο κύριος Στεφάνου, που είναι ένα δυναμικό στέλεχος της Εστίασης. Ναι, καταρχάς, να συμπληρώσω το θέμα που έλεγες, ότι μπορούμε να κάνουμε τουρισμό κατά αυτόν τον τρόπο για να βγάλουμε ταυτότητα, να πάμε και σε άλλα σημεία, σε άλλα μέρη, να μην είναι στην πόλη μας.
0: Εγώ έχω δικά μου άτομα που ήρθαν από Αθήνα για να βγάλουν στην Αγιά, για παράδειγμα, τη Λάρισα.
1: Και εμείς προτιμούμε το αστυνομικό τμήμα Μηλεών στο Πύλιο, που έχει λιγότερο κόσμο από ότι του Βόλου, οπότε βλέπουμε και τις Μηλιές.
0: Τώρα εσείς συνδυάζετε εκεί. Εντάξει, οι Μηλιές είναι ένα ξεχωριστό χωριό, είναι καταπληκτικό, οπότε πάτε και τρώτε και τα ωραία τα φαγητά που έχει εκεί στην πλατεία.
1: Πας και με το τρενάκι, με το μουτζούρι.
0: Πας και με το τρενάκι, έχει και μουσεία, έχει και την εκκλησία εκεί με τα ιδιαίτερά της, τα παγανιστικά.
1: Απίστευτο είναι, ναι.
0: Που έχει στο εσωτερικό της και στο προαύλιο χώρο. Είναι εκπληκτικό το ταξίδι. Λοιπόν, ο κύριος Στεφάνου όμως θα μας πει περισσότερα.
1: Ο κύριος Στεφάνου θα μας πει για την εστίαση. Γιατί πραγματικά έχω την εντύπωση, από αυτά που διαβάζω και από αυτά που μου λένε, ότι υπάρχει μια υστέρηση στην εστίαση. Κύριε Στεφάνου, καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι να πω εγώ, εσείς μας διαφημίσατε στο όσο καλύτερα. Όσο καλύτερα γινόταν, δηλαδή δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα πράγματα κάτι φαίνεται ότι ξεκινούν όσον αφορά την κίνηση γενικότερα των επισκεπτών και των τουριστών, και όχι μόνο, γιατί και μην ξεχνάμε στο Πύλιο γενικότερα. Έχουμε όλοι από ενδεχομένως από ένα σπιτάκι μικρό που κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές, όχι στο Πύλιο, σε όλη τη Μαγνησία εγώ μιλάω. Υπάρχουν τρία είδη μάλλον τουριστικών, ας το πούμε, τουριστικής δυναμικής. Το ένα είναι, και το πρώτο και το καλύτερο, η Σκιάθος, που είναι χωρίς ανταγωνισμό. Δηλαδή η Σκιάθος νομίζω είναι ένα νησί το οποίο στέκεται στα μεγάλα famous νησιά της Ελλάδος δίπλα. Δεν θέλω να πω Μύκονο, αλλά νομίζω ότι έστω λιγότερο η Σκιάθος έχει μια δύναμη όλα αυτά τα χρόνια, και είναι και ένα μέτρο σύγκρισης. Όταν ξεκινάει κάτι στη Σκιάθο να κινείται, είτε είναι ο Μάιος είτε είναι ο Ιούνιος που γινόταν παλιά, είτε είναι αρχές Ιουλίου η τωρινή περίοδο, είναι ότι περιμένουν και άλλες και τα άλλα σημεία της Μαγνησίας κάτι να γίνει. Το δεύτερο είναι η Σκόπελος και τα δύο άλλα νησιά, η Σκόπελος και η Αλόνισος δηλαδή, και κάποια έτσι πιο famous σημεία, Αγιάννης, Άφισο και λοιπά της Μαγνησίας. Και το τρίτο είναι οι υπόλοιπες περιοχές, από Πτελαίο μέχρι και από πίσω το Πύλιο, που στην ουσία η σεζόν ξεκινάει, να πω, γύρω στις 20 με 25 Ιουλίου και για ένα μήνα και μόνο. Αν εξαιρέσουμε ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές και αναλόγως και τον καιρό, και το τι προβλήματα παίζονται καθημερινά όσον αφορά την τσέπη μας, καταλάβατε, και τα λοιπά, ενέργειες και τα λοιπά, πολέμοι και όλα αυτά, που μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω σε Σαββατοκύριακα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Αυτή είναι η γενικότερη...
1: Στέφανε, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά είναι και ο Βόλος, το πολεοδομικό συγκρότημα, μια ξεχωριστή τουριστική ενότητα, συμπεριλαμβανομένου Μακρινίτσα Πορταριά.
2: Ναι, καλά, καλά που μου το είπες, Γιάννη μου, γιατί φέτος ο Βόλος είναι μια νέκρα. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις λίγο το Σαββατοκύριακο, με την έννοια ότι έχει μια μικρή, επαναλαμβάνω μέχρι τώρα, και αυτό θα το διαπιστώσετε μιλώντας και με, με το Σύλλογο Ξενοδόχων Ενοικιαζόμενων Δωματίων και τα λοιπά, μια μικρή έτσι προσέλευση Σαββατοκύριακο, επαναλαμβάνω, λίγο Παρασκευή, πολύ Σάββατο, Κυριακή σηκώνομαι και φεύγω, αλλά πρόσεξε, χρησιμοποιώ την Πορταριά και την Μακρινίτσα και τις γύρω περιοχές σαν κατάλημα, αλλά προσπαθώ να πάω βόλτα στην υπόλοιπη Μαγνησία και κυρίως Ανατολικό Πηλείο, με αυτή την έννοια το λέω. Ο Βόλος τις υπόλοιπες μέρες, δυστυχώς, μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες, πιο πολύ λειτουργεί σαν πέρασμα, αλλά όχι σαν κατάλημα και σαν επισκεψιμότητα το βράδυ, το μεσημέρι, στα μαγαζιά του, και μιλάμε για την εστίαση τώρα, τα οποία μαγαζιά αφορούν το φαγητό και τη διασκέδαση. Μιλάμε τα πράγματα, εγώ θα πω λίαν επίοικος, έως 50% πεσμένα από πέρσι.
1: Στέφανε, σε κουβέντες που έχουμε κάνει με τους διάφορους τουριστικούς παράγοντες, έχει διαπιστωθεί μία... Πώς να το εκφράσω, κάτι δυσανάλογο, δηλαδή μια μέση τιμή δωματίου είναι από 80 με 100 ευρώ, ενώ μια μέση τιμή γεύματος είναι από 40 μέχρι 60 ευρώ. Δεν είναι λίγο ανακόλουθο αυτό? Βεβαίως έχουν ακριβήνει τα πάντα, έτσι, έχει ακριβήνει...
2: 40 έως 60, θα μου επιτρέψεις με αυτά που ξέρω εγώ, να είναι για τα δύο άτομα. Δεν υπάρχει περίπτωση 40 έως 60 να πληρώνει το ένα άτομο.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
2: Το Μονακό.
1: Συμφωνώ.
2: Λοιπόν, άρα μιλάμε για 20 ευρώ το άτομο όσον αφορά, όπως και στο δωμάτιο να μου πεις, μοιράζεται στα δύο αν πάει ένα ζευγάρι. Απλά το 80 με 100 με το 20 έως 40 υπάρχει μεγάλη διαφορά. Δεν μιλάμε για δυσανάλογο με την καλή έννοια. Αυτή τη στιγμή το βάζουμε. Δηλαδή, είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα που ξοδεύει στην εστίαση. Και μην ξεχνάς ότι θα πρέπει, όπως θα πρέπει να κοιμηθείς την ημέρα, θα πρέπει να φας και για να μπορέσεις να έχεις δυνάμεις κτλ. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό το φαγητό. Το θέμα είναι το φαγητό αυτό να είναι καλό, να αποτελείται από τοπικά προϊόντα, να είναι καλομαγειρεμένο, και ο άλλος, δίνοντας αυτό το 20 έως 40, γιατί έτσι το πάω εγώ, μιλάμε τώρα για μέσο όρο, δεν μιλάμε για ένα μαγαζί το οποίο μπορεί να είναι πιο κουρμέ ή μπορεί να είναι πιο, δεν ξέρω τι, μπορεί να πουλάει και να είναι πιο ακριβό, κατάλαβες πως το λέω. Μιλάμε τώρα για μια ταβέρνα που θα πας, και δεν μιλάμε για ψάρι. Και δεν μιλάμε για ψάρι για πρώτης ποιότητας. Δηλαδή, άμα κάτι να το...
1: Μιλάμε για χόρτα και τηγανιτές πατάτες, κατανοητό, φίλε.
2: Για χόρτα και τηγανιτές πατάτες και κοτόπουλο και κρέας και γάβρο και καλαμάρι. Μιλάμε για τα πάντα, τα οποία να είναι νόστιμα, να είναι καλομαγειρεμένα και φρέσκα.
1: Στέφανε,
2: είναι πολύ σημαντικό.
1: Να πούμε ότι εσύ δραστηριοποιείσαι και μες στην πόλη του Βόλου, αλλά καλοκαίρι είσαι και στον...
2: Τελεό.
1: Ωραίο σημείο. Εκεί έκανε πάρτι ο Μαχαιρίτσας. Πηγαίναμε.
2: Παλιά. Όταν
1: πολύ παλιά.
2: Ο συγχωρεμένος ήταν εν ζωή, και όχι μόνο πάρτι. Ήταν το αγαπημένο του μέρος. Έμενε πολλούς μήνες το χρόνο. Είχε φίλους. Ο Πτελεός ήταν, ας το πούμε, σαν να γεννήθηκε εκεί. Ήταν η πατρίδα του.
1: Είχε ταλαιπωρία με το σπίτι, το πούλησε, το ξαναγόρασε. Μεγάλη ιστορία. Πώς θες να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί φτάνει η ώρα.
2: Να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίξαμε.
1: Εδώ είμαστε να τα λέμε.
2: Επισημένοντας 2-3 σημεία τα οποία θα ήθελα έτσι, αν μου δίνεις ένα λεπτό, να τα πω, με την έννοια να είναι τα πράγματα στην όλη δυσκολία που συμβαίνει καθημερινά σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, πόλεμοι, ενέργεια, κρυβαίνει συνέχεια. Μην ξεχνάμε ότι η ψυχολογία σε όλα αυτά που συμβαίνουν του κόσμου δεν είναι και η καλύτερη. Αλλά επειδή είμαστε Έλληνες, πάντα, πάντα προσπαθούμε έστω και λίγες μέρες κάπου να ξεκουραστούμε, γιατί όλο το χρόνο πρέπει να την ευγάλουμε, που έλεγε για ένας φίλος μου ο Αγαπίου, με την έννοια να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που θα έρθουν, γιατί δεν θα σταματήσουν. Και λέω το εξής, πρέπει να αφήσουμε την εστίαση να λειτουργεί. Υπήρξαν πολλά και υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις άδειες, τραπεζοκαθίσματα, My Ghost, My Street και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία στην ουσία φαίνεται η εστίαση να είναι ο μόνιμος απατεώνας που πρέπει να κυνηγάμε, γιατί αυτός θέλει για όλα. Πρέπει λίγο να το δούμε στο κεφάλι μας αυτό και να το δούμε και στην πράξη.
1: Στέφανε, δεν μπορεί να έχεις άδεια για 9 καρέκλες και να βγάλεις 100, δηλαδή έλεος.
2: Αυτό δεν υπάρχει, φίλε, αυτό γίνεται στη Μύκονο. Ναι. Εδώ έχεις άδεια για 9 καρέκλες και βγάζεις 8. Ένα το κρατούμε. Άμα θες να το συζητήσουμε κιόλας, και θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή αυτό που είπες, ξέρεις, όπως είσαι επηρεασμένος κι εσύ, το ακούει τώρα ο κόσμος και ξέρεις, το παίρνει και λέει, αυτοί φταίνε για όλα. Ενώ σε όποια παραλία και να πας, εδώ στη Μαγνησία μιλάω, καταλαβαίνεις πως το λέω, το 90% τα πάντα είναι δωρεάν. Εάν θέλεις να πάρεις ένα καφέ ή ένα αναψυκτικό ή κάτι να φας, μπορείς να το κάνεις ένα μπιτσόμπαρο. Δεν σου λέει ο άλλος θα μου πληρώνεις την ξαπλώστρα. 90% επαναλαμβάνω. Μπορεί να υπάρχει και ένα 10% που να πληρώνεις ένα ευρώ, 3, 5, δεν με ενδιαφέρει. Ενδεχομένως, για να μιλάμε για τέτοια ποσά. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι πάλι κουβέντα που μου ανοίγεις. Εγώ θέλω να λειτουργεί η εστίαση, δηλαδή να έχει την άδεια να λειτουργεί, γιατί οι επιχειρηματίες έχουν πάθει μεγάλη ζημιά όλα αυτά τα χρόνια. Ένα, το κρατούμενο. Δύο, να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό που δίνουμε σαν προϊόν είναι το καλύτερο και η εξυπηρέτηση συνεπάγεται. Και να μπορούμε να λύνουμε, όπως είπες πριν, προβλήματα του στυλ. Αν κάποιος έχει αντί για 9, 109 καρέκλες, αυτό θα πρέπει όντως να κλείσει το μαγαζί του ή να τιμωρηθεί. Δεν το συζητάμε.
1: Στέφανε, είσαι ποτάμι. Δεν μπορώ να σε μαζέψω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε και από εδώ.
2: Καλή τύχη για αυτό που ξεκινάς και ξεκίνησες εκεί.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Με πολύ αγάπη και υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους. Γεια σας.
0: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού από τον κύριο Στεφάνου και τον ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι έτσι μας έδωσε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει με την εστίαση και με τον τουρισμό αυτή τη στιγμή στην Μαγνησία. Σε ευχαριστούμε και σένα, Γιάννη. Θα σε ξανασυναντήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Το πρώτο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου κάπου εδώ κάνει μια μικρή διακοπή για να συνδεθούμε με το Earth News Radio. Ένα πολύ πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων με όλες τις εθνικές και διεθνείς επικαιρότητες. Τη διεθνή επικαιρότητα, συγγνώμη. Και επιστρέφουμε εδώ. Μία σημαντική εκδήλωση γίνεται στην Καρδίτσα σήμερα. Η Δώρα η Μήτρα θα ξεκινήσει, θα ανοίξει την εκπομπή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. 3 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα τις επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για τη διεξαγωγή συνομιλιών, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, Μάικ Βάλτς. Το στενό του Ορμούζ, που άνοιξε για μερικές ημέρες χάρη στη συμφωνία, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι εκ νέου κλειστό. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση με 10 λεπτά ένα λίτρο τον Αύγουστο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στοχεύει στον περιορισμό της επιβάρυνσης στην τιμή του καυσίμου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενος στην έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνηση που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο. Μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, επεσήμανε ότι αν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Αναφερόμενος στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επεβληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μες στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις της εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης που έχει στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπος φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό, που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνή λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι ο Όλυμπος, η προστασία και η ακαιρεότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και οι 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων τηλεφώνουν. Ο κύριος Παπασταργίου αναφέρθηκε και στην απαγόραση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος της εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet. Στην Αθήνα για αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένος ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθότηση των θαλάσσιων ζωνών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, ο υδραργυρός αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησος και Κρήτη. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 11 στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026. Ακριβώς στη μέση του χρόνου είμαστε. Ένα εξάμηνο θέλουμε ακόμη και λιγότερο για να τελειώσει και το 26. Είμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο κόσμος πάει και έρχεται για τις διακοπές του, είτε πιο κοντά, είτε πιο μακριά, είτε άλλοι επιλέγουν θάλασσα ή επιλέγουν βουνό. Πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα καύσιμα. Ακούσαμε και τον Αλεξάνδρο Ζαούτσο λίγο πριν. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Πρέπει να κάνουμε αιματηρές οικονομίες στη διάρκεια της χρονιάς για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα και να μπορέσουμε να ξεφύγουμε έτσι λιγάκι από την καθημερινότητα όλης της χρονιάς. Βέβαια τα πράγματα στη Θεσσαλία έγιναν πολύ πιο δύσκολα με τον Ντάνιελ. Από εκεί και μετά για πολλούς η ζωή άλλαξε, τα δεδομένα άλλαξαν. Δεν είναι η ζωή ορισμένων όπως ήταν πριν. Αυτά που βίωσαν νομίζω σε πολύ κόσμο θα μείνουν αξέχαστα. Και νομίζω ότι η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Καρδίτσα έχει έτσι έναν στόχο, έχει έναν σκοπό και να βγάλουν προς τα έξω οι άνθρωποι αυτά όλα που ζήσανε, γιατί όταν μοιράζεσαι αυτό που έχεις περάσει γίνεται αυτό που σε βαραίνει ακόμη πιο ελαφρύ, γίνεται πιο εύκολο. Δώρα Μήτρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έκανε την εισαγωγή η Κωνσταντίνα. Καλημέρα σε εσένα και σε όλους τους φίλους ακροατές. Στον Παλαμά Καρδίτσας αυτή η ναι. πολύ σημαντική, κατά την άποψή μου και με τα όσα ανέφερες, πολύ θεματική βραδιά που διοργανώνεται στον αύριο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Παλαμά από το βιβλιοπωλείο Απόπειρα Παρτζιώκας με τη συμβολή του Δήμου Παλαμά. Με κεντρικό άξονα τα όσα συνέβησαν στον Ντάνιελ. Τίτλος «Ροές νερού, ροές ζωής».
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Ηλία Μπαρτζιώκα, μέλος της Ένωσης Συγγραφέων του Νομού Καρδίτσας και εμπνευστή αυτής της εκδήλωσης. Καλημέρα κύριε Μπαρτζιώκα.
2: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά και ευχαριστούμε για τη στήριξη και για το λόγο που μας δίνετε.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Το ανέφερε και η συνάδελφος η Κωνσταντίνα η Θεοχαρούλη. Οι άνθρωποι εκεί, κυρίως στον Παλαμά, βιώσατε ένα μεγάλο τραύμα, τόσο ατομικό όσο και συλλογικό. Είχαμε απώλειες ζώων, άνθρωποι πάλεψαν για τη ζωή τους και όταν διασώθηκαν είχαν να κάνουν με μια άλλη απώλεια, με τα κατεστραμμένα σπίτια τους, τις δουλειές τους, τις αναμνήσεις τους, τους κόπους τους. Και όπως αναφέρθηκε και πριν, όταν το τραύμα, το συναίσθημα εκφράζεται, μοιράζεται, βρίσκει δημιουργική έκφραση, ίσως και να απαλύνεται. Δεν ξέρω αν αυτή ήταν και η σκέψη σας για αυτή την διοργάνωση της πολυθεματικής βραδιάς. Για πείτε μας.
2: Ακριβώς. Η άμεση στόχευσή μας είναι η κατάδειξη του συναισθήματος που ατομικά ή συλλογικά βιώσαμε ως κοινωνία τις οδυνηρές εκείνες ημέρες. Πιστεύουμε ότι η δημοσιοποίηση του εξατομικευμένου ή συλλογικού συναισθήματος θα συντελέσει την επούλωση του βαθέως αυτού συλλογικού τραύματος που ζήσαμε. Για μας ο χρόνος τέμνεται ακριβώς εκεί. Δηλαδή λέμε πι-πι εννοώντας προ-πλημμύρας και μη-πι μετά την πλημμύρα. Ήταν ένα κομβικότατο σημείο που άλλαξε τις ζωές μας. Κυριολεκτικά τις άλλαξε σε καθημερινό πεδίο, στο πεδίο της οικονομικής μας δράσης και δραστηριότητας και κυρίως όμως στο συναισθηματικό τομέα, και ακριβώς αυτό θέλουμε να καταδείξουμε, ότι τουλάχιστον εμείς προεμπευστήκαμε αυτή την εκδήλωση, γιατί υπήρξαν και πολλές εναντιώσεις από φίλους, από άλλους πολίτες, μια κριτική του στυλ, τι τα θες τώρα αυτά, γιατί τα σκαλίζεις αυτά. Πιστεύουμε ότι
1: μήπως είναι
2: ένα
1: οι άνθρωποι
2: τραύμα
1: που αρνούνται εντός εισαγωγικών να έρθουν αντιμέτωποι με το τραύμα που και οι ίδιοι βίωσαν, κύριε Παρτζιώκα.
2: Ακριβώς. Δεν θέλω να το ξαναφέρω στην επιφάνεια. Σεβόμαστε τον τρόπο που ο καθένας χειρίζεται όλα αυτά, αλλά πιστεύουμε ότι η ανάδειξη, η ανάσυρση όλων αυτών των συναισθημάτων που βιώσαμε και ζήσαμε τότε θα βοηθήσει κατά πολύ στην επούλωση του βαθέως αυτού τραύματος, και κυρίως θέλουμε να καταδείξουμε και κάτι ακόμα, ότι η ζωή συνεχίζεται, δεν μπορεί να σταματήσει εκεί. Δεν θα σταθούμε στο Σεπτέμβριο του 23. Ήδη περάσαν 3 χρόνια, οι ζωές μας συνεχίζονται και θέλουμε όσο μπορούμε να τις βελτιώσουμε με τον αρτιότερο τρόπο, όσο είναι αυτό δυνατό.
1: Για πείτε μας έτσι τις λεπτομέρειες αυτής της απόψινης βραδιάς, κύριε Μπαρτζιώκα.
2: Καταρχήν, ας πούμε ότι αποτελεί μια συνέχεια της βραδιάς που είχαμε διοργανώσει πέρυσι, περίπου τέτοιες μέρες. Ήταν η πρώτη γιορτή απλοποίησης, όπως είχαμε ονομάσει την περσινή γιορτή, που αφορούσε μια συνάντηση 19 Θεσσαλών ποιητών που ήρθαν και ανέγνωσαν ποιήματά τους. Φέτος είπαμε να κάνουμε μια αφηγηματική βραδιά, αλλά με συγκεκριμένη θεματική, που είναι η θεματική της πλημμύρας. Τώρα, τι θα περιλαμβάνει η βραδιά? Προσωπικές μαρτυρίες πολιτών του Δήμου μας, αφηγήσεις, αναγνώσεις κειμένων και απαγγελίες ποιημάτων για τις πολύπαθες εκείνες μέρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Επίσης, εδώ είχαμε ένα μικρό ατυχές γεγονός. Θα παρουσιαζόταν για πρώτη φορά ένα θεατρικό μονόπρακτο που γράφτηκε ειδικά για την πλημμύρα. Αλλά είχαμε το ατυχές συμβάν να τραυματιστεί σε τροχαίο η ηθοποιός που θα το παρουσίαζε. Έτσι απλά θα αναγνωστεί αυτό το θεατρικό μονόπρακτο. Υπάρχει ένα μουσικό μέρος που στα πλαίσια αυτής της βραδιάς θα τιμηθεί ο καλλιτέχνης ο Γιώργος Πάγκαλος μαζί με τον στιχουργό τον Αργύρη Χατζινάκη, που έχουν δημιουργήσει από εκεί ένα καταπληκτικό τραγούδι, και να το ακούσετε, λέγεται
1: «Θα το αναζητήσουμε, ναι».
2: Ενός λεπτού στη γη. Είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για την πλημμύρα που έπληξε το Θεσσαλικό κάμπο. Για μας έχει, θα έλεγα, και ανατριχιαστικές, μπορώ να πω, αναφορές. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εκδήλωσης θα τιμηθούν αυτοί οι δύο καλλιτέχνες από το Δήμο. Επίσης, στο χώρο του Κέντρου Πολλαπλών Χρήσεων, στον Ισόγειο χώρο, υπάρχει έκθεση φωτογραφικού υλικού από πολίτες του Δήμου με φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί τον καιρό εκείνο, και παράλληλα θα λειτουργεί και έκθεση ζωγραφικής και άλλου εικαστικού υλικού με σχετική θεματογραφία, πάλι από πολίτες του Δήμου, και κυρίως εμάς προσωπικά μας έχουν μαγέψει οι ζωγραφιές που μας χάρισαν τα παιδιά από τα ΚΔΑΠ που λειτουργούν στο Δήμο μας. Η τέχνη είναι εκτός των άλλων και η αιματική.
1: Και ψυχοθεραπευτική. Και πρωτίστως η αιματική. Μια πολύ όμορφη βραδιά. Πραγματικά να σπεύσουν όλοι στις 9 στον αύριο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Κύριε Μπαρτζιώκα, μιας και σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, θέλω να κλείσουμε με τα μικρά βιβλιοπωλεία που υπάρχουν και εδώ στον ομό, αλλά και στην Ελλάδα, που έχετε να αντιμετωπίσετε τα μεγαθύρια, τα πολυκαταστήματα που πουλάνε τα πάντα, μεταξύ αυτών και τα βιβλία, και προσφέρετε πολιτισμό πραγματικά, και αυτές οι εκδηλώσεις είναι και η απόδειξη. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια, πώς επιβιώνετε, ποια στήριξη θα πρέπει να έχετε από όλους εμάς?
2: Καταρχήν τα πράγματα των τελευταίων, λέω καταρχήν και επιμένω σε αυτό, όχι καταρχάς, καταρχήν. Εν αρχή είναι ο λόγος. Καταρχήν, λοιπόν, τα πράγματα τον τελευταίο καιρό έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ακόμα και άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι κοντά μας, να μας στηρίζουν, για τους εκδότες εννοώ, έγιναν και οι ίδιοι βιβλιοπόλες. Μέσω του διαδικτύου πουλάνε απευθείας, με τιμές που φυσικά είναι εύλογο αυτό, δεν μπορούμε εμείς να συναγωνιστούμε. Έτσι φαινόμαστε, ας το πούμε σε εισαγωγικά, οι απατεώνες της υπόθεσης, που πουλάμε πιο ακριβά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκείνο που έχουμε να προσφέρουμε σαν μικρά βιβλιοπωλεία, πιστεύω ότι δεν μπορούν να το δώσουν οι μπακάλιδες των πολυεθνικών, που δίπλα στις ντομάτες βάζουν και ένα πάγκο με βιβλία. Αυτή η αμεσότητα που έχουμε με τους αναγνώστες, ο χρόνος που θα ξοδέψουμε να συζητήσουμε με τους αναγνώστες για ένα βιβλίο, να τους προτρέψουμε ή να τους αποτρέψουμε από ένα βιβλίο που δεν είναι των ενδιαφερόντων τους, των γνώσεών τους, του γνωστικού τους επίπεδου. Και
1: είναι πολύ σημαντική.
2: πέραν όλων αυτών. Δηλαδή, είμαι στο βιβλιοπωλείο μαζί με τον αδερφό μου που είμαστε. Από τα χρόνια που ο Μακαρίτης, ο πατέρας μας, το είχε ανοίξει το βιβλιοπωλείο, είμαστε 51 χρόνια τώρα. Έχουμε εισπράξει από τους πελάτες που κατά καιρούς, τώρα πλέον και οι ίδιοι είναι στην ηλικία μας, ίσως λίγο μικρότεροι, μας λένε ένα πράγμα. Μας αρέσει αυτή η μυρωδιά του χώρου που μπαίνουμε εδώ μέσα. Μας ξυπνάει μνήμες από την παιδική μας ηλικία. Πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να το χαρίσει κάποιος άλλος. Αυτό υπάρχει και έρχεται από τα αρχαία χρόνια. Η αρχαία αγορά μύριζε. Όλα τα εργαστήρια των τεχνητών μύριζαν, είχαν τη δικιά τους άβρα, είχαν τη δικιά τους μυρωδιά. Κάτι που και σε εμάς ίσχυε μέχρι, ας πούμε, τη δεκαετία του 70. Έμπαινε σε ένα στυλβωτήριο και μύριζε. Έμπαινε σε ένα κουρίο και μύριζε. Ο κάθε χώρος είχε τη δικιά του μυρωδιά. Αυτό οι μπακάλιδες των πολυεθνικών κατάφεραν να το σβήσουν. Όσοι το θεωρούν σημαντικό, πιστεύω ότι, και τους ευχαριστούμε ειλικρινά,
1: ναι,
2: ειλικρινά γι' αυτό, πιστεύω ότι μας τιμάνε. Όχι μόνο για αυτόν τον λόγο. Και εντάξει, πέραν όλων των άλλων, αρκετά μικρά βιβλιοπωλεία στο χώρο τους, την ευέλειά τους, είναι πραγματικά μικρές κυψέλες πολιτισμού. Νομίζω ότι είναι εύλογο ότι η πολιτεία πρέπει να πάρει κάποια μέτρα, να μας στηρίξει με τον τρόπο που μπορεί, και κυρίως εκείνο που θέλουμε είναι να μην υπάρχει η κοροϊδία. Αυτή η κοροϊδία της περίφημης σταθερής τιμής του βιβλίου, της ενιαίας τιμής του βιβλίου, είναι σκέτη κοροϊδία. Έχουν βρεθεί 1000 τρόποι για να καταπατάτε αυτό το μέτρο και να φτάνουν τα βιβλία στους μπακάλιδες των πολυεθνικών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτό να κλείσουμε. Κύριε Μπαρτζόκα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κάθε επιτυχία,
2: καλά.
1: Εγώ
2: πραγματικά είμαι πρόθυμος να υπάρξει μια ειδική εκπομπή αφιερωμένη σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Να είμαστε εδώ, θα τα ξαναπούμε.
2: Όσο για τη στήριξή σας, ειλικρινά ευγνώμονες. Να είστε καλά και ευχαριστούμε που προβάλλετε τέτοια θέματα. Να είστε πάντα καλά, καλές εκπομπές.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, μέχρι και πρώτο θέμα στα Δελτία Ειδήσεων έγινε η είδηση στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και δεν είναι άλλη από τον Όλυμπο και πλέον την ιστορική διάκριση για την Ελλάδα, καθώς ο Όλυμπος μας έγινε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πρέπει να έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια να ενταχθεί ο Όλυμπος στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το καταφέραμε στη διάρκεια της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς που πραγματοποιήθηκε στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας και φαίνεται ότι ήταν μια ομόφωνη απόφαση και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Υπάρχει πλέον αυτή η αναγνώριση για τη φύση και τον πολιτισμό σχετικά με τον Όλυμπό μας. Και ξέρετε, έτσι άρχισαν κάποιοι φίλοι, κάποιες φίλες, γνωστοί, γείτονες να με ρωτάνε και τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς σημαίνει το ότι ο Όλυμπος πλέον έχει ενταχθεί στην UNESCO. Ναι, εντάξει, αναγνωρίστηκε, γνωρίζουμε, είναι ένα brand name πολύ μεγάλο, οι θεοί του Ολύμπου που έζησαν εκεί, γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυνατότητες που υπάρχουν για αξιοποίηση και για να αναπτυχθούν πράγματα στον Όλυμπο. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Και έτσι θέλω με τη βοήθεια του Δημάρχου Ελασσόνας, του κυρίου Νίκου Γάτσα, να πούμε λιγάκι κάποια πράγματα και πώς ο ίδιος ως Δήμαρχος Ελασσόνας σκέφτεται να εκμεταλλευτεί αυτή την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Γάτσας είναι κοντά μας τηλεφωνικά και τον ευχαριστούμε πολύ. Δήμαρχε, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Σαφαρούλη.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και θέλω έτσι πολύ πολύ απλά να πούμε τι σημαίνει το ότι ο Όλυμπος εντάχθηκε στα παγκόσμια μνημεία της, στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι πραγματικά είμαστε πανευτυχείς για αυτό το αποτέλεσμα και να πω έτσι για να γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές ότι όλη η Ελασσόνα, όλη η επαρχία μας, όλες τις περιοχές γύρω από τον Όλυμπο μιλούν σήμερα και χθες για αυτό το θέμα. Είναι το πρώτο θέμα όχι απλώς στα πρωτοσέλιδα και στα τηλεοπτικά κανάλια αλλά και σε όλη την περιοχή που αισθάνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προοπτική μέσα από αυτό. Αλλά να σας πω πάνω στο ερώτημά σας ότι εμείς που ζούμε τους πρόποδες του Ολύμπου που είναι κομμάτι της ζωής μας και της δραστηριότητάς μας ήταν πάντα μια πρόκληση το πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί τουριστικά, γιατί αυτό είναι το μείζον. Έχουμε πολύ σημαντική δραστηριότητα σε άλλους τομείς, αλλά στο τουριστικό κομμάτι η πλευρά του Θεσσαλικού Ολύμπου δεν είχε αξιοποιηθεί.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ισχύει ότι το 80% του Ολύμπου είναι στο νομό της Λάρισας, κυρία Γάτσα?
1: Είναι πολύ μεγαλύτερο σίγουρα από την πιερική πλευρά,
0: την πλευρά της
1: 80, αλλά μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι η δικιά μας η πλευρά, η Θεσσαλική, ήταν πάντα λιγότερο αξιοποιημένη, πιο παρθένα και παραμένει, η αλήθεια είναι. Ωστόσο αυτή η αναγνώριση δεν είναι μόνο ένας τίτλος, να το πούμε αυτό. Ναι. Δεν είναι ένας τίτλος που απλώς θα έχουμε να περηφανευόμαστε. Έχει να κάνει με μια πολύ μεγάλη προετοιμασία που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, όπως είπατε και εσείς. Είναι πολλά τα χρόνια
0: που διώκαμε.
1: Και είναι μια μεγάλη προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια μέσω των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, αλλά και μέσω από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και εμάς τους Δήμους και την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, να μην υποτιμούμε όλη τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν όλοι οι φορείς και όλα αυτά οδήγησαν στο αποτέλεσμα το προχθεσινό της Συνόδου της UNESCO που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βασίστηκε βέβαια όχι μόνο στη φυσική κληρονομιά της περιοχής του Ολύμπου αλλά βασίστηκε και στην πολιτιστική της αξία, δηλαδή τη μυθολογία, όλο αυτό που φέρνει μαζί του η έννοια του Ολύμπου και το όνομα του Ολύμπου. Και ξέρετε, αυτό αξίζει να αξιοποιηθεί σε δεύτερη φάση, σε δεύτερο χρόνο, να αξιοποιηθεί και τουριστικά. Γιατί
0: πριν περάσουμε, Δημάρχε, συγγνώμη που σας διακόπτω, πριν περάσουμε στην ανάπτυξη, στον τουρισμό και τις υποδομές που υπάρχουν στην πλευρά του Ολύμπου, στη Θεσσαλική πλευρά του Ολύμπου, τι στάθηκε εμπόδιο όλα αυτά τα χρόνια και δεν είχαμε αυτή την ένταξη, την αναγνώριση, την παγκόσμια αναγνώριση του Ολύμπου?
1: Αν και ο Όλυμπος, όπως
0: έχει έχετε κάποια απάντηση, εσείς το έχετε δικαιολογήσει κάπως?
1: Κάνω μια αξιολόγηση με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, δηλαδή κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, θα σας πω ότι ήδη από το 1981 ο Όλυμπος περιέχεται στον κατάλογο της βιόσφαιρας του UNESCO, δηλαδή σε έναν κατάλογο διαφορετικό από αυτό το μνημείο και του πολιτισμού. Ωστόσο δεν υπήρχε η τεκμηρίωση, εκτιμώ, όλα αυτά τα χρόνια που να το αναδείξει σε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Αυτή η δουλειά έπρεπε να γίνει πάρα πολύ προσεκτικά, με πολύ μεγάλη μελέτη και πολλά στοιχεία τα οποία έπρεπε να συγκεντρωθούν, και όλα αυτά τα χρόνια γινόταν έτσι συστηματική δουλειά πάνω σε αυτό. Δεν ήταν μια ανακήρυξη.
0: Ναι, δεν είναι μια δουλειά ενός χρόνου, δύο χρόνων. Ακριβώς. Καταθέτουμε έναν φάκελο και απλά περιμένουμε την απόφαση. Είναι μια δουλειά που κράτησε χρόνια. Τώρα μιλήσατε για ανάπτυξη, Δημαρχέ, και νομίζω ότι όλοι αυτό σκέφτονται όταν ακούν ότι ο Όλυμπος εντάχθηκε ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς στην UNESCO, γιατί βλέπουμε από την πλευρά της πιερίας να γίνονται πολύ σημαντικά βήματα, να εκμεταλλεύονται αυτό το brand name που λέγεται Όλυμπος, και εμείς εδώ από την πλευρά μας όλα εμπόδια βρίσκουμε μπροστά μας.
1: Κοιτάξτε να σας πω, έχει να κάνει με το ότι εμείς ως περιοχή δεν είχαμε δώσει προτεραιότητα στο τουριστικό κλάδο. Από εκεί και πέρα όμως μας βοηθάει όλη αυτή η ανάδειξη και προβολή του γεγονότος, και νομίζω ότι όλοι το αναγνωρίζουν πλέον, από τον Πρωθυπουργό, από τους υπουργούς, την περιφέρεια, τους δήμους όλους, ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να προβάλλουμε τον Όλυμπο όχι ως όνομα, να τον προβάλλουμε πλέον και ως τόπο. Mm-hmm. Και αυτός ο τόπος μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά, με την έννοια ότι μπορεί να έρθουν πολλοί επισκέπτες από το εξωτερικό κυρίως, οι οποίοι για να μπορέσουν να γνωρίσουν ένα τόπο δεν αρκεί ένα όνομα, πρέπει να υπάρχει από πίσω και μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όταν προστατεύουμε έναν τόπο, τον αναδεικνύουμε ως ένα πολύ σπουδαίο μνημείο της φύσης και του πολιτισμού, με τη μυθολογία που περιέχει και όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα φέρει πολύ περισσότερους τουρίστες, πολύ περισσότερους επισκέπτες, που θα πρέπει να έχουν, και έχουν οι περισσότεροι, την ευσυνειδησία ότι πηγαίνουν σε έναν τόπο που την χάνει μεγάλης προστασίας, γιατί είναι ένα παγκόσμιο μνημείο.
0: Βέβαια, και εμείς από την πλευρά μας, κύριε Γάτσα, πρέπει να υπάρχει το οδικό δίκτυο, να υπάρχουν οι υποδομές, η φιλοξενία, η προσβασιμότητα. Θα πρέπει να έχουμε δηλαδή και εμείς κάτι από την πλευρά μας. Καλώς να έρχονται εκείνοι. Αλλά αν δεν έχουν που να μείνουν, και επειδή ένα κομμάτι μου είναι στον Όλυμπο και το ξέρετε πολύ καλά, όπως και δικό σας κομμάτι ανήκει στον Όλυμπο, ξέρουμε ότι υστερεί ο νομός της Λάρισας και η επαρχία Ελασσόνας από τις υποδομές για να μπορέσει να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους ή να τους δώσει την προσβασιμότητα να φτάσουν όσο γίνεται πιο κοντά στον Όλυμπο και να θαυμάσουν αυτό το παγκόσμιο μνημείο πλέον κληρονομιάς της UNESCO.
1: Πολύ σωστά τα λέτε, και Χαρούλη, να σας πω ότι πραγματικά εμείς δεν λέμε ότι η περιοχή της Ελασσόνας έχει τα πολλά ξενοδοχεία, τα δωμάτια και τις υποδομές για να μπορεί να υποδεχθεί εκατομμύρια τουρίστες, αλλά όπως είπατε κι εσείς, επειδή έχετε και την καταγωγή από την Καριά Ολύμπου, που είναι ένα από τα χωριά
0: του Δήμου. Μύθι είμαι, Δημαρχέ. Αλλά είναι σαν να είναι το δικό μου χωριό.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, επειδή το επισκέφτεστε συχνά, πόσο σημαντικά είναι αυτά τα χωριά μας για την τουριστική και αξιοποίηση περιοχή, που θα βοηθήσουν, αρκεί να υπάρχει βέβαια το ενδιαφέρον και από ιδιώτες και από τους φορείς για να βοηθήσουν. Αλλά και πάλι θα σας πω ότι επειδή οι περισσότεροι επισκέπτες από το εξωτερικό και κυρίως οι τουρίστες υψηλού εισοδήματος θέλουν να βλέπουν ότι σεβόμαστε τα μνημεία μας, τα προσέχουμε, τα προστατεύουμε και όλα αυτά, και αυτό δίνει πολύ μεγαλύτερη αξία στην επισκεψιμότητα και σε αυτούς.
0: Πρέπει να γίνουν ήπιες παρεμβάσεις με σεβασμό στο περιβάλλον.
1: Πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις εκεί που πρέπει, με την λογική της βιωσιμότητας, δηλαδή πρώτα προστασία του περιβάλλοντος και μετά οικονομική ανάπτυξη. Και αυτό νομίζω ότι εμείς που δεν έχουμε αναπτυχθεί τόσο τουριστικά όσο η άλλη πλευρά του Ολύμπου, μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί ξεκινάμε σίγουρα από τα πρώτα βήματα και μπορούμε να το πετύχουμε.
0: Αλήθεια, κύριε Γάτσα. Τώρα με αυτό το ότι έχουμε και τη σφραγίδα της UNESCO ως ένα παγκόσμιο μνημείο, μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία από ευρωπαϊκά προγράμματα? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, με την έννοια ότι αυτός ο τίτλος και αυτή η αναγνώριση μας προσδίδει μια αξία, αλλά μας δίνει και μας φορτώνει και μεγάλες υποχρεώσεις, όπως σας είπα, για προστασία κλπ. Της περιοχής.
0: Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις.
1: Ακριβώς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες μέσω πολλών χρηματοδοτικών εργαλείων, όχι τόσο ΕΣΠΑ όσο και άλλων, και μέσω της περιφέρειας να υπάρξει προστασία, να υπάρχουν δηλαδή αυτές οι παρεμβάσεις ήπιες που θα προστατεύσουν αλλά και θα αναδείξουν το βουνό. Εμείς να σας πω τώρα με την ευκαιρία, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, ότι με την περιφέρεια Θεσσαλίας δουλεύουμε το τελευταίο χρόνο πάνω σε μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, μια όχι για τον Ολυμπό, που εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις μέσα σε οικισμούς, όχι πάνω στο βουνό, για να μην υπάρχουν και έτσι ευρύτερα θέματα της προστασίας του, και θα γίνουν σε επίπεδο τουριστικής αξιοποίησης, θα γίνουν παρεμβάσεις με ξενώνες, με μουσεία, με χώρους επισκέψιμους και όλα αυτά. Ένα πρόγραμμα που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την ανάπτυξη, αλλά και πάνω απ' όλα να δώσει στον επισκέπτη το προϊόν αυτό που θέλει να δει, που αξίζει σε ένα παγκόσμιο μνημείο.
0: Έτσι είναι, Δήμαρχε, γιατί εντάξει, τα καταφέραμε, ωραία, πανηγυρίσαμε, το χαρήκαμε. Σκοπός είναι να δούμε από εδώ και στο εξής τι θα γίνει και να υπάρχουν και αυτά τα εργαλεία για να βοηθηθεί και ο Δήμος Ελασσόνας, να βοηθηθούν και επενδυτές, οι ενδιαφερόμενοι για να κάνουν κάποιες υποδομές, ούτως ώστε να έρθει ο κόσμος, αλλά όχι να τους διώξουμε και να πάνε από την πλευρά της Πιερίας, να έρχονται και από τον νομό της Λάρισας, γιατί η πιο σύντομη διαδρομή για να ανέβουμε στην κορυφή του Ολύμπου είναι από την πλευρά της Ελασσόνας.
1: Από
0: τον Κοκκινοπυλό. Από τα καλύβια.
1: Καλύβια του Κοκκινοπυλού και φυσικά και το Κοκκινοπυλό. Και μια που το αναφέρω, θα σας πω ότι έγινε και ένας πάρα πολύ αξιόλογος δρόμος δασικός από το Κοκκινοπυλό προς Ξερολάκη, εκεί που βλέπεις πλέον τις κορυφές του Ολύμπου, έτσι σε μια απίστευτη θέα. Ένας δρόμος που έγινε μέσα στο δάσος και μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί πάρα πολύ άνετα με ένα επιβατικό αυτοκίνητο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και αυτό πραγματικά αξίζει να το δει κάποιος. Αλλά πέρα από αυτό, επειδή αναφέρατε για επενδυτές, να σας πω ότι αν δεν γίνουν και αυτά από την πολιτεία, αν δεν υπερασπιστεί αυτό τον τίτλο και αυτή την αναγνώριση με υποδομές, όπως είπατε, με δομές υποδοχής και φιλοξενίας, είναι πάρα πολύ δύσκολο και
0: να μην μείνουμε στη χαρά, Δήμαρχε, μόνο να κοιτάξουμε, να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε και να αντλήσουμε όσο γίνεται περισσότερα από αυτό πλέον το μοναδικό δώρο, αυτή την ιστορική στιγμή που μας έγινε. Να είστε καλά, κύριε Γάτσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Και επειδή μιλήσαμε για τον Όλυμπο και θα πρέπει να σας πω ότι στις 7, 8 και 9 Αυγούστου στην Καριά Ελασσόνας, εκεί ψηλά στον Όλυμπο, στα 900 μέτρα περίπου, υπάρχει το πολιτιστικό τριήμερο που είναι αφιερωμένο στους περιηγητές, στα μνημεία, στους τρίλους και στις παραδόσεις του Ολύμπου. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει στο παρελθόν γίνει αφιέρωμα και στον Μπουασονά, τον Ελβετό περιηγητή, ο πρώτος που φωτογράφησε τον Όλυμπο, και από εκεί και πέρα ακολούθησαν πολύ πολύ άλλοι. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και ένας λόγος περισσότερο να παρακολουθήσει κανείς αυτή την εκδήλωση, με αφορμή βεβαίως και την ένταξη του Ολύμπου στον παγκόσμιο κατάλογο των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Και σας χρωστάμε μια αλόνισο. Θα φύγουμε από τον Όλυμπο, έτσι, από εκεί ψηλά, στα 2.917 μέτρα που είναι ο Μύτικας, για να πάμε στην αλόνισο, σε αυτό το καταπράσινο νησί, το υπέροχο νησί, που αν θέλεις να πας να κάνεις παρείστικες διακοπές ή με την οικογένειά σου και δεν θέλεις το ξενύχτη και τη βαβούρα, απλά θέλεις ηρεμία, καθαρά νερά, ωραίο φαγητό, θα πας στην αλόνισο. Γιάννη, έτσι δεν είναι?
1: Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, έχεις κάνει την καλύτερη εισαγωγή που θα μπορούσες.
0: Έλα βρε Γιάννη.
1: Για να έχουμε...
0: Όποιος έχει πάει στην αλόνισο νομίζω μπορεί να καταλάβει.
1: Για να έχουμε τον κύριο Πέτρο Βαφίνη κοντά μας, πρώην δήμαρχος, γνώστης του νησιού, ξέρει τα ζητήματα. Κύριε Βαφίνη, πώς είστε? Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Καλή εβδομάδα. Σε τι κατάσταση είναι το νησί?
2: Κοιτάξτε, το δείτε, καταρχήν βρισκόμαστε σχεδόν, έχουμε περάσει μάλλον το μισό της φερινής περίοδου. Σε 5 μέρες το Σάββατο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μπαίνουμε 1η Αυγούστου, που σημαίνει μένουμε τα άλλοι 2 μήνες. Κοιτάξτε να δείτε, τουριστικά το νησί, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι, ή αν θέλετε να το πω διαφορετικά, υπάρχει μια, έτσι, από όλους τους επαγγελματίες, ότι είμαστε κάτω από πέρυσι. Τώρα το ποσοστό δεν μπορώ να σας το προσδιορίσω, αλλά γενικότερα υπάρχει μια γκρίνια, θα έλεγα. Και βεβαίως υπάρχει μεγαλύτερη γκρίνια στην εστίαση.
1: Ναι, είναι κάτι που έχουμε επισημάνει αρκετές φορές και από αυτή την εκπομπή και πριν μιλάγαμε.
2: Προφανώς δεν είναι τοπικό, προφανώς ίσως να είναι και είναι γενικότερο σε όλη την Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον εγώ αυτά που γνωρίζω είναι για την Αλόνισο. Υπάρχει μια γκρίνια στην εστίαση γενικότερα. Τώρα ο κόσμος δυσκολεύεται, τι να πω, δεν ξέρω.

0: Μια τον καιρό, ελπίζουμε ο Αύγουστος να πάει καλύτερα. Βεβαίως οι επαγγελματίες πάντα έχουν λόγο να γκρινιάζουν και ειδικά της εστίασης. Το θέμα είναι να πάει καλά ο Αύγουστος.
1: Κοίταξε, η αλήθεια κύριε Ξενόπουλε είναι ότι έχει ακριβήνει πάρα πολύ το λειτουργικό κόστος όλων των επιχειρήσεων. Και των επιχειρήσεων, επειδή και εγώ δραστηριοποιούμαι στον χώρο του τουρισμού ως ξενοδόχος.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και έχω άποψη για το τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει λοιπόν το λειτουργικό κόστος όλων των επιχειρήσεων και στον ύπνο και στην εστίαση και οπουδήποτε αλλού έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και αυτό κάνει τους επιχειρηματίες να ζορίζονται, το πούμε λαϊκά, και βεβαίως και τους καταναλωτές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τιμές και αυτοί με το δίκιο τους έχουν και βρει όλα τα δίκαια με το μέρος τους.
0: Κύριε Παφίνη, η Αλόνισος, εκτός από μεγάλο, όμορφο και καταπράσινο νησί, έγινε γνωστή για το πάρκο. Όπου εκεί υπήρχε καταδυτικός τουρισμός. Έρχονται πλέον άνθρωποι για αυτή την δράση.
1: Φύγεται ένα θέμα που εμένα προσωπικά ως πρώην δήμαρχο επί τρεις συνεχόμενες θητείες, επί 13 ολόκληρα χρόνια, με στεναχωρεί λιγάκι, αλλά όμως καλά θα είναι να τα λέμε, να τα ακούμε, να τα ακούνε και αυτοί.
0: Γνωρίζω ότι δεν έχετε αντιπολιτευτική διάθεση, απλώς...
1: Ακριβώς, όχι, μακριά από μένα. Μπορώ να σας πω ότι μπορώ να μιλήσω και σαν επιχειρηματίας και σαν πρώην δήμαρχος και νυν δημοτικός σύμβουλος, αλλά δεν είναι το θέμα μου δεν να στοχοποιήσω ούτε τη Δημοτική Αρχή ούτε την Περιφερειακή Αρχή, έτσι προς Θεού, μακριά από μένα. Έτσι, για να το ξεκαθαρίζουμε. Λοιπόν, πάμε στον καταδυτικό τουρισμό που για μας αποτελούσε σημαία ως μια εναλλακτική μορφή τουρισμού και μάλιστα μιας ξεχωριστής, ενός ξεχωριστού προϊόντος που δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Δηλαδή, δημιουργήθηκε το πρώτο υποβρύχιο μουσείο στην Ελλάδα, στην Αλόνισο, στην Περιστέρα, με ένα ναυάγιο του 4ου-5ου αιώνα π.Χ. Έτσι είναι γνωστά, τα έχουμε πει, έγινε επισκέψιμο, είναι κάτι το... δεν υπάρχει κάτι το διαφορετικό και εγώ θα έλεγα ότι είναι και σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο επισκέψιμο μουσείο, ναυάγιο τέτοιας ιστορικής αξίας. Δυστυχώς, τα τελευταία 2-3 χρόνια, και θα το πω τόσο από την Περιφερειακή Αρχή όσο και από τη Δημοτική Αρχή, γιατί ξέρετε αυτό το εγχείρημα ήταν μιας συνεργασίας τριμερής μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Εφορείων Αλλιών Αρχαιοτήτων, Περιφέρειας Θεσσαλίας και Δήμου Αλονίσου. Έτσι. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα μια προγραμματική σύμβαση για αυτό το έργο, το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Δυστυχώς όμως δεν προβάλλεται όσο θα έπρεπε. Διότι και μάλιστα να πούμε στον αέρα και κάτι που δεν έχει προβληθεί καθόλου εκτός από την Περιστέρα που έχει ανοίξει από το 2019, υπάρχουν άλλα δύο, έχουν ανοίξει φέτος το 2026, έχουν ανοίξει φέτος άλλα δύο ναυάγια, δηλαδή συνολικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία επισκέψιμα ναυάγια αμφορείς μεγάλης ιστορικής αξίας, τα οποία και αυτά δεν έχουν προβληθεί. Εμείς είχαμε ως Δημοτική Αρχή, είχαμε ποντάρει, να το πω απλά, στον καταδυτικό τουρισμό. Πάρα πολύ.
0: Επειδή ξεχωρίζει το μέρος και επειδή το κάνει είναι μοναδικό.
1: Ακριβώς. Είναι ένα προϊόν εντελώς διαφορετικό και βεβαίως θα αποτελούσε όπως το περιβάλλον, όπως το θαλάσσιο πάρκο, έτσι και οι καταδύσεις και τα καταδυτικά μουσεία αποτελούσε και θα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Αλονίσου.
0: Κύριε Παφίνη, με τόσα νησιά δίπλα σας, είναι η Περιστέρα, είναι Σκάντζουρα, Κυραπαναγιά, Γιούρα, Πιπέρι, Ψαθούρα, δηλαδή είναι γύρω-γύρω, υπάρχει τουρισμός με
1: σκάφη. Η Αλόνισος, κύριε Ξενόπουλε, είναι ένα ευλογημένο μέρος. Έτσι, είναι ένα ευλογημένο μέρος στα θέμα του το περιβαλλοντικό. Υπάρχει το θαλάσσιο πάρκο Αλονίσου Βορείου Σποράδων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το περιβάλλον πάντα αποτελούσε και θα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Αλονίσου. Το πράσινο, τα ζώα που φιλοξενούνται σε αυτό στο πάρκο, με πρώτο απ' όλα φώκια μονάχους μονάχους, έτσι. Ξέρετε ότι το Πιπέρι, το νησάκι αυτό που είναι ο πυρήνας του Αλεσιμπάρκου, είναι ένας τόπος που εκεί γίνεται η αναπαραγωγή της φώκιας, εκεί γεννάνε οι φώκιες δηλαδή. Είναι η τέτοια η μορφολογία του που μπορεί η φώκια μέσα σε κάποιες σπηλιές που υπάρχουν να γεννήσει τα μικρά. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες ομορφιές στο νησί, έτσι, και η γαστρονομία, είπατε πολύ και αλλά και εσείς στην αρχή. Ακόμα υπάρχουν τόπιοι ψαράδες που μπορεί κάποιος να γευτεί ψάρι τοπικό και όχι ιχθυοτροφείου. Γενικότερα το φαγητό στην Αλόνισο είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Υπάρχουν τα μονοπάτια, περιπατητικός τουρισμός και πολλά άλλα πράγματα, ηρεμία υπάρχουν. Δεν έχουμε τις τεράστιες παραλίες των χιλιόμετρων, πολύ σωστά το είπατε, και πραγματικά αυτό που λέμε είναι ότι εδώ κάνει κάποιος διακοπές, ξεκουράζεται.
0: Κύριε Βαφίνη, τουρισμό με σκάφη έχουμε στο νησί, και επίσης νερό το νησί είναι εντάξει?
1: Κοιτάξτε, πάμε για τα σκάφη. Τα σκάφη, ναι, υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και έρχονται λόγω της μορφολογίας της ευρύτερης περιοχής με τα νησιά που είναι πηγή ιστιοπλοείας. Υπάρχουν πάρα πολλά ιστιοπλοϊκά σκάφη και μηχανοκίνητα που κάνουν, που επισκέπτονται το θαλασσίο πάρκο, τα νησάκια κτλ. Βολεύει, είναι ενδείκνυται δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα, το θέμα με το νερό. Το θέμα με το νερό, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν υπάρχει νερό. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί μια μονάδα αφαλάτωσης, η οποία είχε τοποθετηθεί επί των ημερών μας. Έχει μια παραγωγή περίπου 600 με 700 κυβικά το 24ωρο. Συμπληρώνεται αυτή η ποσότητα συμπληρώνεται και με κάποιες γεωτρήσεις. Και η διανομή του νερού, ιδιαίτερα τώρα τον Αύγουστο, γίνεται ανά δεύτερη μέρα. Τώρα θα μου πει κανείς τι γίνεται τη μέρα που δεν έχει νερό το δίκτυο. Ευτυχώς, επειδή όπως σας είπα πριν, το πρόβλημα είναι διαχρονικό, σχεδόν το 100% τόσο των επιχειρήσεων όσο και των σπιτιών έχουν δεξαμενές νερού και αποθηκεύουν νερό, οπότε την ημέρα που δεν έχει από το δίκτυο έχουν την δεξαμενή και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γιατί είναι δύσκολες οι μονάδες αφαλάτωσης? Άπαξ και υπάρχουν, μπορεί να δημιουργηθεί ένα αιωλικό πάρκο, λέμε, ή δύο ανεμογεννήτριες που να παρέχουν νερό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια αντίδραση των κατοίκων σχετικά με τις ανεμογεννήτριες.
0: Αυτό πρέπει να είναι μέσα σε χώρο που να έχει οπτική επαφή, είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν έχει κάποια περιοχή που θα μπορούσε να γίνει αυτό, και νομίζω μέσα στο, επειδή είμαστε και περιοχή Natura, όπως ξέρετε, όλο το νησί, όλοι θαλάσσιο πάρκο κτλ. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για τις ανεμογεννήτριες, αλλά νομίζω το πρόβλημα δεν είναι ανεμογεννήτριες. Μπορούν να ενισχυθούν, να ενισχυθεί η υδροδότηση του νησιού με και κάποιες άλλες μονάδες αφαλάτωσης. Εμείς, κύριε Ξενόπουλο, όταν βάλαμε την μονάδα αφαλάτωσης το 2017, αν δεν κάνω λάθος, έχουν περάσει και αρκετά χρόνια, αντιμετωπίζαμε ένα σοβαρό πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Είχαμε ένα παλαιωμένο δίκτυο δεκαετίας 50 και 60, αμιάντος σωλήνες. Υπήρχε μια απώλεια νερού πάνω από το 60%, που όπως αντιλαμβάνεστε, όσο νερό και να είχαμε, ακόμα και τρεις μονάδες αφαλάτωσης,
0: χανόταν, ναι.
1: Το νερό χανόταν και ήταν αυτό ότι γινόταν. Υπήρχε ένα λειτουργικό κόστος του Δήμου,
0: τεράστιο,
1: το οποίο ο Δήμος δεν μπορούσε να το αντέξει και το μετακυλούσε στον καταναλωτή. Αυτό λοιπόν που ήταν προτεραιότητα για μας, για να χρησιμοποιήσω μια παροιμία που λέει «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι», δεν είναι αυτό. Εμείς τι κάναμε? Προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να βρούμε χρηματοδότηση για να κάνουμε, να αλλάξουμε αυτά τα δίκτυα, και το καταφέραμε. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται το έργο αυτό, είναι περίπου στο 80-90% η αλλαγή όλων των δικτύων ίδρυυσης σε όλους τους οικισμούς, με αποτέλεσμα να έχουν φύγει οι περισσότερες, σχεδόν όλες οι αμύδες σωλήνες, και θέμα υγείας αλλά και θέμα πολιών. Τώρα από εκεί και πέρα είναι η φάση που μπορεί η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει να προσθέσει ακόμα μία μονάδα φαλάτης ακόμα της τάξης των 600 κυβικών την ημέρα, θα λυθεί το πρόβλημα οριστικά 100, έτσι, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Κύριε Βαφίνη,
1: ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να αναδείξουμε και αν μου επιτρέπετε.
0: Είναι σύντομος.
1: Ναι, αν έχω ένα λεπτάκι. Ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να αναπτύξουμε και είναι αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής, η οποία έχει ολοκληρωθεί από το 2013. Δυστυχώς δεν έχει λειτουργήσει ακόμα, διότι υπήρξε ένα πρόβλημα στην μελέτη, με αποτέλεσμα η λιμνολεκάνη να χάνει το βρόχινο νερό που πηγαίνει μέσα. Εμείς το προσπαθήσαμε πάρα πολύ, αν και είχαμε δεσμεύσεις ακόμα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για μια συμπληρωματική χρηματοδότηση της τάξης περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Αυτή είναι στο Καστανόρεμα.
1: Αυτή είναι στην Καστανιά, σωστά.
0: Ναι.
1: Καστανιά, ναι, ναι. Καστανόρεμα, Καστανιά. Αυτή λοιπόν τι θέλει περίπου, έχουμε όλες τις μελέτες εκπονήσει εμείς ως Δημοτική Αρχή, είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ να καλυφθεί όλη η λιμνολεκάνη με μία μεμβράνη. Αυτό θα δίνει όχι ανάσα, θα δίνει και έτσι οριστικά το πρόβλημα του νησιού, γιατί έχει μια χωρητικότητα, κύριε Ξενόπουλο, γύρω στα 800, περίπου 800.000 κυβικά νερό.
0: Μεγάλο.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αν γεμίσει, αν καταφέρει και γεμίσει, θα, και να μην ξαναβρέξει για μια πενταετία,
0: το νερό
1: θα φτάνει. Ακριβώς. Υπάρχει μελέτη έτοιμη, έχουμε καταθέσει μελέτη επί των ημερών μας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για ταχυδηληστήριο, για δίκτυα μεταφοράς νερού. Υπάρχουν όλα τα, όλη υποδομή, υπάρχει λιμνοδεξαμενή, δηλαδή ένα έργο που στήγησε περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ. Είναι κρίμα αυτή τη στιγμή να ρημάζει.
0: Κύριε Βαφίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία κουβέντα.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Πόσο στοιχίζει μια μέση τιμή καταλήμματος στην Αλόνισο και αν υπάρχει πληρότητα, αν θα μπορούσαμε να βρούμε δωμάτιο.
1: Προφανώς ρωτάτε για την περίοδο του Αυγούστου.
0: Τώρα το Αυγούστου, πλέον, έτσι.
1: Το Αυγούστου. Ξεκινάμε από ενοικιαζόμενα δωμάτια περίπου στα 60 με 70 ευρώ και φτάνουμε ξενοδοχεία 130, 140, 150 και από εκεί πέρα υπάρχει και οι βίλες, που εξοχές κατοικίες που μπορούν να ξεπερνάνε τα 300 ευρώ την ημέρα.
0: Κύριε Βαφίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας
1: δίνετε την ευκαιρία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να μαθαίνουμε νέα σας.
1: Να είστε καλά για το βήμα που μου δώσατε.
0: Θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ στη διάθεσή σας.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Βαφίνη. Πάντως σήμερα το πρωί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναχώρησε το πλοίο με προορισμό τα νησιά των Σποράδων με πληρότητα 100%. Θα πάει σε Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο. Αυτή η πληρότητα στο 90% σε όλα τα δρομολόγια ξεπερνάει το 90% για το μήνα Ιούλιο και βεβαίως είναι μια σημαντική ακτοπλοϊκή γραμμή για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας για να επισκεφτούν τα νησιά των Βορείων Σποράδων.
0: Γλιτώνουν τα δρομολόγια με το αυτοκίνητο.
2: Γιάννη. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ τελειώνουμε. Κλείνουμε το Θεσσαλικό Περισκόπιο για σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη ήταν στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Τσολάκης, στις μουσικές επιλογές η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Και κλείνουμε με το δελτίο ειδήσεων. Γιάννη Ξινόπουλε, θα μας πεις για τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Ναι, θα σας πω ότι προλαβαίνω.
2: Καλημέρα, θα τα πούμε αύριο.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε μονοκατοικία στο κέντρο του Βόλου. Οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό 65χρονο άνδρα. Πιθανότερη αιτία θανάτου θεωρείται η σπνοή καπνού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η κατοικία χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα να συνέβαλε στην εκδήλωση της φωτιάς. Κτηνοδία στο μεγάλο κεφαλόβρισο Τρικάλων, νεκροί 5 σκύλοι και 10 γάτες από δηλητηριασμένα δολώματα. Έρευνα της αστυνομίας για τον αντιπολισμό του τράστη ή των δραστών. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα αναβολής της δίκης της αποστολής προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Η εισαγγελία έχει προτείνει να απορριφθούν τα αιτήματα για την αναβολή. Αύριο Τρίτη θα είναι η τελευταία συνεδρίαση πριν την διακοπή του Αυγούστου. Ιστορική αποτελεί η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO με ομόφωνη απόφαση κατά τη διάρκεια της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Με την απόφαση αυτή, το κορυφαίο βουνό αποκτά επίσημα την ιδιότητα του Μνημείου Παγκοσμίας Κληρονομιάς, καθώς αναγνωρίστηκε ως τόπος εξαιρετικής φυσικής και πολιτιστικής αξίας με παγκόσμια σημασία. Περισσότεροι από 3.000 επισκέπτες βρέθηκαν στο Βόλο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, ανδρών και γυναικών. Η διοργάνωση έδωσε σημαντική όθηση στην τοπική αγορά, αυξάνοντας την πληρότητα σε ξενοδοχεία και καταλήμματα και ενισχύοντας την κίνηση στην εστίαση και το εμπόριο. Θετικά κινούνται η Σκιάθος και οι Βόρειες Σποράδες με αυξημένη αεροπορική και ακτοπλοϊκή κίνηση, ενώ στο Πήλιο οι επιχειρηματίες καταγράφουν χαμηλότερη επισκεψιμότητα. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον όχι μόνο στις αφίξεις, αλλά και στη διάρκεια παραμονής και την κατανάλωση των επισκεπτών. Προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία της Ελστάτ για την εστίαση στην Μαγνησία. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μικρή κάμψη το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος και περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, προσδοκώντας καλύτερη πορεία για τους θερινούς μήνες. Στην εκπόνηση νέου σχεδίου τουριστικής προβολής προχωρά ο Δήμος Σαλονίσου. Στόχος είναι η προσέλκυση επισκεπτών που ενδιαφέρονται για την φύση, τις καταδύσεις και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, καθώς και η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής. Στα ύψη το κόστος της φοιτητικής στέγης και στα Τρίκαλα, μια γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικών μέτρων νοικιάζεται από 330 έως και 400 ευρώ ελλείψη φοιτητικής κατοικίας. Πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σχεδόν σε όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα Τρίκαλα, ασυγκράτητες οι αυξήσεις. Άμεση αντιμετώπιση των συχνών διακοπών ηλεκτροδότησης ζητά από τον ΔΔΕ το επιμελητήριο Καρδίτσας. Όπως επισημαίνεται, το πρόβλημα δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητα των πολιτών και στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων της περιοχής, ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο.
2: Είπε για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης, δήλωσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στην έξτρα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι πρόκειται για επιπλέον μείωση 10 λεπτών αναλύτρω στο δίζελ για τον Αύγουστο, μαζί με τη μείωση των 5 λεπτών που παρέχουν τα δηληστήρια, συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 15 λεπτά ανά λίτρο. Παραλέπε σήμανε πως εάν συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ο επόμενος χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Αναφερόμενος στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ο Υπουργός σημείωσε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει ώστε η αγορά να λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν επιβληθεί και καταβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες μέσα στο καλοκαίρι, ενώ από τις 31 Αυγούστου θα εφαρμοστούν μειώσεις από 5 έως 20% σε σειρά βασικών προϊόντων. Στην ανακοίνωση για την προσωρινή παύση των εχθροπραξιών στο Ιράν αντέδρασαν οι αγορές. Τόσο καταγράφηκε στις τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent υποχώρησε στα 91,38 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,43 δολάρια. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας. Στη Γαλλία η φωτιά έχει φτάσει 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με ένα νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με 3 νεκρούς και 5 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ένα πολιτιστικό αγαθό της πατρίδας μας με εξέχουσα σημασία, ο Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό που συνδέεται με την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, συμπεριλαμβάνεται στη σημαντικότερη διεθνώς λίστα μνημείων με σημασία για όλη την ανθρωπότητα. Πλέον δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά από χθες είναι θεσμοθετημένο ότι η προστασία του και η ακεραιότητά του αφορά όλη την ανθρωπότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Αμενδώνη. Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχές παραβάσεις έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις έξυπνες κάμερες που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και 388 νέες κάμερες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Αττικής, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παστεργίου. Οι παραβάσεις, όπως είπε ο Υπουργός, αφορούν το 1 τρίτο την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και το 1 τρίτο τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Ο κύριος Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στην απαγόρευση πρόσβαση στα social media ανηλίκων κάτω των 15 ετών που τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το βάρος εφαρμογής των μέτρων θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, ενώ για την επιβεβαίωση ηλικίας θα μπορούν να αξιοποιούν το Kids Wallet.
3: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο και Κρήτη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου.
1: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
2: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρουντόθεν.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλου.
3: 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Μάστερ κλάσεις, συναυλίες και διαλέξεις από διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Πρώτη θερινή ακαδημία έδρας UNESCO, η μουσική ως ζώσα πολιτιστική κληρονομιά. Ζαγορά και Τσαγκαράδα, 18 έως 30 Ιουλίου. pilionfestival.com. Η πράξη International Pillion Festival έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
8: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
9: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
8: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
9: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι εκπομπή εδώ εκεί και παντού, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης καλώς ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο και εσείς είστε συντονισμένοι μαζί μας από το ραδιοφωνό σας στους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Να σας προειδοποιήσω πως σήμερα που είναι Δευτέρα ότι όλη τη βδομάδα μαζί θα είμαστε, γιατί η Βίκυ Καποτά είναι σε άδεια, οπότε όλες τις μέρες θα καλύπτουμε αυτή την ώρα μέσα από το εδώ, εκεί και παντού. Σήμερα όμως θα ξεκινήσουμε έτσι μουσικά, λίγο ρομαντικά, λίγο νοσταλγικά, παίρνοντας σαν αφορμή το γεγονός ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έφυγαν από τη ζωή δύο πολύ σημαντικές γυναίκες γενικότερα του ελληνικού πολιτισμού, αν θέλετε, του κινηματογράφου και της μουσικής, αλλά που μπλέκονται και οι δύο και με τα δύο ήδη, η Μάρο Κοντού και η Μέρι Λίντα. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε φυσικά για αυτές τις δύο πολύ σημαντικές κυρίες και θα ακούσουμε τραγούδια που έγραψαν ιστορία έχοντας παίξει σε ελληνικές ταινίες, γιατί από τις ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη μέχρι τα musical του Δελιανίδη ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένο για τους πρωταγωνιστές των ταινιών της χρυσής εποχής του κινηματογράφου του ελληνικού να ερμηνεύουν κάποια τραγούδια, και μάλιστα όπως φάνηκε στην πράξη είναι και λίγες φορές που αυτά τα τραγούδια ξεχώρισαν, έγιναν μεγάλες διαχρονικές επιτυχίες, γράφοντας τη δική τους ιστορία και κάνοντάς μας να ξεχνάμε ότι παρουσιάστηκαν στο κοινό ουσιαστικά μέσα από μια ταινία και όχι από ένα άλμπουμ. Κάποια από τα τραγούδια λοιπόν που θα ακούσουμε σήμερα είναι μόνο μερικά ενδεικτικά παραδείγματα που τα ερμήνευσαν οι μεγάλοι στάρ της εποχής. Άνθρωποι που ήδη βρισκόταν στο απόγειο της δόξας τους, αλλά πάλι τα ερμήνευσαν τραγουδιστές οι οποίοι έμελε τις επόμενες δεκαετίες να σφραγίσουν το ελληνικό πεντάγραμμο, αλλά την εποχή που τραγούδισαν τα λόγω κομμάτια βρίσκονταν στα πρώτα τους βήματα, βλέποντας τις μετοχές τους έτσι να ανεβαίνουν και να εκτινάσονται. Θα ξεκινήσουμε με ένα από αυτά, που είναι το Βρέχει στη φτωχογειτονιά. Το τραγούδα φυσικά ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Το ακούσαμε στην ταινία Συνοικία το όνειρο το 1961, ένα πραγματικά εμβληματικό κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, που αποτύπωνε και τον πόνο της προσφυγιάς. Πάμε να σας υποδεχτούμε με αυτό και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για τη Μάρο Κοντού.

Η Αυλαία λοιπόν έπεσε για μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά, η Μάρο Κοντού, μια γυναίκα που ταύτιζε το όνομά της με την Φινέτσα, την Αρχοντιά, το Ελεύθερο Πνεύμα, πέρασε στην αιωνιότητα, άφησε πίσω της μια πλούσια καλλιτεχνική παρακαταθήκη όμως, ευτυχώς για μας. Από τον ντεμπούτο της στο Εθνικό Θέατρο μέχρι τη συνεργασία σταθμό με τον Δημήτρη Χόρν και τις δεκάδες ταινίες της Φίνος Φιλμ, η Μάρο Κοντού μαγνήτιζε το κοινό με τα εκφραστικά της μάτια, με το ασύγκριτο στυλ που είχε. Ήταν αυτό που λέμε η απόλυτη ντάμα της μεγάλης οθόνης. Ποιος μπορεί άνωστε να ξεχάσει τη θρυλική Μαρία Κοκοβίκου, Μαρίκα, με συγχωρείτε, Κοκοβίκου, στο «Η δέγινη να φοβείται τον άνδρα», να ανταλλάσσει ατάκες με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και να φωνάζει εκείνο το ανεπανάληπτο «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου». Όμως η Μάρο Κοντού δεν ήταν μόνο μία σπουδαία ηθοποιός, ήταν μια γυναίκα μπροστά από την εποχή της, ήταν πολύ δυναμική, ανεξάρτητη, μια πολυσχηδής προσωπικότητα που οδηγήθηκε και μέχρι τα έδρανα του Κοινοβουλίου. Ακόμα και στα τελευταία της χρόνια ήταν γεμάτη ζωντάνια, αξιοπρέπεια, παρέμενε ενεργή, αποδεικνύοντας ότι η λάμψη δεν έχει ηλικία. Την αποχαιρετούμε και εμείς μέσα από την εκπομπή τη σημερινή με το πιο θερμό μας χειροκρότημα, και καθώς η μορφή της θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα άσπρο-μαύρα καρέ των ταινιών της, εμείς κρατάμε τη δική της φωνή να μας τραγουδά εκείνο το γλυκό και διαχρονικό «Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη».

Την περασμένη εβδομάδα όμως έφυγε από τη ζωή και η Μέρι Λίντα, η εμβληματική κυρία του ελληνικού τραγουδιού, που άφησε πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Η φωνή που σφράγισε τις ομορφότερες νύχτες και τις πιο γλυκές αναμνήσεις μας έχει περάσει πλέον και αυτή στην αιωνιότητα. Από τα φτωχικά σοκάκια του Κολονού μέχρι τα φώτα της μεγάλης οθόνης, η ζωή της υπήρξε ένα συναρπαστικό ταξίδι. Το όνομά της βέβαια γράφτηκε με χρυσά γράμματα δίπλα σε εκείνο του Μανώλη Χιώτη. Μαζί, ως το απόλυτο καλλιτεχνικό αλλά και προσωπικό ζευγάρι, έφεραν μια πραγματική επανάσταση. Έτσι έβγαλαν το λαϊκό τραγούδι από το περιθωριακό πάλκο, το έντυσαν με ευρωπαϊκό αέρα, το έβαλαν στα μεγάλα σαλόνια και στον κοσμοπολίτικο ελληνικό κινηματογράφο. Η Μέρι Λίντα δεν είχε απλώς μια κρυστάλλινη και σπάνια φωνή, είχε ένα σύγκριτο μπρίο, έτσι μια θεατρικότητα, μια αρχοντιά που μαγνήτιζαν το κοινό. Γι' αυτό και δεν τη λάτρεψε μόνο ο Μανώλης Χιώτης. Κορυφαίοι δημιουργοί όπως ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μάνος Χατζηδάκης βρήκαν στο πρόσωπό της την ιδανική ερμηνεύτρια για σπουδαία τους έργα. Περασμένες μου αγάπες, ηλιοβασιλέματα, δεν θέλω πια να ξαναρθείς, τραγούδια αυτά και άλλα πολλά βέβαια που νίκησαν τον χρόνο και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά σαν ένα κομμάτι του DNA μας. Η Μέρι Λίντα ταξιδεύει πλέον για την γειτονιά των Αγγέλων, εκεί που την περιμένει το τετράχορδο μπουζούκι του Χιώτη για να στήσουν ξανά το δικό τους αθάνατο γλέντι, και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δυναμώσουμε την ένταση και να την αποχαιρετήσουμε και εκείνη με τον τρόπο που της αξίζει, δηλαδή μέσα από τα τραγούδια της.

άλλο ένα τραγούδι το οποίο είναι απόλυτα ταυτισμένο με την ταινία μέσα από την οποία το γνωρίσαμε είναι το Φεγγάρι Πάνω Θεέ μου του Τόλι Βοσκόπουλου, με τη φωνή μάλλον του Τόλι Βοσκόπουλου. Ο Τόλις Βοσκόπουλος και η Ζωή Λάσκαρη το ξέρουμε, έχουν ζήσει ένα μεγάλο έρωτα και από το 1970 μέχρι το 1973. Το 1971 στην ταινία Μαριχουάνα Στοπ, ο μετέπειτα άρχοντας σε εισαγωγικά του ελληνικού πενταγράμμου, της τραγουδά το συγκεκριμένο κομμάτι, το Φεγγάρι Πάνω Θεέ μου, ενώ εκείνη χορεύει ζεμπέκικο, με την εν λόγω σκηνή να είναι από τις πλέον κλασικές του ελληνικού κινηματογράφου. Το τραγούδι σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου είχε συμπεριληφθεί το 1970 στο δίσκο του Τόλι Βοσκόπουλου «Αδέρφια μου αλήτες πουλιά» και αποτέλεσε σήμα κατά τεθέν για την καριέρα του. Από όσο διάβαζα μάλιστα, όποιος είχε την τύχη να δει τον αγαπημένο καλλιτέχνη ζωντανά στα νυχτερινά κέντρα που εμφανιζόταν, θα είχε παρατηρήσει ότι και μόνο που έπαιζε η εισαγωγή αυτού του τραγουδιού γκρεμιζόταν κυριολεκτικά το μαγαζί. Στα πιο πρόσφατα χρόνια το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει και σε διάφορες επανεκτελέσεις. Εμείς βεβαίως το ακούμε στην αρχική.

Στράτος Διονυσίου για τη συνέχεια και το τραγούδι «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» το 1970 στην ταινία «Ορατό της Μηδέν» με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο. Ο Στράτος Διονυσίου ερμηνεύει αυτό το τραγούδι, το οποίο ντύνει τη σκηνή που ο πρωταγωνιστής βάζει φωτιά στα ρούχα του. Ο Νίκος Φόσκολος δεν ήθελε ορχιστρική μουσική για αυτή τη σκηνή, ήθελε ένα τραγούδι που να περιλαμβάνει τη φράση «Κύμα πικρό». Τη μουσική έγραψε ο Μίμης Πλέσας, τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και εδώ, οι οποίοι μάλιστα το γράψαν σε μια μέρα, λέει το τραγούδι αυτό. Ο Στράτος Διονυσίου το ερμήνευσε χωρίς να χρειαστούν και πολλές πρόβες, ενώ είδε τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται πραγματικά χάρη σε αυτό το τραγούδι. Αμέσως μετά την πρεμιέρα της ταινίας, ο τραγουδιστής έκανε συμφωνία με την EMI, αλλά και τον Μίμη Πλέσα, και έτσι το τραγούδι κυκλοφόρησε σε δισκάκι τότε 45 στροφών και έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα καλύτερα ζεϊμπέκικα.

Αλλάζουμε ύφος, πάμε σε κάτι ακόμα έτσι πιο ρομαντικό και νοσταλγικό. Στο «Τόσα καλοκαίρια» που τραγουδάει ο Δάκης. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για να ντύσει μια σκηνή από την δημοφιλέστατη και θρυλική πλέον ταινία της Φίνος Φιλμ «Γοργόνες και Μάγκες». Και κατέληξε να γίνει ένα από τα πλέον κλασικά ελληνικά τραγούδια, ειδικά για αυτή την εποχή την καλοκαιρινή. Το ερμήνευσε μοναδικά ο Δάκης και η σκηνή που χορεύει η Μέρη Χρονοπούλου στα σοκάκια της Ίδρας στο πλευρό του Λάκη Κομνηνού θεωρείται επίσημα το πρώτο ελληνικό βίντεο κλιπ. Τη μουσική του τραγουδιού έχει γράψει ο Μίμης Πλέσας, τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Και μιας και αναφερθήκαμε στη Μέρη Χρονοπούλου, να την ακούσουμε και εκείνη στο τραγούδι του Αγοριού Απέναντι. Το συγκεκριμένο τώρα δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις. Έχει ταυτιστεί με την φωνή της αξέχαστης Μέρης Χρονοπούλου, η οποία όσο το τραγουδάει στην ταινία Μια κυρία στα μπουζούκια του 1967, τα ρίχνει, την πέφτει, όπως λέμε στην Καθημιλουμένη, στο Φέδωνα Γεωργίτσι, ενώ η Ζωή Λάσκαρη σκάει από τη ζήλια της και πίνει ασταμάτητα για να μπορέσει να αντέξει αυτό που βλέπει. Η μουσική σε αυτό το τραγούδι, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία, είναι του Μίμη Πλέσα, η στίχη και εδώ του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Μάλιστα, πριν από κάποια χρόνια, η Μέρη Χρονοπούλου σε συνέντευξή της στο Ενώπιο Σενοπείο είχε πει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το μόνο τραγούδι ερμηνευμένο από Έλληνα ηθοποιό, το οποίο έχει ξεπεράσει στο YouTube τα 4 εκατομμύρια views. Η μεγάλη στάρ βέβαια δεν είχε κρύψει ότι η ταύτισή της με το συγκεκριμένο κομμάτι λίγο έτσι έκανε ζημιά στην προσωπική της ζωή, διότι οι άντρες τη θεωρούσαν αυτό που λέμε γυναίκα λίγο αρπακτικό. Πάμε να την ακούσουμε.

Άλλο πολύ αγαπημένο κομμάτι και αυτό έτσι ταυτισμένο με τον ελληνικό κινηματογράφο και τη χρυσή του εποχή είναι το τραγούδι «Υπομονή» που ερμηνεύουν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Δηλαδή αυτό το ντουέτο το ερμήνευσε πρώτο στην ταινία «Μοντέρνα Σταχτοπούτε» το 1965, στη σκηνή που γιορτάζουν την πρόσληψη της πρωταγωνίστριας, και ένα χρόνο μετά η εθνική μας στάρ το ξαναείπε το συγκεκριμένο τραγούδι στις διπλοπενιές μαζί με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Η μουσική είναι του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη του Αλέκου Σακελάριου. Η επιτυχία από την πρώτη στιγμή του τραγουδιού αυτού ήταν τόσο μεγάλη που ο στίχος «Υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός» είχε γίνει αυτό που λέμε σλόγγαν. Το τραγούδι το οποίο ταξίδεψε και εκτός συνόρων χάρη στη διεθνή προβολή της ταινίας «Διπλοπενιές» ερμήνευσαν αργότερα και άλλοι πολύ σημαντικοί τραγουδιστές όπως η Μαρινέλα και στο Μάτι Κόκοτας. Εμείς πάμε να τα ακούσουμε από την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Γρηγόρη Μπιθικότση.

1960, στην ταινία «Ποτέ την Κυριακή», η Μελίνα Μερκούρη ερμηνεύει τα παιδιά του Πειραιά σε στίχους και μουσική του μοναδικού Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο έμελε να γίνει παγκόσμια επιτυχία και να κερδίσει και Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, το πρώτο βραβείο τραγουδιού που δινόταν σε ξενόγλωσσο τραγούδι τότε. Το αξιοσημείωτο εδώ είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι όσο το λάτρεψε το παγκόσμιο κοινό το συγκεκριμένο τραγούδι, τόσο το απαξίωνε ο Μάνος Χατζηδάκης, αφού δεν του άρεσαν ούτε οι ξένες διασκευές, ούτε το

Γεγονός ότι έγινε ένα τραγούδι τουριστικής ατραξιών, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, δηλαδή κάτι τελείως ξένο με τον λόγο για τον οποίο γράφτηκε. Το The Oscar λέγεται ότι το είχε πετάξει στα σκουπίδια και το βρήκανε τυχαία και εκεί βοηθός και η αδερφή του. Όπως και να έχει, τα παιδιά του Πειρά ταυτίστηκαν με την φωνή της Μελίνας Μερκούρη. Έφτασαν στο Broadway χάρη στη θεατρική διασκευή του Ποτέ την Κυριακή, που ακολούθησε μερικά χρόνια μετά την προβολή της ταινίας, και περισσότερα από δεκάδες χρόνια μετά εξακολουθούν να είναι παγκοσμίως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ελληνικά τραγούδια.

πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

Άλλο πάρα πολύ αγαπημένο, επίσης ταυτισμένο με την ταινία στο οποίο το πρώτο ακούσαμε τραγούδι, είναι το «Θα πιω απόψε το φεγγάρι» που γράφτηκε το 1968 για την μουσική ταινία της Φίνος Φιλμ, «Γοργόνες και Μάγκες». Στην ταινία το τραγούδι ερμηνεύεται από το Γιάννη Πουλόπουλο σε μια έτσι πολύ ατμοσφαιρική και ρομαντική σκηνή. Ο ήρωας που υποδίεται πληγωμένος από τον έρωτα τραγουδά σε ένα γραφικό σοκάκι της Ίδρας, όπου έγιναν τα γυρίσματα, εκφράζοντας την απόλυτη ερωτική απογοήτευση αλλά και την ποιητική υπερβολή της αγάπης, και εγώ θα κόψω το φεγγάρι, θα στο καρφώσω στα μαλλιά κτλ. Ο Μίμης Πλέσας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είχαν ήδη αναπτύξει μια βαθιά φιλία και συνεργαζόντουσαν πολύ στενά για τα μουσικά νούμερα των ταινιών του Γιάννη Δαλιανίδη. Ο Πλέσας είχε ξεχωρίσει την ιδιαίτερη χρειά του Γιάννη Πουλόπουλου, οπότε το κομμάτι γράφτηκε ειδικά για να αναδείξει τις φωνητικές του δυνατότητες. Η τεράστια επιτυχία αυτού του τραγουδιού, μαζί με το «Καμαρούλα μια σταλιά» που κυκλοφόρησαν μαζί σε δίσκο 45 στροφών το 1968, άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο για τη δημιουργία του ιστορικού δίσκου «Ο Δρόμος» το 1969. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δίσκος παραμένει μέχρι σήμερα ο εμπορικότερος και πιο επιτυχημένος στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Το «Θα πιω απόψε το φεγγάρι» ξεπέρασε φυσικά τα όρια της ταινίας, αγαπήθηκε πάρα πολύ από γενιές ακροατών και καθιέρωσε τον Γιάννη Πουλόπουλο ως έναν από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές της Ελλάδας.

Άλλο κλασικό και απόλυτα συνδεδεμένο με την ταινία, το τραγούδι «Άνοιξε Πέτρα» που τραγούδισε η Μαρινέλα και θεωρείται από τα πλέον κλασικά τραγούδια της Μαρινέλλας, η οποία το ερμήνευσε μοναδικά το 1968 στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Γοργόνες και Μάγκες», και εδώ η μουσική είναι του Μίμη Πλέσα και η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ένα τραγούδι που αποτελεί από τους πιο μεγάλους σταθμούς στην καριέρα της Μαρινέλλας το συγκεκριμένο, αφού ουσιαστικά εκτόξευσε έτσι την δημοτικότητά της και την καριέρα της. Η εμβληματική της ερμηνεία που ηχογραφήθηκε βιαστικά μέσα σε δύο μόλις μέρες κατέληξε σε μία από τις πιο θεατρικές και χαρακτηριστικές σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου.

Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με το «Έχω στενάχωρη καρδιά», χωρίς να έχουμε καθόλου στενάχωρη καρδιά, απλώς αυτό είναι το τελευταίο μας τραγούδι. Θα σας θυμίσουμε ότι ακριβώς στη μία συνδεόμαστε με τον 102FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά». Άρα σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε, όπως σας λέμε πάντα, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: 2FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Και από Αλεξανδρούπολη, αεροπλάνο, Βενιζέλο και από Κόρινθο στην Τρίπολη, Κορώνη, Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζομαι ότι ερχόμαστε από
0: προς... Δευτέρα 27 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στα Χανιά η απολογία σήμερα του ιατροδικαστή αλλά και του τοξικολόγου του νησιού για παράνομες δοσοληψίες. Ποινικές διώξεις στο ζευγάρι για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Στην Κουρούτα Ηλία στο τμήμα δίωξης εκβιαστών προχώρησε σε έφοδο σε νυχτερινά μαγαζιά. Φωτιά σε απορριμματοφόρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας από αναμένα κάρβουνα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε καλλιέργειες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας σε Λάρισα και Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τα Χανιά της Κρήτης, καθώς νέα στοιχεία προέκυψαν από τη συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών αρχών για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 στο νησί. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος που απολογούνται σήμερα, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν από τις δικαστικές αρχές και δεκάδες ακόμη άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται εκτός φυλακής στο πλαίσιο της νέας δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤΑ Χανίων είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Ακόμα είναι εντός της εισαγγελικής αίθουσας οι δύο συλληφθέντες, ο ιατροδικαστής από τα Χανιά και ο τοξικολόγος από το Ηράκλειο. Υπήρξε μια προσπάθεια να δοθεί προθεσμία στους δύο συνήγορους υπεράσπισης τους, αλλά μάλλον δεν έγινε αποδεκτή. Ξέραμε ότι είχαμε πληροφορήσει στην εισαγγελία θα αρνηθεί να παραταθεί αυτή η υπόθεση περαιτέρω. Έτσι περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα προκύψει από τις απολογίες των δύο. Αντιμετωπίζουν μια σειρά πλημεληματικών αλλά προς το παρόν πολύ σοβαρών κατηγοριών που αφαιρούν στην συμμετοχή τους στη διευκόλυνση της δράσης του κυκλώματος. Ο κατηγορούμενος ιατροδικαστής δημιουργούσε αμφιβολίες πολλές φορές, σύμφωνα με την έρευνα την αστυνομική,
0: ναι,
2: σε διερευνόμενες υποθέσεις, αναγράφοντας χρυσάφιες ή εξέδιδε τοξικολογίες εκθέσεις εντελώς αντίθετες από τα πραγματικά περιστατικά. Επίσης χρησιμοποιούσε και ένα μεσάζοντα που αργότερα ήταν ο πρόεδρος σε εργαστήριο και κανόνιζαν τυχόν δειγματοληψίες. Ακόμα και με τρίχες, με αποστολή ταχυδρομικά τριχών γινόταν τα πορίσματα, για να καταλάβετε το μέγεθος της άνεσης που αισθάνονταν. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι δύο άνθρωποι θα πρέπει να τεκμηριώσουν πώς και γιατί χρησιμοποίησαν αυτές τις μεθόδους, ναι, για να παραπλανήσουν τη δικαιοσύνη. Τώρα, κάποια από αυτά τα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, κάποια από αυτά τα δικήματα έχουν ήδη παραγραφεί. Είναι όλα πλημελήματα. Ωστόσο, κάθε μέρα βγαίνουν στο φως δημοσιότητας καινούργια στοιχεία που είναι βέβαιο ότι θα προσδώσουν νέα δεδομένα στην υπόθεση, σε αυτή την τρίτη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση του 25. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν να δέσουν πολύ καλά την υπόθεση με καταθέσεις μαρτύρων. Μετά από τις συλλήψεις, κάποιοι άνθρωποι βρήκαν το θάρρος και κατέθεσαν, άλλοι ακόμα είναι σε αναμονή, εκτός από ένα δικηγόρο που έχει προσαχθεί, όχι συλληφθεί, ως συνεργάτης του τοξικολόγου και του ιατροδικαστή σε τέτοιες υποθέσεις,
0: ναι,
2: αναμένεται, τίποτα δεν αποκλείει, να κληθούν και άλλοι, τουλάχιστον ένας δικηγόρος από τα Χανιά. Να πούμε τώρα στο περιθώριο αυτής της είδησης ότι Η οικογένεια του Κωστή Μανιουδάκη, που έχασε τη ζωή του στα χέρια αστυνομικών, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, λόγω ευνίδιου θανάτου, σύμφωνα με τους συγγενείς, λόγω κακοποίησης του από τους αστυνομικούς 25 Ιουλίου του 24, με συγχωρείτε, ναι. Αντιδρούν έντονα στα δημοσιεύματα και στις διαρροές όπως χαρακτηρίζουν της αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι είναι πρωτόγνωρη η προσπάθεια της αστυνομίας να επέμβει στη δικαιοσύνη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί έχουν παραπεμφθεί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Είναι πολύ βαρύ το αδίκημα. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη έρευνα της αστυνομικής αρχής προκειμένου να αποδείξει ότι οι αστυνομικοί ουδέποτε είχαν τέτοια πρόθεση, και το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που εμπλέκονται στην υπόθεση Μανιουδάκη εμπλέκονται και στη συμμαφία της Κρήτης, τους κάνει να διερευνούν περαιτέρω την υπόθεση. Πάντως η οικογένεια δηλώνει ότι όλες αυτές οι προσπάθειες συνιστούν μια προσπάθεια της αστυνομίας να αθωθούν ελεύθεροι αστυνομικοί χωρίς περαιτέρω κρίση της δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου της Κρήτης, του νοσοκομείου Ηρακλείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το δίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στον Δήμο από Κορών Χανίων. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή της. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, που έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με το παιδάκι.
3: Ναι, αυτό το ελπίζουν να πάντες. Τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, εφαρμόζοντας τα σχετικά πρωτόκολλα, θα αξιολογήσουν τη νευρολογική κατάσταση και τις τυχόν επιπτώσεις από την έλλειψη οξυγόνου. Να πούμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις και τις αναφορές που έχουν κάνει οι γονείς του παιδιού, το παιδί πρέπει να είναι 2-3 λεπτά κάτω από το νερό. Η παρέμβαση της μητέρας, η οποία είναι και γιατρός, κάνοντας του κάρπα, αποδείχθηκε σωτήρια. Μένει βέβαια να διαπιστώσουν οι γιατροί αν υπάρχουν βλάβες, σε ποιο βαθμό και κυρίως αν αυτές οι βλάβες θα είναι μόνιμες. Αρχικά να πούμε ότι το παιδί είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου και από εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου και παραμένει. Το παιδί βρισκόταν με τους γονείς του σε κατοικία στον Αποκόρονα Χανίων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Είναι αυτό που λέμε, όσα δεν φέρνει η στιγμή, δεν τα φέρνει η ώρα ολόκληρη. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ακριβώς. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην του μείνει και κάποιο πρόβλημα και για αργότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Από την Κρήτη τώρα θα πάμε στην Κυπαρισία, στη σύλληψη μιας 30χρονης γυναίκας, μέλους εγκληματικής οργάνωσης, που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα της επικοινωνίας με λογιστή και της χορήγησης επιδομάτων. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, από την Καλαμάτα και στους ακροατές. Η υπόθεση συγκεκριμένη αποκαλύφθηκε όταν η 30χρονη, η οποία πήγε να εξαπατήσει ουσιαστικά μια ηλικιωμένη μαζί με τους συνεργούς της, επικοινώνησε τηλεφωνικά με 73χρονη κάτοικο της Κυπαρισίας, προσποιούμενη ουσιαστικά τη λογίστρια.
0: Ναι.
4: Με το πρόσχημα λοιπόν ότι η ηλικιωμένη δικαιούται οικονομικό επίδομα, τη ζήτησε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα δίθεν για να τα φωτογραφίσει στο πλαίσιο της διαδικασίας. Η 30χρονη τώρα ανέφερε στην τηλεφωνική επικοινωνία ότι διέθετε 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 8.000 ευρώ. Ωστόσο, υποψιάστηκε ότι επρόκειται για απάτη και ενημέρωσε συγγενικό της πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε και άμεσα την αστυνομία. Ακολούθησε τότε η Ειρήνη μια συντονισμένη επιχείρηση και όταν η 30χρονη μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης για να παραλάβει τα χρήματα και τα κοσμήματα, συνελήφθη έτσι από αυτοφόρα από τους αστυνομικούς. Τώρα από την προανάκριση της υποδιέθεσης δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων Καλαμάτα, σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Τριφυλίας, προέκυψε ότι η ίδια γυναίκα μαζί με συνεργούς της είχε εξαπατήσει λίγες ώρες νωρίτερα και έναν πολίτη στο χωριό Χαβιάρη της Ηλίας, αποσπώντας το ποσό των 7.000 ευρώ με την ίδια ακριβώς μεθοδολογία. Στη δικογραφία, να σου πω ότι περιλαμβάνονται ακόμα 4 άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει ταυτοποιηθεί μερικώς, ενώ από την κατοχή της 30χρονης κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των απατών. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πολλές διαφορετικές τηλεφωνικές συσκευές και αριθμούς ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό και την εξυπνία της δράσης τους από τις διοκτικές αρχές. Ας ελπίσουμε λοιπόν όλοι οι πολίτες να έχουν την ίδια ευτυχία που είχε 73χρονη γυναίκα από την Κεμπαρισσία Ειρήνη, η οποία ειδοποίησε τις αρχές και έτσι κατάφεραν να συλλάβουν από αυτό το φόρο τη συγκεκριμένη 30χρονη, η οποία, να σου πω ότι η προανάκριση και αυτή την υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεσαι, συνεχίζεται με στόχο να συλληφθούν και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Ειρήνη.
0: Έτσι ακριβώς, Κώστα, ο κόσμος θα πρέπει να είναι υποψιασμένος και το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις τελευταία.
4: Υπάρχουν και συνεχώς δυστυχώς αυτές οι τηλεφωνικές απάτες γύρω μας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και γίνονται όλο και πιο εφάνταστοι. Αυτό είναι
0: ακριβώς
4: το πιο σημαντικό.
0: Ακριβώς. Ιδίως σε εκείνες που προσποιούνται τους αστυνομικούς, που λένε σας κάλεσε νωρίτερα κάποιος, εγώ είμαι αστυνομικός, θα σας σώσω, βγείτε και δώστε τα σε εμάς στην αστυνομία για να τους συλλάβουμε. Νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Καλό είναι σε κάθε περίπτωση να επικοινωνούμε πραγματικά εμείς με την αστυνομία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από την Κέρκυρα, καθώς το βράδυ του Σαββάτου προκλήθηκε αναστάτωση στο νησί από φωτιά σε απορριμματοφόρο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, η οποία προκλήθηκε από αναμένα κάρβουνα που κάποιοι ασυνείδητοι πέταξαν σε κάδους απορριμμάτων στην περιοχή της Δασιάς. Επίσης, η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε να πούμε και σε σύλληψη δύο ατόμων που ευθύνονται για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου και απείλησε σπίτια στην περιοχή Γιαννάδες, ενώ κάτοικοι στις Αλικές Λευκύμης καταγγέλουν προσπάθεια εμπρισμού στην περιοχή τους, καθώς βρέθηκαν σε χώρο στάθμευσης μπιτόνια με βενζίνη και αναμένα τσιγάρα. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτα.
5: Καλό μεσημέρι, είχαμε πολλά περιστατικά.
0: Πολλά περιστατικά, σε λίγες ώρες.
5: Πραγματικά. Πραγματικά. Με κυριέρχο αυτό, με τη φωτιά στο απορριμματοφόρο, πήγαν οι άνθρωποι της υπηρεσίας καθαριότητας να μαζέψουν τα σκουπίδια από την περιοχή της Δασιάς. Να σας πούμε ότι είναι μια πολύ τουριστική περιοχή. Και διαπίστωσαν μετά από λίγη ώρα ότι άρχισε να βγαίνει καπνός από το πίσω μέρος του οχήματος. Αυτό το οποίο είχε γίνει ήταν ότι κάποιοι, αν είχαν ρίξει κάρβουνα μέσα στον κάβο και κατά την αποκομιδή, μπήκαν μέσα βεβαίως στο απορριμματοφόρο και δημιούργησε φωτιά. Αμέσως αντέδρασαν όμως οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έβγαλαν, πέταξαν έξω τα σκουπίδια από το όχημα, ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία βρέθηκε στο σημείο και έσβησε τη φωτιά χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάτι χειρότερο.
0: Πάλι καλά.
5: Υπήρξε μια παρέμβαση της πυροσβεστικής με δύο οχήματα, υπήρξε παρέμβαση από την πολιτική προστασία του Δήμου και βέβαια το απορριμματοφόρο βγήκε εκτός λειτουργίας, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, καθώς υπέστη αρκετές ζημιές. Υπήρχε όμως και ένα άλλο περιστατικό στη Νότια Κέρκυρα, στις Αλικές της Λευκύμης συγκεκριμένα, όταν εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα στο χώρο στάθμευσης του λιμανιού. Αυτό το οποίο εντοπίστηκε ήταν δύο μπιτόνια που περιείχαν βενζίνη και τσιγάρα τοποθετημένα πάνω σε μια αυτοπετσέτα. Άμεσα ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής μετέβη στο χώρο, πραγματοποίησε αυτοψία, κατέγραψε όλα τα ευρήματα. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της διερεύνησης. Ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Ναι. Ενώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι μαρτυρίες των πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες ένα όχημα παρέμεινε για αρκετή ώρα στο συγκεκριμένο σημείο, λίγο πριν εντοπιστούν τα αντικείμενα. Και είχαμε βέβαια και τη σύλληψη δύο ανδρών από τους υπαλλήλους των ακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Κέρκυρας, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δύο συλληφθέντες, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, προκάλεσαν πυρκαγιά στη χορταλουδαδική έκταση στην περιοχή της Μέσης Κέρκυρας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η εισαγγελική αρχή και σε βάρος όσο ακολουθείται προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία. Να πούμε ότι ήταν μια επικίνδυνη φωτιά αυτή που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου.
0: Ήταν κοντά σε σπίτια, Μαρίνα.
5: Ήταν κοντά σε σπίτια και για να μπορέσει να οριοθετηθεί, συνέδραμαν επίσης και τα πτυτικά μέσα πέρα από τις ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα δύο πεζετέλ που έχουμε που ευρεύουν στην Κέρκυρα, αλλά και δύο air tractor που ήρθαν από Γιάννα και ένα ελικόπτερο Ακούστα Μπέλ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καλό σου μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα. Είπαμε νωρίτερα για την Κουρούτα Ηλίας, εκεί όπου είχαμε έφοδο σε νυχτερινά μαγαζιά από το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό σου μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, εδώ που τις τελευταίες ημέρες έχουμε σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα. Στη μία τα ξημερώματα προχθές το βράδυ, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών στη συνεργασία με την ασφάλεια της Ήλιδας έκαναν σαρωτικούς ελέγχους στην περιοχή της Κουρούτας γύρω στις 3.30 τα ξημερώματα, και από τους, μετά τους ελέγχους ακολούθησαν και 6 προσαγωγές προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα. Φαίνεται ότι υπάρχει έρευνα από την αστυνομία σε κεντρικό επίπεδο για άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διασκέδασης, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί άλλες 4 συλλήψεις, καθώς φαίνεται έχει προκύψει κάποιο ζήτημα στον χώρο της διασκέδασης. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν γίνει συλλήψεις, συνεργασία και με την Πάτρα και με την Αθήνα το προηγούμενο διάστημα, και στην Ηλία αλλά και στην Αχαΐα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Η κακοκαιρία τώρα πριν από λίγες ώρες που συνοδεύτηκε και από χαλαζοπτώση δημιούργησε αρκετά προβλήματα και ζημιές φυσικά στις καλλιέργειες ακτινιδίων της Άρτας. Την Κυριακή χθες πραγματοποιήθηκε και αυτοψία στις πληγήσες περιοχές από τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ προκειμένου να διαπιστωθεί και το μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής. Η παραγωγή από την πλευρά τους, όπως καταλαβαίνουμε, εκφράζουν την αγωνία τους για τις εκτεταμένες φθορές στους καρπούς τους και ζητούν την άμεση ολοκλήρωση των εκτιμήσεων και φυσικά την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων, καθώς η φετινή παραγωγή έχει δεχθεί πολύ μεγάλο πλήγμα. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς όπως το είπες, οι παραγωγοί κάνουν λόγο για σημαντικές απώλειες, καθώς το χαλάζι προκάλεσε τραυματισμούς στους καρπούς, γεγονός που επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την εμπορική αξία της φετινής παραγωγής. Εκφράζουν παράλληλα την αγωνία τους για το μέλλον της καλλιεργητικής χρονιάς και ζητούν την ταχεία ολοκλήρωση των εκτιμήσεων από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης. Οι επόμενες μέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες, καθώς θα συνεχιστούν οι έλεγχοι στις πληγήσεις εκτάσεις για την πλήρη αποτύπωση του εύρους των ζημιών. Θέλω να προσθέσω ότι την Κυριακή ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ πραγματοποίησε αυτοψία με αυτοδιοικητικούς φορείς σε περιοχές που επλήγησαν και στο Δήμο Αρταίων αλλά και στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών. Ήδη από σήμερα οι παραγωγοί βρίσκονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και της περιφέρειας, έτσι ώστε να κάνουν τις αιτήσεις για να μπορούν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Και από τα Γιάννενα τώρα και από την Άρτα πάμε στην Λάρισα, όπου και εκεί οι αγρότες αντίκρισαν εικόνες βιβλικής καταστροφής σε καλλιέργειες, σε δεδρώντες καλλιέργειες και κυρίως σε αμπελώνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα οι αγρότες είχαν αρχίσει άνθρωποι προετοιμασίες για να μαζέψουν τη σοδειά τους.
8: Αλλά τους πρόλαβε τώρα. Είχαν στρώσει ήδη τις κλούβες. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά, βεβαίως, για τους αγρότες εδώ σε πολλές περιοχές, γιατί μιλάμε για ένα μπουρίνι που ξεκίνησε από τη Θεσσαλική πλευρά του Ορλίμπου και συγκεκριμένα από το Δήμο Ελασσόνας, από το Δομένικο, κατέβηκε προς τα κάτω από το Δαμάσι στο Δήμο Τυρνάβου, πέρασε, έφτασε στον κάμπο στα Πλατανούλια και προχώρησε μέχρι το Ελευθερία και περιοχές του Δήμου Κιλελέρ. Και ήταν τέτοια η σφοδρότητα της χαλαζόπτωσης που σε αρκετές περιοχές, τουλάχιστον υπάρχουν και φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο, που δείχνουν ότι ο δρόμος είχε ασπρίσει κυριολεκτικά από το χαλάζι. Αντιλαμβάνεσαι, βεβαίως, γιατί μιλάμε τώρα στις καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών, βεβαίως, είναι δενδρώδεις καλλιέργειες, αλλά και αμπέλια, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες όπως καλαμπόκια, μυρική και καπνό. Τώρα, οι αγρότες είχαν στρώσει τις κλούβες, ιδιαίτερα στις περιοχές των Πλατανολίων και των δέντρων στις περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, για να αρχίσουν να μαζεύουν από την τρέχουσα εβδομάδα τα χλάδια. Στο τι πρόκειται να δουν, αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ελάχιστες ημέρες, 2-3 ημέρες πριν ξεκινήσει η σοδιά, καταστράφηκε. Ήταν το σκόπος μιας χρονιάς να πάνε χαμένη στράφη. Και μιλάμε τώρα και για καλλιεργητικά έξοδα που έχουν ανεβεί και λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
0: Σίγουρα.
8: Και όλο αυτό βεβαίως το γενικότερο σκηνικό, το σύνθετο, το οποίο επηρεάζει όλους μας και όχι μόνο τους αγρότες βεβαίως. Αυτό που ζητούν είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των εκτιμήσεων. Υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο τουλάχιστον το Υπουργείο ανακοίνωσε και ο Υπουργός ο κ. Σχοινάς αλλά και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, τέθηκε και από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κ. Δημήτρη Κουρέτα, γιατί δεν έχει ανοίξει το σύστημα ΩΣΔΕ για να υποβάλουν τις δηλώσεις καλλιέργειας. Οπότε οι πληγέντες, ιδιαίτερα οι δενδροκαλλιεργητές, δεν μπορούν, αλλά και οι υπόλοιποι παραγωγοί, δεν μπορούν να αποζημιωθούν με βάση την δήλωση καλλιέργειας του ΩΣΔΕ για το 2026. Η Μάλιστα. διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τον ΕΛΓΑ και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, θα γίνει με την βάση της δηλώσης του 2025. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν αλλαγές ιδιαίτερα για τις πολιετικές καλλιέργειες, όπως είναι οι δεντρώδες καλλιέργειες για τα χλάδια δηλαδή. Τα ροδάκινα, τα καρύδια και τα αμύγδαλα που είχαμε σε περιοχές της Ελασσόνας. Τώρα υπάρχει πρόβλημα βεβαίως με τα αμπέλια, γιατί και αυτά χτυπήθηκαν και μιλάμε για μια ιδιαίτερα καλή χρονιά όπου είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και περίμεναν πολύ καλές παραγωγές. Υπάρχει ζήτημα και με τους αμπελώνες στο Δαμάσι. Μιλάμε για πάνω από 10, γύρω στα 12 με 13 χιλιάδες τρέμματα είναι ο αμπελώνας εκεί του Δαμαζίου.
0: Πολύ μεγάλη έκταση.
8: Από το χαλάζι, ναι, και έχει και εινοποιήσιμα στα φύλλα. Οπότε αντιλαμβάνεστε θα υπάρξουν, δεν είναι μόνο τα επιτραπέζια. Στα φύλλα. Υπάρχουν ζητήματα. Ήδη από το Σάββατο έγιναν αυτοψίες από τον προϊστάμενο του Περιφερειακού Καταστήματος του ΕΛΓΑ, τον κύριο Σπυρόπουλο, και βέβαιος στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μαζί με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, τις δημοτικές τους εκπροσώπους των κατατόπους Δήμων. Σήμερα συνεχίζεται η διαδικασία στον Δήμο Κιλελέρ, από κλιμάκια του ΕΛΓΑ εδώ από την Λάρισα. Και βεβαίως σήμερα έχει ανοίξει, να πούμε, και οι δηλώσεις έχουν ξεκινήσει, η αναγγελία δήλωση των ζημιών από τους πληγέντες παραγωγούς, η οποία θα διαρκέσει για τις επόμενες 15 μέρες μέχρι και τις 10 Αυγούστου. Και δεν μιλάμε μόνο για Θεσσαλία, και περιοχές στη Βιωτία που χτυπήθηκαν από το χαλάζι από αυτό το μπουρίνι. Τρέχουν και εκεί οι σχετικές διαδικασίες. Αυτό που ζητούν πάντως βεβαίως οι αγρότες είναι γρήγορη καταβολή των αποζημιώσεων και δίκαιες αποζημιώσεις.
0: Έτσι, πάντως ο κύριος Χαρακόπουλος, επειδή βρέθηκε στην περιοχή, ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που είναι όμως και βουλευτής Λάρισας,
8: ναι.
0: ήταν αισιόδοξος. Είπε κανένας παραγωγός δεν θα μείνει μόνο. Στο 100% η αποζημίωση και προκαταβολές 65%. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα αυτό.
8: Εν τη παλάμη και ούτω βοήσουμε να πούμε απαντάνε οι αγρότες.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Γιάννη. Συνέχεια. Καλώς μεσημέρι. Το σχέδιο της για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική κατέθεσε πρόσφατα σε ειδική συνεδρίαση στην Πάτρα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που γίνεται αυτό το διάστημα, η περιφέρεια Πελοποννήσου κατέθεσε και σχέδιο που έχει να κάνει με το εισόδημα, με το νερό, με την ασφάλεια, με την αξία, με τη νέα γενιά και με τη ζωντανή ύπαιθρο. Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, είναι ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Η Περιφέρεια λοιπόν στην Πάτρα με την αντιπροσωπεία της μίλησε για ένα περιφερειακό κεφάλαιο αγροδιατροφής ενταγμένο στον εθνικό σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ με συγκεκριμένη χρηματοδότηση, όπου αυτή να προβλέπεται με μετρήσιμους στόχους για το εισόδημα, το νερό, την εξωστρέφεια, τη διαχείριση των κινδύνων, τους νέους παραγωγούς και τη ζωή βέβαια στην ύπαιθρο. Κεντρικός άξονας κατά την περιφέρεια Πελοποννήσου, Ειρήνη, είναι η υδατική ασφάλεια. Η περιφέρεια προτείνει σύγχρονη υδρομετρία, τηλεμετρία, περιορισμό διαρροών, έξυπνη άρδευση με γεωπονική στήριξη, αξιοποίηση χειμερινών ροών, των υδροφόρων ορίζοντα και επαναχρησιμοποίηση του νερού. Βέβαια η πρόταση περιλαμβάνει και άλλα πράγματα όπως είναι η προστασία του παραγωγού, η σύγχρονη ασφάλιση πολλαπλών κινδύνων, η γρήγορη αποκατάσταση μετά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η περιφέρεια εισηγείται και τη δημιουργία παρατηρητηρίου αξίας και εξαγωγών αγροδιατροφής. Επίσης έχει και άλλες προτάσεις όπως είναι η τράπεζα γης και διαδοχής. Ο διάλογος λοιπόν μέσω της διαβούλευσης θα συνεχιστεί και αυτή ήταν η πρόταση που κατέθεσε στην τρίτη συνεδρίαση του διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Πάτρας έγινε αυτή η διαδικασία. Η αντιπροσωπεία της περιφέρειας Πελοποννήσου εκεί ήταν και ο κύριος Πτωχός, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Σταύρο. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα, στο τελωνείο των κήπων, με τους χιλιάδες επισκέπτες βέβαια με τα γιοταχή που διέρχονται να αντιμετωπίζουν μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλες ουρές. Βέβαια και οι τελωνιακοί αλλά και οι αστυνομικοί που εργάζονται στο συνοριακό σταθμό επανελειμμένα διαμαρτύρονται για την προβληματική κατάσταση. Τώρα λοιπόν σε όλο αυτό έρχονται να προσθεθούν και οι οδηγοί των φορτηγών, και Έλληνες και ξένοι, που θεωρούν ότι το πρόβλημα απαιτεί άμεσες λύσεις. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλώς σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα τώρα που είναι και περίοδος καλοκαιριού, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
10: Τα πράγματα, Ειρήνη, έχουμε δει και τις εικόνες, έχουν κυκλοφορήσει και τα βίντεο. Είναι εξαιρετικά δύσκολα. Εξαιρετικά ναι, προβληματικά. Ναι. Ο κόσμος ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Οι επαγγελματίες οδηγοί των φορτηγών, όπως έλεγες και στην εισαγωγή, μπαίνουν τώρα και αυτοί για να εκφράσουν πλέον και αυτή έντονα διαμαρτυρία. Η ομοσπονδία τους, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας συγκεκριμένα, προκάλεσε μία σύσκεψη που έκανε στο τελωνείο των κήπων. Εκεί δεν ήταν μόνο οι Έλληνες οδηγοί και οι εκπρόσωποι τους, ήταν και εκπρόσωποι από αντίστοιχες ενώσεις και ομοσπονδίας και από την Ελλάδα και από την Αλβανία και από την Τουρκία και από τη Βόρεια Μακεδονία και τη Μαύρη Θάλασσα. Ήταν και ο προϊστάμενος του Τελωνίου, εκπρόσωποι της αστυνομίας, ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου, για να συζητήσουν αυτό το ζήτημα. Και λένε τώρα οι οδηγοί της ναι, Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας ότι η αναβάθμιση των κήπων δεν είναι απλά ένα ζήτημα τοπικής λειτουργίας ενός συνοριακού σταθμού. Είναι θέμα στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή οδική εμπορευματική μεταφορά, τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την Τουρκία και την ευρύτερη Ασία και τη θέση της χώρας μας στους διεθνείς εμπορευματικούς διαδρόμους. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί εξαιτίας του συνωστισμού στους κήπους έχουν μεταφερθεί εξάλλου από την Ομοσπονδία με επιστολή που απέστειλε και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και εκεί γίνεται λόγος για μια κρίσιμη κατάσταση, γιατί εκτός λέει από την πολύωρη ταλαιπωρία των οδηγών, αυτές οι παρατεταμένες αναμονές οδηγούν τελικά και σε παραβίαση των ωραρίων οδήγησης και ανάπαυσης. Όλοι ξέρουμε ότι οι οδηγοί των φορτηγών συγκεκριμένες ώρες οδηγούν, συγκεκριμένες ώρες είναι υποχρεωμένοι να αναπαύονται. Όταν μπλέξουν στο τελωνείο των κήπων, όλο αυτό το πρόγραμμα γίνεται άνω κάτω και μετά κινδυνεύουν και από επιβολή υπέρογκου προστίμου σε κάποιον έλεγχο που πιθανόν θα γίνει, γιατί δεν τήρησαν τα ωράρια. Ναι. Επισημαίνουν επίσης, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, θεωρώ, Ειρήνη, ότι σε μια περίοδο που στην Ευρώπη όλοι παραμένουν κενές, λέει, 502.000 θέσεις οδηγών φορτηγών, τέτοιες καταστάσεις και συνθήκες, όπως είναι αυτές τους κήπους, κάνουν το επάγγελμα ακόμα λιγότερο ελκυστικό και εντείνουν το σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές εφοδιαστικές αλυσίδες. Κλείνοντας, τι λέει η Ομοσπονδία, ότι αν δεν κάνετε κάτι γρήγορα, ναι, εμείς το επόμενο βήμα μας είναι να κλιμακώσουμε, λέει, τις ενέργειές μας σαν κλάδος. Αυτό, Ειρήνη.
0: Ενδεχομένως κλείνοντας, φαντάζομαι.
10: Αυτό μάλλον αφήνουν να εννοηθεί, αυτό καταλαβαίνουμε και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι, κλείνοντας το τελωνείο, κάποιες ώρες τουλάχιστον των κήπων. Σε ευχαριστούμε θερμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Πάμε τώρα και σε μία άλλη είδηση, σε μία πολύ όμορφη είδηση, καθώς η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας πλέον επίσημα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ βέβαια να πούμε ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση αυτής της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής αξίας του εμβληματικού ελληνικού βουνού. Ο Παύλος Σαρόγλου βρέθηκε στον Όλυμπο, βρίσκεται ήδη στον Όλυμπο για να κάνει και το σχετικό ρεπορτάζ. Παύλο, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μία απόφαση που πλέον την έχουν δεχτεί με μεγάλη ικανοποίηση τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και οι κάτοικοι της περιοχής, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες της περιοχής. Εμείς βρισκόμαστε ήδη στην είσοδο, εδώ στο Λιτόχωρο, στην είσοδο που οδηγεί στο φαράγγι του ΕΝΙΠΕΑ. Είναι δεκάδες, εκατοντάδες οι επισκέπτες από το πρωί που μπαίνουν για να διασχίσουν τα συγκεκριμένα μονοπάτια. Το Βουνό των Θεών πλέον κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον παγκόσμιο χάρτη πολιτιστικής κληρονομιάς. Να πούμε ότι είναι ένα βουνό που διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια, χαράδρες, πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας. Είναι περισσότεροι από 500.000 οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Όλυμπο ετησίως, με τον αριθμό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, όπως λένε και οι επαγγελματίες της περιοχής. Η αύξηση βέβαια του τουρισμού δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την Πιερία. Η επόμενη μέρα φέρνει μαζί τις αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης και μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τονίζουν και οι τοπικοί άρχοντες εδώ πέρα, η τοπική αυτοδιοίκηση. Να πούμε το ότι εγγράφηκε ως μεικτό αγαθό, δηλαδή για τη μοναδική πολιτιστική αλλά και φυσική του αξία, και είναι πλέον το τρίτο μεικτό αγαθό της χώρας, μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος, και η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO.
0: Ωραία, αυτά είναι από τις ευχάριστες ειδήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αλλά και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος.
12: Είναι η υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο, και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
13: Είναι μια συλλογική προσπάθεια η οποία δουλεύεται πολλά χρόνια. Για να υποβάλει κανείς πλέον μια υποψηφιότητα στην UNESCO είναι μια πολύ σύνθετη και δύσκολη ιστορία, διότι ο οργανισμός, η UNESCO, έχει βάλει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Όλοι μαζί λοιπόν, μια ομάδα, δούλεψαν πολύ και με πολύ συστηματικό και μεθοδικό τρόπο για να καταλήξουμε στην χτεσινή επιτυχία, η οποία είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία της χώρας μας. Είναι εθνικό το θέμα αυτό.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα στοιχείο σε ένα άλλο θέμα, καθώς την έντονη διαμαρτυρία τους για την εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης την περασμένη Τρίτη, δηλαδή 21 του μηνός, ζητά από τον ΔΔΕ και τη ΔΕΗ, το Σωματείο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του νησιού, ζητούν να έχουν ενημέρωση για τα αίτια αυτών των διακοπών και δηλώνουν πως επιφυλάσσονται ρητός για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών τους λόγω των διακοπών αυτών. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς είναι αρκετά δύσκολα για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι?
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δύσκολα, γιατί είναι μια περίοδος που είναι αυξημένη η τουριστική κίνηση και η συγκεκριμένη μέρα ήταν και μια μέρα πριν το πανηγύρι της Αγίας Μαρκέλας, που πραγματικά υπήρξε ιδιαίτερα συνωστισμός και στα καταστήματα εστίασης. Παρ' όλα αυτά ήταν, θα έλεγα, το κερασάκι την τούρτα εκείνη την ημέρα, γιατί υπάρχουν διακοπές γενικά ρεύματος. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν ένα δίκτυο δεν υποστηρίζεται, έχει μόνο τον αυτόνομο σταθμό εδώ του εργοστασίου της ΔΕΗ, με τις αυξημένες καταναλώσεις που έχουμε τώρα το καλοκαίρι, ειδικά στις περιόδους καύσωνα, είναι πραγματικά δύσκολα τα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Όμως εκείνη την ημέρα ήταν από νωρίς το πρωί, είχαμε διακοπές στην παροχή και μάλιστα παρατηρώταν ότι λίγο μετά την επαναφορά της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος αμέσως θα γίνεται νέα διακοπή, που σημαίνει ότι υπήρξαν και προβλήματα γενικότερα, έτσι όπως σημειώνει το Σωματείο, σε αυτή την περίοδο στις επιχειρήσεις εστίασης, καφεστίασης, αναψυχής και λοιπόν υπηρεσιών. Σημειώνεται επίσης ότι ήταν αυτή η έλλειψη και παρατεταμένη ηλεκτρικής ενέργειας δημιούργησε προβλήματα στην αδυναμία λειτουργίας των καταστημάτων, είχαμε ακύρωση παραγγελιών και κρατήσεων, καταστροφή και αλλίωση ευπαθών τροφίμων και πρώτων υλών, και για όλα αυτά τα θέματα τα μέλη του Σωματείου προσπαθούν να συγκεντρώσουν αυτές τις δυνές έτσι ώστε να υποβάλουν το πιθανότερο και το αίτημά τους για αποζημιώσεις, μιας και αυτός ο τρόπος που δίνονται διακοπές δημιούργησε προβλήματα σε πολλούς σε ό,τι αφορά ψυγεία, καταψύκτες και ηλεκτρονικές συσκευές, αυτό που λέμε ότι καίγονται με αυτές τις
0: αποζημιώσεις στην τάση.
1: Καλούνται έτσι οι ΔΔΕ και ΔΕΗ να απαντήσουν επίσημα για τα ακριβή αίτια της διακοπής ηλεκτροδότησης. Πρέπει να πούμε ότι και δημοσιογραφικά δεν είχαμε καμία απάντηση, καμία ενημέρωση για όλα αυτά. Όπως επίσης και τις ενέργειες που έγιναν για να αποκατασταθεί η βλάβη εκείνη την ημέρα και καθώς να γίνει ενημέρωση αν έχουν ληφθεί όλα αυτά τα αναγκαία μέτρα που να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών για το μέλλον, και παράλληλα επισημαίνουν ότι επιφυλάσσονται και κάθε νόμιμο δικαίωμα των επιχειρήσεων λόγω των ζημιών που έχουν γίνει και των διαφυγόντων κερδών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Νωρίτερα είχαμε μια επιχείρηση για απομάκρυνση οβίδας, γιατί κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού της λίμνης Παμβότητας στα Γιάννενα βρέθηκε μεταξύ άλλων και μια οβίδα. Εκεί είναι ο Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Εδώ και δύο εβδομάδες τρέχει το πρόγραμμα η δεύτερη φάση καθαρισμού, υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης Παμβότιδας. Σήμερα, κατά τη διάρκεια απομάκρυνσης ογκώδων αντικειμένων που βρισκόταν μέσα στο νερό, βάρκες, θερμοσύφωνες, λάστιχα, πάρα πολλά ελαστικά ήταν μέσα στο βυθό της λίμνης, οι δίτες εντόπισαν και μια οβίδα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αμέσως σήμανε συναγερμό, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, η αστυνομία, ο στρατός, έφτασαν στο σημείο πυροτεχνουργή. Την ίδια στιγμή οι δίτες με χειρουργικές κινήσεις έχουν τη γνώση και κατάφεραν να την ανασύρουν από το νερό, να την ασφαλίσουν στην περίμετρο του χώρου που γίνονται οι εργασίες και υπάρχει ο εξοπλισμός. Ταυτόχρονα σταμάτησαν όλες οι εργασίες υποβρύχιου καθαρισμού της λίμνης μέχρι ο πυροτεχνουργός της ελληνικής αστυνομίας, κάνοντας κάποιες ενέργειες, κατάφερε να θέσει το υλικό να είναι ακίνδυνο προς τη στιγμή. Έτσι λοιπόν μεταφέρθηκε με ειδικό όχημα σε κάποιον άλλο χώρο, όπου εκεί τις επόμενες ώρες θα γίνει ο αποκλεισμός. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, της υποβρύχιας αυτής έρευνας καθαρισμού του ΟΦΠΚ, που είναι ο υπεύθυνος φορέας που διαχειρίζεται αυτό το πρόγραμμα, έχουν βρεθεί πάρα πολλά υλικά που δεν δικαιολογούνται, όπως μια τηλεόραση πλάσματος 100 ιτζών. ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο που χρειάζεται δύο, ίσως και τρία άτομα να μεταφερθεί και κάποιος να την ξεφορτωθεί.
0: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
2: Είναι παμβότιδα, δεν είναι χωματερή. Είναι προστολή της πόλης των Ιωαννίνων και δυστυχώς έχουμε αυτές τις συμπεριφορές από άκρη σε άκρη. Η έρευνα και ο καθαρισμός ξεκίνησε πριν δύο εβδομάδες και αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντρώσει υλικό που είναι ακατάλληλο και δεν έπρεπε σίγουρα σε καμία των περιπτώσεων να βρίσκεται στη λίμνη, 25 με 30 κυβικά μέτρα υλικό. Μιλάμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος, χρειάστηκε γερανό σήμερα για να ανασυρθούν αυτά τα αντικείμενα από τη λίμνη. Βάρκες σκουριασμένες, βάρκες κατεστραμμένες, θερμοσύφωνες, ξυλόσομπες, τηλεοράσεις, αναπηρικό αμαξίδιο, ηλεκτρικά ποδήλατα. Ό,τι
0: είναι ένα άξιο να απορρεί κανείς, Βασίλη.
2: Στη λίμνη. Έτσι. Πραγματικά είναι πολύ άσχημο για την πόλη των γραμμάτων, του πολιτισμού, να έχουμε αυτό.

0: Οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται στο εφετείο. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι από τη Λάρισα, από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, όπου διεξάγει τη δίκη για τα Τέμπη. Ακριβώς σε αυτό το στάδιο είμαστε. Συνεχίζει διαγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από μερίδα κατηγορουμένων και κυρίως από όσους προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ για αναβολή ή διαχωρισμό ή αναστολή της δίκης. Τα αιτήματα αυτά εδράζονται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά την υπόθεση της σύμβασης 717, όπου κυρίως αφορά τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717, για το αν υπάρχει απιστία, αν υπάρχει απάτη κτλ. Η συνήγορη υπεράσπιση λοιπόν των κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ είχαν υποβάλει αιτήματα για αναβολή, αναστολή ή διαχωρισμό της δίκης. Η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική. Η εισαγγελέας είχε τονίσει ότι δεν υπάρχει θέμα σύγκρουσης το αντικειμένο της δίκης που διεξάγεται εδώ με την υπόθεση που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είχε ζητήσει να απορριφθούν αυτά τα αιτήματα. Επί της προτάσεως τώρα τοποθετούνται συνήγοροι υπεράσπισης, οι οποίοι επιμένουν με νομικά επιχειρήματα στην υιοθέτηση από την έδρα των αιτημάτων τους. Απομένει αυτή η διαδικασία να ολοκληρωθεί ίσως και σήμερα και αύριο, που είναι τελευταία δικάσιμος πριν τις διακοπές του Αυγούστου, να έχουμε την τελική απόφαση του δικαστηρίου, της Προέδρου και των δύο δικαστών, για το αν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα, αν δηλαδή στην ουσία θα υπάρξει αναβολή ή διαχωρισμός ή αναστολή της δίκης. Είναι κρίσιμο αυτό το σημείο. Αύριο αναμένεται λογικά να έχουμε αυτήν την απόφαση, μετά το διακόπτη του δικαστηρίου για την περίοδο του Αυγούστου και επανέρχεται στις 7 Σεπτεμβρίου. Ειρήνη.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε και αύριο λοιπόν για να δούμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη.

0: Δύο νέες δομές ημέρας ολικής φροντίδας για άτομα με αυτισμό έρχονται σε Κοζάνη και Γρεβενά. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια πρόσκληση συνολικής δαπάνης περίπου 2.800.000 ευρώ, έτσι, για τη δημιουργία αυτών των δύο κέντρων.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι. Προέρχεται η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027. Εσυνά χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου. Όμως, πρόκειται για μια νέα δομή ψυχικής υγείας που δεν περιορίζεται στη λειτουργία ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας. Τα βασικά της χαρακτηριστικά είναι ότι συνοδεύεται από κινητό κλιμάκιο εξειδικευμένων επαγγελματιών, το οποίο θα μεταβαίνει σε κατοικίες των ωφελούμενων, προσφέροντας θεραπευτικές παρεμβάσεις, υποστήριξη στις οικογένειες και όπου απαιτείται ακόμα και μεταφορά των εξυπηρετούμενων προς και από τη δομή. Η συγκεκριμένη πρόβληψη εκτιμάται ότι θα καλύψει ένα διαχρονικό κενό στις απομακρυσμένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες παραμένει περιορισμένη. Τα δύο κέντρα θα απευθύνονται τόσο σε παιδιά, όσο και σε ενήλικες με διάγνωση αυτισμού ή άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών και θα παρέχουν ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εξωτερικά ιατρία, ημερήσια φροντίδα με δημιουργική απασχόληση και αναπτυξιακή και ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής, κατά εικόνα παρεμβάσεις, τακτική ιατρική παρακολούθηση με αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και εκπαίδευση γονέων και φροντιστών, καθώς και συνεργασία με τις υπόλοιπες δομές κοινωνικής φροντίδας της περιοχής. Η λειτουργία των μονάδων θα είναι διευρυμένη από τις 7.30 το πρωί έως και στις 9.30 το βράδυ, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών. Κάθε δομή θα στελεχωθεί σε πλήρη ανάπτυξη από 25 επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, παιδίατροι, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, κοινωνική λειτουργή, φροντιστές και διοικητικό προσωπικό. Συνολικά, οι δύο δομές και τα κινητά κλιμάκια τους θα μπορούν να εξυπηρετούν έως και 120 ωφελούμενους. Κάθε ημέρα θα έχουν τη δυνατότητα να υποδέχονται έως 40 άτομα σε δύο βάρδιες, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται επισκέψεις κατά 20 υπηρεσίες εξωτερικών ιατρίων. Όπως βλέπεις, Ειρήνη, δυνητικά δικαιούχες αυτήν την πρόσκληση είναι το Υπουργείο Υγείας

0: οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ψυχικής υγείας, στις οποίες το Υπουργείο θα αναθέσει τη λειτουργία των ανθρώπων μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας. Θα ολοκληρώσω, Ειρήνη, θέλοντας μόνο να τονίσουμε ότι οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 31 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ενώ η αξιολόγηση θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με το χρόνο υποβολής.
1: Πολύ σημαντικές δομές για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα φωτεινή.
0: Και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και χωριά, Ειρήνη, όπου η πρόσβαση στην υγεία δεν είναι μόνο δικαίωμα, ούτε προνόμιο, είναι κάτι περισσότερο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε τώρα στο Σάκι Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, γιατί εκεί το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ζακύνθου, υποπολάρη, καταγγέλνουν την έλλειψη προσβάσιμων παραλίων στη Ζάκυνθο, επισημένοντας τις σοβαρές καθυστερήσεις στην εγκατάσταση, τη λειτουργία αλλά και τη συντήρηση των απαραίτητων υποδομών. Σάκι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για κοινή καταγγελία του Σωματείου Υποβολάρη και της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ΕΣΑΜΕΑ, πρόεδρος της οποίας είναι ο συμπατριώτης μας Γιάννης Βαρδακαστάνης, μετά από έντονες αντιδράσεις και κύμα διαμαρτυριών από κατοίκους και επισκέπτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, καθώς και από τις οικογένειές τους, οι οποίες καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην υπηρεσία Διεκδικούμε Μαζί της ΕΣΑΜΕΑ. Στο επίκεντρο των καταγγελιών, σύμφωνα και με δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία, νομού Ζακύνθου Ποπολάρη Μάριος Μπενίσης. Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η σοβαρή έλλειψη προσβασιμότητας στις ελληνικές ακτές, γεγονός που οδήγησε την ΕΣΑΜΕΑ σε επίσημη κοινοποίηση των προβλημάτων προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και σε πλήθος Δήμων ανά την επικράτεια. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία του Σωματείου και της Νομοσπονδίας, η εικόνα που παρουσιάζουν οι ελληνικές παραλίες χαρακτηρίζεται από σοβαρές δυσλειτουργίες και παραλήψεις. Σε πολλές περιοχές και στη Ζάκυνθο, ειδικά συστήματα και εξοπλισμός αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα που λειτουργούσε κατά το παρελθόν, φέτος αφαιρέθηκαν. Παρά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και την έγκριση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων, ο εξοπλισμός παραμένει αχρησιμοποιητός. Στη Ζάκυνθο, όπως κατήγγειλε ο κ. Μπενίσης, πρόεδρος του Σωματείου Υποβολάρη, αν και είχαν οριστεί 4 συγκεκριμένες παραλίες για την τοποθέτηση των σχετικών υποδομών, μιλάμε για τις εγκαταστάσεις C-Track έως την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, δεν έχει εγκατασταθεί ούτε μία. Και μάλιστα έχει ζητήσει συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή που είναι υπεύθυνη για αυτή την εγκατάσταση του Σωματείου Υποβολάρη και είναι εν αναμονή για το πότε ακριβώς θα γίνει η συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή για να λάβει μια απάντηση. Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου, οδηγεί στον συστηματικό αποκλεισμό των ατόμων με κινητική αναπηρία, μειωμένη κινητικότητα και των νοικιών τους από το κοινωνικό αγαθό της θάλασσας, παραβιάζοντας το αναφέρετο δικαίωμά τους στην αναψυχή. Είναι όντως ένα πολύ σοβαρό θέμα και κοινωνικό μαζί, γιατί μιλάμε για ένα νησί της Ζάκυνθου προκειμένου που φημίζεται για τις μοναδικές παραλίες της και εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκείς και πλήρως λειτουργικές προσβάσιμες παραλίες για άτομα με κινητική αναπηρία, ενώ και κάποια άτομα που θέλουν να έρθουν στη Ζάκυνθο και έχουν κινητικά προβλήματα ρωτούν πρώτα αν υπάρχουν ανάλογες εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένες παραλίες του νησιού, δηλαδή C-Track για αυτόνομη πρόσβαση. Ναι. Και ενημερώνεται λοιπόν ότι δεν υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις ούτε σε μια παραλία, με αποτέλεσμα από το να αποτρέπονται να έρχονται να επισκεφθούν το νησί, πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι με κινητικά προβλήματα στις παραλίες του νησιού. Ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα.
1: Πάρα πολύ σοβαρό, Σάκη, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν περισσότερο ανάγκη από κάθε άλλον από εμάς το να πάνε και να μπορέσουν να κάνουν μια βουτιά σε μια παραλία.
2: Και ενώ υπάρχει χρηματοδότηση, έχει εγκριθεί η σχετική διαδικασία, δεν έχει γίνει απαιτούμενη διαδικασία από το Δήμο σε 4 προεπιλεγμένες παραλίες του νησιού. Σε ούτε μία. Και απάντησε από τη Δημοτική Αρχή επίσης καμία προς το Σωματείο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε τώρα μετά τον Όλυμπο σε μια άλλη επίσης όμορφη είδηση, γιατί είχαμε μια ξεχωριστή διάκριση που απέσπασε η πρόεδρος της πρωτοβουλίας Νέα Ζωή στο χωριό, η κυρία Γιώτα Διαμάντη, η οποία ήταν ανάμεσα στα 4 πρόσωπα που έλαβαν τιμητική πρόσκληση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παραστούν στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και η κυρία Διαμαντή διορίστηκε δασκάλα στο μονοθέσιο σχολείο της Φουρνά. στην Ευρυτανία πριν από 3 χρόνια. Η μοίρα του χωριού τότε, όπως έχει πει και σε συνεντεύξεις της, ήταν προκαθαρισμένη. Υπήρχαν μόνο 3 μαθητές την πρώτη χρονιά, 2 τη δεύτερη. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ότι το κλείσιμο του σχολείου ήταν σίγουρο. Ελένη Μανώλη από την Έρτα Βόλου έχει μιλήσει μαζί της. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Μία κοπέλα που έκανε τα πάντα και κατάφερε και με τη βοήθεια ενός ιερέα να ιδρύσουν τη νέα ζωή στο χωριό.
3: Ακριβώς, και πλέον πέρα από τα φουνά να πω ότι έχει επεκταθεί η δράση.
1: Μπράβο, ναι.
3: σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
3: Και πλέον έχουν μαζί τους και το Ίδρυμα Λάτσι. Έτσι όπως είχαν παλιότερα άλλα ιδρύματα, για να μπορούν να το στηρίζουν, να κάνουν το έργο τους. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά οικογενειών να επιστρέψουν στο χωριό, έτσι όπως και ενδιαφέρον οι εθελοντές να συνδράμουν. Τώρα, με τι αφορμή μιλήσαμε. Η κυρία Γιώτα Διαμαντή, λοιπόν, δέχθηκε τιμητική πρόσκληση από την Προεδρία της Δημοκρατίας για να είναι στη δεξίωση αυτή που έγινε. Και εκεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τέλος πάντων, της έδωσε ένα βιβλίο, της χάρισε ένα βιβλίο, την ιστορία. Μάλλον μια ιστορία όπου φαίνονται όλα τα γράμματα που υπήρχε, που έγιναν και έγραφε, τέλος πάντων, ο Αβέροφ στον Τοσίτσα, και οι δύο αυτοί έκαναν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στην περιοχή, κάνοντας το Μέτσοβο αυτό που είναι σήμερα. Είπε ότι και εκείνοι ήταν εμπνευσμένοι άνθρωποι και εσείς είστε ένα φωτεινό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς και ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Ναι. Η ίδια βέβαια είπε ότι η χειρονομία ήταν ιδιαίτερη τιμητική. Να πω ακόμη ότι μέσα από τη δράση τους και την προσπάθεια αναγέννησης των μικρών περιοχών της Ελλάδας έχουν ήδη αρκετά αποτελέσματα. Στη Φουρνά Ευρυτανίας έχουν εγκατασταθεί 6 οικογένειες με 18 παιδιά. Αντίστοιχα στη Ζήτσα Ιωαννίνων ολοκληρώνεται σε ένα μήνα η εγκατάσταση 5 νέων οικογενειών, ενώ στο Κόκκινο Βιωτίας έχουν ήδη μετακομίσει 2 πρώτες οικογένειες και αναμένεται σύντομα ακόμα μία. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, το νέο χωριό θα ανοίξει από τον επόμενο μήνα. Εμείς ξέρουμε ότι είναι κάπου στη Μακεδονία.
1: Ναι.
3: Και διευρύνοντας έτσι περισσότερο το δίκτυο των περιοχών που συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, είπε ότι είναι πολύ ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Πραγματικά το ίδρυμα παλιότερα ήταν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τώρα σας είπα είναι το Ίδρυμα Λάτσι, που βοηθούν σε αυτή την ιστορία. Είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά και στη δεξίωση. Και μαζί είπαν ότι τέλος πάντων θα πρέπει να δοθεί όθηση να. Αυτό, τέλος πάντων, αυτή η πρωτοβουλία να μεγαλώσει πολύ, να πάει σε όλη την Ελλάδα και πραγματικά να ξαναζωντανέψουν τα ελληνικά χωριά. Αλλά εδώ χρειάζεται, πέρα από τα λόγια, έτσι χρειάζεται και αρκετό χρήμα και κίνητρα να δοθούν, είναι αλήθεια.
1: Έτσι ακριβώς, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Χρήματα και κίνητρα είναι το ουσιαστικότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, για αυτό το ωραίο θέμα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης τώρα συνεχίστηκε ο κύκλος των απολογιστικών παρουσιάσεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης Χριστόδουλου Τοψίδη για το έργο που υλοποιήθηκε στα πρώτα 2,5 χρόνια της θητείας της παρούσας διοίκησης. Ο Περιφερειάρχης απαρίθμησε την εκτέλεση αλλά και τη δρομολόγηση έργων σε σειρά τομέων ύψους άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, ο Περιφερειάρχης καταρχάς επεσήμανε την αιχμή του δόρατος των χρηματοδοτήσεων του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΣΠΑ, το οποίο αριθμεί 936 συνολικά τον αριθμό πράξεις, ενταγμένες πράξεις, χρηματοδοτούμενες δηλαδή, που μπορούν να υλοποιήσουν έργα δημοτικά, να ενισχύσουν επιχειρήσεις, να υποστηρίξουν νέους, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Στον τομέα των υποδομών, μεταξύ άλλων, ο κύριος Τοψίδης τόνισε τη μελέτη βελτίωσης της Ιρλανδικής διάβασης του ποταμού Λύσου στο πανθρακικό προσκύνημα της Αγίας Μαρίνας Ημέρου, τη νέα γέφυρα Κοσμίου που παραδόθηκε και την γέφυρα Κομψάτου στον Πολύανθο που πρόκειται να παραδοθεί τις επόμενες ημέρες, όπως επίσης το μεγάλο έργο της σύνδεσης Ροδόπης και Εύρου μέσω της ακτής Μαρόνιας Δικέλων του χρόνου τέτοιο καιρό περίπου. Στον πρωτογενή τομέα, υπογράμμιση εργασίες αποκατάστασης αντλιοστασίων, παρεμβάσεις σε υδροταμιευτήρες και κατασκευή λήξεων λίμνων δεξαμενών για την ενίσχυση της αρδευτικής επάρκειας. Για την υγεία, σημείωσε ότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά οικονομικό κίνητρο για την προσέλκυση νέων γιατρών στο νοσοκομείο Κομωτινής με την επιδότηση ενοικίου. Ήδη κάποιοι γιατροί το αξιοποιούν, ενώ συνάμα αναβαθμίστηκαν τα κέντρα υγείας Ιάσμου και Ζαπών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα γενιά με τη δημιουργία του δε δεύτερου στη χώρα Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων, με την εκπαίδευση περισσότερων από 12.000 μαθητές στην οδική ασφάλεια και στις πρώτες βοήθειες. Και παράλληλα, πολύ σημαντικό, Ειρήνη, δημιουργείται στην Ελλάδα το πρώτο παρατηρητήριο δημογραφικής πολιτικής, ένας κρίσιμος οργανισμός, ένα κρίσιμο εργαλείο για την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών απασχόλησης, στέγασης και συγκράτησης του πληθυσμού στην περιοχή.
1: Μάλιστα.
4: Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι
1: να
4: όλο
1: κλείσουμε,
4: αυτό
1: Γιάννη,
4: είναι συλλογική δουλειά αντιπεριφερειακών συμβούλων, υπηρεσιακών στελεχών και υπαλλήλων, τους οποίους ευχαρίστησε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ισχυρή έκρηξη να πούμε ότι σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ξέσπασε και φωτιά, η οποία καίει ολοσχερώς αυτή την ώρα τις εγκαταστάσεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2 παρά 10 και σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκε σε ολόκληρη την περιοχή ένας εκοφαντικός κρότος, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε και αργότερα. Πάμε τώρα στο Γιώργο Βιτσαρά από την Έρθ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Πολύ ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτό το καλοκαίρι στην Ικαρία. Και για αυτό το καλοκαίρι είναι το σωστό στην Ικαρία.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλό μεσημέρι καταρχήν. Ξεκινάμε με την συνέχιση της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «Οι σκοτεινές γεωμετρίες της βομβαρδισμένης Γάζας» της Στεφανίας Μιζάρα, που γίνεται στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου Κηρύκου μέχρι και τις 30 του μηνός, από τις 7 η ώρα μέχρι τις 10. Συνεχίζεται επίσης το πανέμορφο να αρμενιστεί εκεί στο ανακαινισμένο παλιό τελωνείο της περιοχής, όπου θα συνεχίζεται μάλλον η ατομική έκθεση φαντικών δημιουργιών της Μαρίας Καρούτσου. Ναι. Να πούμε επίσης ότι έχουμε 29 και 30 του μηνός, συγγνώμη, Τετάρτη και Πέμπτη, δίμερο εκδηλώσεων στο Καραβόσταμο Ικαρίας για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδος. Και Τετάρτη και Πέμπτη πάλι έχουμε την 10η έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και χειροτεχνία στην περιοχή του Φραντάτου, στην πλατεία του Φραντάτου, με πολύ ενδιαφέρουσα την εκδήλωση της Τετάρτης που έχουμε τη γιορτή της Καθούρας, του Καριώτικου Τυρί, με ένα σεμινάριο που θα γίνει μάθημα παραγωγής της Καθούρας, και την Πέμπτη τα ομαδικά διαδραστικά παιχνίδια για όλα τα παιδιά, μικρά και μεγάλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Συνεχίζονται στα Χανιά για τρεις ακόμη μέρες οι παραστάσεις του θεατρικού έργου με τίτλο «Ο Τρελός Λαγός», το οποίο είναι βασισμένο στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη. Παίρνει τον Πρίνε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από μένα και καλή εβδομάδα. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο θέατρο Κηδωνία. Η παράσταση είναι, όπως είπες, μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βυρβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο Τρελός Λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε έναν κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Ο ίδιος ο ποιητής, ως εκπρόσωπος της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, επηρεάστηκε βαθιά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και τον εμφύλιο, γεγονός που αντανακλάται και στα ποίηματά του. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο πολιτικό φορτίο. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου, και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν σε και μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδωνία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, που προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις. Τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι πως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Σέρκια λάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
11: Είτε είστε εδώ, είτε είστε στο δρόμο προς τους προορισμούς τους διάφορους νησιωτικούς, είτε έχετε φύγει ήδη, οι εικόνες που φτάνουν τις τελευταίες ημέρες από τη Γαλλία και την Ισπανία δεν είναι απλώς ανησυχητικές, είναι κάτι περισσότερο, κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ο εφιάλτης της κλιματικής κατάρρευσης που εκτελήσεται σε ζωντανή μετάδοση στην καρδιά της Ευρώπης. Μιλάμε για γιγαντιές πυρκαγιές που καταστρέφουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών, απειλούν οικισμούς και ξεριζώνουν τοπικές κοινωνίες, έχουν πάρει διαστάσεις που ο ανθρώπινος νους δυσκολεύεται να συλλάβει. Μια πυρηνή, αλλά από μόνο τυχαίο ή ατυχές φυσικό φαινόμενο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ως τέτοιο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με αύξηση πολύ συγκεκριμένων μέτρων. Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον μια μελλοντική απειλή, είναι η παρούσα πραγματικότητα, όσο και αν η Ευρώπη και όλη η παγκόσμια κοινότητα απλά παρακολουθούν τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Φωτιά σε δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κοζάνη, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές δυνατότητες για να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων χαρακτήρισε την Ελλάδα από την πλευρά του Christian Stoker. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων για τα καύσιμα και για μετά τον Αύγουστο, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα, στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πυρηνή λέλαπα σε Γαλλία και Ισπανία. 15 χιλιόμετρα από τον Μπορντό έχουν φτάσει οι φλόγες. Κοντά στη Βαλένθια, το πυρηνό μέτωπο της Ισπανίας, επιχειρούν δύο ελληνικά καναντέρ. Μπαράζ πυρκαγιών το τελευταίο 24ωρο στην κεντρική και νότια Ιταλία. Τουλάχιστον 300 τουρίστες απομακρύθηκαν από παραθαλάσσιο θρέατρο στην περιοχή Γκαργκάνο. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Και τέλος, γενικό αέθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 33 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
10: Earth News Radio
11: Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τις υποθέσεις μας έχουν όλους σοκάρει. Απολογείται ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του ποινικολόγου, και παράλληλα νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Ανοσύρο προκύπτουν από έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία καταγράφουν λεπτομερώς ως αντίκρισαν οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ, όπως επίσης θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικά τα νεότερα από τον πύρινο εφιάλτη σε Γαλλία και Ισπανία. Ειδικά ο καπνός από τις μεγάλες φωτιές στη Δυτική Γαλλία έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά, όπως προκύπτει από δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με κάποιες άλλες φωτιές, εισαγωγικά τις φωτιές στις τσέπες των καταναλωτών λόγω της ακρίβειας. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5 έως 20%. Όπως ανέφερε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια οικονομική μας δάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πινελόπη.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο Υπουργός, η συλλογή των κωδικών προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστεί η έκπτωση 5 έως 20% από την 1η Σεπτεμβρίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τη νέα ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι μειώσεις θα αφορούν βασικά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής, και θα διατηρηθούν για διάστημα τουλάχιστον 3 ή 4 μηνών. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Mm-hmm. Να πούμε όμως, Γρηγόρη, ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών των καυσίμων.
11: Πριν πάμε στα καύσιμα, το οποίο επίσης αφορά πολύ κόσμο, γιατί είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδο των εκδρομέων και των αναδιούχων του καλοκαιριού, να ακούσουμε τα όσα είπε εδώ στην τηλεόραση του Ερτνιούς για το ζήτημα της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
12: Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
11: Λοιπόν, πάμε τώρα, Πινελόπη, να μας πεις τι είπε ο Υπουργός.
5: Και... με συγχωρείς, αλλά πριν πάμε στα καύσιμα, θα ήθελα να προσθέσω ότι αργότερα στην δήλωσή του ο Υπουργός είπε ότι εφόσον εφαρμοστούν οι εκπτώσεις αυτές από τα σούπερ μάρκετ, τότε θα περιοριστούν τα έξοδα των καταναλωτών σε μηνιαία βάση από 30 έως 40 ευρώ σε έναν λογαριασμό μιας οικογένειας που δαπανά 400 με 450 ευρώ για το σούπερ μάρκετ.
11: Βεβαίως. Πάμε τώρα και στα καύσιμα, γιατί ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, την ώρα που βλέπουμε ότι οι διεθνείς αγορές παίρνουν ανάσα με το πετρέλαιο να υποχωρεί σήμερα αισθητά. Γιατί η προσωρινή πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ουάσιγκτον αποκλιμάκωσε τους φόβους για νέα ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 92 δολάρια το βαρέλι. Αλλά στη χώρα μας, στην Αντλία, είναι διαφορετική εικόνα που βλέπουν οι καταναλωτές.
5: Να ξεκινήσουμε από τις τιμές, τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να πούμε ότι σήμερα παρουσιάζουν μια γενικότερη καθοδική πορεία. Το Brent διαμορφώνεται στα 89,1 δολάρια το βαρέλι με πτώση 9,4% και το αργό της Αμερικής στα 83,1 δολάρια το βαρέλι με πτώση 8,15% που είναι πολύ σημαντικές μειώσεις, ενώ καθοδικά κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά που αυτή την ώρα είναι στα 58,97 ευρώ ανά μεγαβατόρα με πτώση 6,6%, και να πούμε εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε δει το φυσικό αέριο να φτάνει ακόμα και στα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, στην εγχώρια αγορά η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Οι μειώσεις αυτές των τιμών δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία. Αντιθέτως, έχουν περάσει στην Αγγλία οι αυξήσεις του προηγούμενου διαστήματος και έτσι η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 2,013 ευρώ το λίτρο, και όταν η μέση τιμή είναι στα 2,013 13 σημαίνει ότι φτάνει σε κάποιες περιοχές ακόμα και στα 2,30 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει ήδη πανελλαδικά τη μέση τιμή της αμόλυβδης και είναι στα 2,031 ευρώ το λίτρο. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η κυβέρνηση, όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός, με τη χθεσινή του ανάρτηση και την ανασκόπηση της εβδομάδας, ανακοίνωσε ότι στην έκπτωση που παρέχουν ήδη τα δηληστήρια της χώρας για το ντίζελ και την απλή αμόλυβδη, θα προσθεθεί έκπτωση και από την πλευρά της κυβέρνησης για το ντίζελ. Έτσι, συνολικά η έκπτωση στο ντίζελ θα είναι 15 λεπτά το λίτρο, θα εφαρμοστεί από την 1η Αυγούστου. Ήδη τα δηληστήρια εφαρμόζουν την έκπτωση των 5 λεπτών, ενώ για την αμόλυβδη η έκπτωση παραμένει στα 10 λεπτά. Σε ό,τι αφορά το κόστος του μέτρου αυτού για τον προϋπολογισμό, για την κυβέρνηση, σύμφωνα με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, είναι στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Ανδρεϊκός, όπως είπε και εσύ, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Εξέφρασε όμως ανησυχίες, λέγοντας ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις.
11: Μάλιστα, άφησε κάποια στιγμή ανοιχτό και το ενδεχόμενο όμως να παραταθεί αυτή η παρέμβαση, αν και εφόσον βέβαια συνεχιστεί ο πόλεμος.
5: Βεβαίως. Και αν βεβαίως συνεχιστεί αυτή η περίεργη κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο, δεν υπάρχει διαθέσιμο ντίζελ, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλες οι αυξήσεις στο ντίζελ, ενώ παράλληλα έχουμε και τον πόλεμο.
11: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μίλησε στο Star News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα μετά και την επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον Αύγουστο.
13: Καταρχήν να πούμε ότι η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά και στην έναρξη της αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν ένα ποσό στον πολίτη, αλλά και η ίδια τώρα έρχεται με μια ελάφρυνση των 10 λεπτών. Mm-hmm. Σημαίνει λοιπόν ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου στο ψυχολογικό φράγμα των κάτω των 2 ευρώ. Mm-hmm. Προφανώς και οι μεγάλες αστικές πόλεις θα το ακολουθήσουν, γιατί και η έλεγχη είναι πάρα πολύ. Και σας είπα και πριν ότι λειτουργεί ο γης συνταγωνισμός. Η νησιωτική χώρα όμως είναι αδύνατον. Η νησιωτική χώρα έχει μια επιβάρυνση της τάξης των 14 λεπτών τουλάχιστον το λίτρο ως μεταφορικό κόστος.
14: Ναι.
13: Έτσι, εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2 ευρώ.
14: Άρα γύρω στο 1,80 θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και γύρω στα 2 στην περιφέρεια.
13: Με τις πιο ευχάριστες προβλέψεις.
14: Μάλιστα.
11: Στο θέμα λοιπόν αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Οριανιάδη, που ήταν στο briefing και παρακολούθησε την ενημέρωση. Ακούσαμε κάποια στιγμή τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι παρεμβάσεις θα γίνονται για όσο υπάρχουν ανάγκες, Νότι. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η γραμμή, θα λέγαμε, της κυβέρνησης, έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε στο τελευταίο, να το πούμε έτσι, briefing της σεζόν, στις 24 Αυγούστου θα έχουμε το επόμενο, δεν θα γίνει τελικά μεθαύριο και την Πέμπτη έχουμε υπουργικό συμβούλιο. Η γενική γραμμή λοιπόν είναι ότι οι παρεμβάσεις θα υπάρχουν στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, του περιθωρίου δηλαδή που έχει η κυβέρνηση να δίνει. Θα είναι στοχευμένες και θα είναι λελοκισμένες. Αν είχαμε ειδήσει χαρακτηριστικά σε μια αποστροφή του λόγου, το απαντώντα σε ερώτηση συναδέλφου ο Παύλος Παρνάκης, αν είχαμε υιοθετήσει τα όσα πρότεινε η αντιπολίτευση, δεν θα υπήρχε τώρα περιθώριο να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις. Όπως αυτές, θύμισε ότι βεβαίως η ιστορία της παράτασης μπορεί να είναι εφικτή, ακριβώς γιατί της παράτασης της ενίσχυσης, δηλαδή αν χρειαστεί, ακριβώς γιατί υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Μάλιστα και σε δική μας ερώτηση απάντησε ότι υπάρχουν, έχει πει ο αρμόδιος υπουργός, 200 εκατομμύρια. Αυτή η παρέμβαση της έκπτωσης είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η λογική προσέγγιση της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας στα καύσιμα, στο ντίζελ, κυρίως έχει να κάνει με το ότι τι μπορούμε και τι δίνουμε. Παραδέχτηκε ότι αλλού είναι πολύ φθηνότερη βενζίνη, γιατί αλλού είναι πολύ φθηνότερα, όπως για την Κύπρο, για παράδειγμα, όπως όταν ρωτήθηκε σχετικά, είναι πολύ μικρότερη η φορολόγηση. Και σημείωσε ότι η Ελλάδα, στην ελληνική κυβέρνηση, έχει προτεραιοποιήσει άλλους λογαριασμούς, άλλες επιλογές, να μπορέσει, γιατί κάθε προϊόν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η ακριβή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά το τρόφιμα, αλλά είναι το δίζελ, και έχει προσπαθήσει να δώσει μια απάντηση στην ακρίβη που έχει εξωγενή κατά την κυβερνητική ανάλυση αίτια, την Ουκρανία, την παράταση του πόλεμου της Μέσης Ανατολής, την αστάθεια που υπάρχει συνολικότερα. Τώρα, στο γεγονός ότι δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση, δέχτηκε και χθες από εκπροσώπους κομμάτων που είχα την τιμή να φιλοξενήσω στην εκπομπή μας την κριτική μέρη στο Earth News Radio, σε εμάς, γιατί πάει σε μια λογική συναντήληψη, συζήτηση με τα διελιστήρια, συμφωνία με τα διελιστήρια και όχι επιβολή σχετικών μέτρων.
14: Και πώς απαντάει σε αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
15: ότι θυσιάσεις. Από τη στιγμή που υπάρχει και διαπιστώνεται μια συναντήληψη με τα διελιστήρια, δεν χρειάζεται να επιβληθούν μέτρα. Θυμίζοντας πάντως, Γρηγόρη, ο Παύλος Βαρνάκης, ότι ήταν αυτή η κυβέρνηση, Γιώργο Μητσοτάκη, η οποία στο παρελθόν ήταν η πρώτη, η οποία φορολόγησε υπερκέρδη διελιστήριων. Τώρα δεν χρειάζεται να υπάρξει μια τέτοια επιλογή, από τη στιγμή που και τα δηληστήρια είναι έτοιμα να συμφωνήσουν, να βοηθήσουν στην μείωση και στην αντιμετώπιση αυτού του κύματος ακρίβειας. Σε σχέση με αυτή τη συζήτηση, έχει σε συνέχεια με αυτή τη συζήτηση, ήρθε και μια απάντηση σε ερωτήσεις σχετικές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με τη ΔΕΘ, και αν θα έχουμε μια επανάληψη λογικής στην Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, δώστε τα όλα. Μέτρησε λοιπόν χαρακτηριστικά ο κ. Βουστάκης, είναι το 19, 20, 21, 23 κτλ. Είναι 8, ανεβαίνει για 8η φορά ως πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Αν μπορεί να δει κανείς τι είχε εξαγγείλει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, και παρά το ότι είχαμε την πανδημία, παρά το ότι είχαμε πολέμους, τα μέτρα είναι πάντα κοστολογημένα, και έτσι έβγαινε ο λογαριασμός και έτσι υπογράμμισε, μπορούσαν να μειώνονται φόροι ακριβώς και λόγω της ανάπτυξης που υπήρχε. Γι' αυτό και έχουμε άλλωστε ρεκόρ στη μείωση χρέους ως προς το ΑΕΠ. Παγκόσμιο ρεκόρ, όπως είπε χαρακτηριστικά.
14: Ήταν και αυτή είναι η απάντηση στις αιτιάσεις, το γιατί τώρα. Στην ερώτημα γιατί τώρα από την αντιπολίτευση.
15: Αιτιάσεις γιατί τώρα, γιατί υπάρχει ο δρόμος, και αιτιάσεις ότι απάντηση μάλλον στο ότι έχουμε κοστολογημένα μέτρα, λέει η κυβέρνηση, απέναντι στην πλειοδοσία και τα μη κοστολογημένα μέτρα της αντιπολίτευσης, όπως για παράδειγμα οι υπόλοιγες, το λέω, για το 13ο μισθό. Δηλαδή μη κοστολογημένες απαιτήσεις.
14: Νότια Δανειάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
14: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις δύο, στις σφιχτικές πιέσεις που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον αυστριακό καϊλάριο Κρίστιαν Στόκε από το Σάλτσμπουργκ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, και αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ευρωπαϊκών παρεμβάσεων εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί ξανά. Ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της ενέργειας. Από την πλευρά του, ο αυστριακός καγκελάριος χαρακτήρισε επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων την Ελλάδα και επεσήμανε ότι είναι ευγνώμονες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Πάμε στις αμέσως Σάλτσμπουργκ να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Earth News, ο Δημήτρης Γκάτσος, για τόσα είπαν οι δύο ηγέτες αμέσως μετά τη συνάντησή τους.
17: Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον καγκελάριο της Αυστρίας, με τους δύο ηγέτες να θέτουν επιτάπητο στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας, στο σύνολο των προκλήσεων που ανοίγονται στον ορίζοντα της Αθήνας και της Βιέννης. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις στην Ουκρανία, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο τουρισμός, η ενέργεια βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι η απάντηση στην ενέργεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι η αδράνεια. Δεν μπορεί μπορούμε να δεχόμαστε ότι σε μια ενιαία αγορά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις τις οποίες πληρώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υπενθύμησε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου για ολόκληρη την Βαλκανική αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, στην οικονομία και στο μέτωπο της στήριξης της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα από την αρχή της κρίσης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας ανακοινώσει ήδη για τον Αύγουστο την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ. Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα μήνυμα που απευθύνεται και στο εσωτερικό της χώρας. Στην πρώτη γραμμή επίσης το ανέφερα η διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού. Μαζί με την Αυστρία έχουμε καταφέρει την προστασία των συνόρων να την έχουμε αναγάγει σε κοινή ευθύνη, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εστίασε επίσης στις δηλώσεις του Έλληνα σε πρωθυπουργό στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εξέφρασε την ευχή να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας έχει κομβική σημασία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Εύσημα επίσης από τον καγκελάριο της Αυστρίας όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα πετυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, το οποίο έχει ανάγκη τόσο η Ευρώπη όσο και η Αυστρία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.
11: Να ακούσουμε δηλώσεις τώρα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν δεχόμαστε σε μια ενιαία αγορά ενέργειας να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας στήριξης.
18: Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες αποκλίσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
11: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, προσθέτοντας πάντως ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.
18: Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για το ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Ας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
11: Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας αλλά και στην εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.
18: Η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τις δικές της αμυντικές υποχρεώσεις, να επενδύσει περισσότερο στις συλλογικές της δυνατότητες, να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της άμυνα. Να φροντίσει την ίδια στιγμή για την επιχειρησιακή της ετοιμότητα και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί. Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις, ειδικά για τα ζητήματα που αφορούν τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Αυτά έγιναν και αυτά υπόθηκαν νωρίτερα λοιπόν στο Σάλτσμπουργκ. Φεύγουν από την Αυστρία και ερχόμαστε πίσω στα δικά μας για να δούμε τα νεότερα από την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτήριά μας την Πέγκη Μπρούσα, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί δεν είναι καλά τα νέα, Πέγκη.
19: Όχι, δεν είναι καλά τα νέα. Να πω ότι έχει εντοπιστεί μια σωρό. Ένα άνθρωπο έχει απανθρακωθεί μέσα στο εσωτερικό του εργοστασίου, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Μιλάμε για μια πυρκαγιά μετά από έκρηξη που προκλήθηκε στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού, εργοστάσιο οχθοποιίας, δηλαδή κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας.
11: Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούσαμε καθαρά, εργοστάσιο, τι παράγει?
19: Εργοστάσιο οχθοποιίας, παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Είναι κοντά στα Εξαμήλια Κορινθίας. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώνει ολοκληρώθηκε στη 1:30 περίπου το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις. Υπάρχουν πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρων σε ένα τσεμοδέ, θελοντές και 11 οχήματα που λαμβάνουν μέρος στην κατάσταση. Εντοπίστηκε η σωρός του αστροανθρώπου που δεν έχουν ακόμα διασταυρωθεί, δεν έχουν πιστοποιηθεί τα στοιχεία του. Είναι αγνώστο μέχρι στιγμή στοιχείων. Ενώ το έργο της κατάσταση και δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματίες. Αν υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη αυτή, μια έκρηξη η οποία ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Μάλιστα, μας είπαν ότι ακούστηκε σε Κόρινθο αλλά και σε Λουτράκη, στην περιοχή του Λουτρακίου.
11: Και μια έκρηξη που ξυπνάει μνήμες, είναι πρόσφατα τα τραγικά γεγονότα που ζούσαμε το περασμένο χειμώνα. Έχουμε εικόνα, Πέγγι, είναι πολύ νωρίς βεβαίως ακόμα, πόσοι εργαζόμενοι ήταν στο εργοστάσιο την ώρα εκείνη της έκρηξης?
19: Όχι, δεν έχω εικόνα.
11: Ωραία. Στη συνέχεια λοιπόν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έκρηξη λοιπόν και φωτιά, κυρίες και κύριοι, σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Δυστυχώς με ένα νεκρό, ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής χωρίς τις αισθήσεις του. Φεύγουμε από τα δικά μας τώρα, πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, εκεί όπου οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν έχουν ανασταλεί τα τελευταία 2-24 ώρα. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να δώσει χώρο στη διπλωματία, διαμηνύοντας πάντως ότι οι ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Το Ιράν από την πλευρά του σταμάτησε τα αντίπεινα, αλλά δηλώνει ότι δεν έχει
20: αντιπίνων. Υπάρχει μία κατάπαυση του πυρός μετά από την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου και την εντολή που έδωσε να σταματήσουν αυτές οι αμερικανικές επιθέσεις. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αυτό...
11: ότι δεν έχει ζητήσει επανέναρξη των συνομιλιών με την υπερακτορία. Κοιτάξτε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας πει περισσότερα.
20: Κατάπαυση του πυρός μετά από την... Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αυτό έγινε μετά από εισηγήσεις των μελών του Γενικού Επιτελείου Στρατού, μετά από σύσκεψη. Να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μαζική επίθεση κατά του Ιράν. Αυτό άλλαξε την Παρασκευή. Οι εισηγήσεις λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι εξαντλούνται τα αποθέματα, ειδικά όσον αφορά την αντιπυραυλική ασπίδα των χωρών της περιοχής του κόλπου, αλλά και κάποιες άλλες ανησυχίες σύμφωνα με το CNN που εκφράστηκαν και από τον στρατηγό Dan Kane αλλά και από τον αντιπρόεδρο Vance για πολλά θύματα στον ιρανικό πληθυσμό, στο ενδεχόμενο μιας τέτοιας επίθεσης, για ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα, ενώ και ο επικεφαλής των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ τόνισε ότι οι στόχοι της επιχείρησης μέχρι στιγμής έχουν επιτευχθεί και ότι η ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούς έχουν μειωθεί σημαντικά μετά από τις τελευταίες επιθέσεις. Ωστόσο, οι ΗΠΑ διαμηνύουν ότι ουσιαστικά ο στρατός είναι έτοιμος για ανά πάσα στιγμή να επαναλάβει τις επιθέσεις. Από την πλευρά του, το Ιράν, όπως είπες, σταμάτησε τα αντίπεινα, δηλώνοντας ότι αυτά γίνονταν σε αντίπεινα για τις αμερικανικές επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν στον έλεγχο του Ιράν. Ωστόσο, ο ίδιος σε προηγούμενες δηλώσεις του έκανε λόγο για ανοιχτά διπλωματικά κανάλια και ουσιαστικά έμεσα μηνύματα που ανταλλάσσουν οι δύο πλευρές μέσω των μεσολαβητριών χωρών, κάτι που από την πλευρά της επιβεβαιώνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε τώρα ότι τόσο στα στενά του Ορμούς όσο και στο κόλπο του Άντεν, μετά τις απειλές των Χούθη αλλά και τα χτυπήματα εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων εκεί, η κίνηση, η διέλευση των πλοίων είναι εξαιρετικά μειωμένη.
11: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εν τω μεταξύ, και ενώ γίνονται αυτά στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις που ανάβουν φωτιές πραγματικά σε όλη την παγκόσμια διεθνή κοινότητα, την ίδια ώρα έχουμε όμως και τεράστιες πυρκαγιές Έλληνα σε Ισπανία και Γαλλία που έχουν κατακάψει πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και έχουν προκαλέσει την εκένωση τουλάχιστον 360.000 ανθρώπων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή και ευρωπαϊκών καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ωστόσο το έργο τους αναμένει να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο από ένα νέο κύμα καύσωνα. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, εκεί όπου η φωτιά έχει φτάσει δυστυχώς μόλις 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό.
20: Ναι, προς το παρόν βέβαια οι γαλλικές αρχές δεν θεωρούν ότι υπάρχει λόγος εκένωσης του Μπορντό, που είναι μια πόλη 840.000 ανθρώπων. Οι σκηνές, οι εικόνες που έρχονται από την νοτιοδυτική Γαλλία είναι πραγματικά δραματικές. Mm-hmm. Έχουν εκενωθεί τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι από την περιοχή. Έχουν καεί πάνω από 420.000 στρέμματα. Είναι πάνω από 1.500 πυροσβέστες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που επιχειρούν βεβαίως και με αέρια μέσα για να ελέγξουν αυτή την τεράστια πυρκαγιά. Ο πρόεδρος Μακρόν προεδρεύει σε μια διυπουργική σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε ανάρτησή του νωρίτερα είπε ότι ό,τι έχει κάψει πυρκαγιά θα ξαναχτιστεί, θα ξαναφτιαχτεί από το γαλλικό κράτος. Ωστόσο η κατάσταση είναι πολύ άσχημη και από οικονομικής άποψης, καθώς έχει καταστραφεί μια τεράστια περιοχή και έχουν κλείσει πάρα πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι εκτός από το...
11: Επιχειρήσεις και οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και η φύση βεβαίως, έτσι.
20: Βεβαίως.
11: Ανυπολόγιστη η ζημιά.
20: Ανυπολόγιστη, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η περιοχή του Μπορντό είναι μια περιοχή με τεράστιους αμπελώνες και φυσικά με πάρα πολλά δάση. Τώρα, όσον
11: αντίστοιχη
20: αφορά...
11: κινητοποίηση και στην Ισπανία βεβαίως, και εκεί η κυβέρνηση είναι επιποδός.
20: Βεβαίως, και η Ελλάδα έχει στείλει 2 καναντέρ που επιχειρούν δυτικά της Μαδρίτης στο μεγάλο αυτό μέτωπο, που παρουσιάζει μια μικρή καλυτέρευση θα λέγαμε, ωστόσο παραμένει επικίνδυνο για μέτωπο 200 χιλιόμετρων κάνουν λόγο οι ισπανικές αρχές. Επίσης επικίνδυνο θεωρείται και νοτιότερα το μέτωπο του Τολέδο αλλά και στη Βαλένθια, και αναμένεται να μεταβεί σήμερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσες, ο οποίος έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που αναμένονται στην Ισπανία. Στην Ισπανία έχουν εκενωθεί περίπου 115.000 άνθρωποι και εκεί είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες και στη Γαλλία και στην Ισπανία αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Χαρακτηριστικά να σου πω ότι στη Γαλλία και στη συγκεκριμένη περιοχή αναμένονται και πάλι θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.
11: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πύρινος εφιάλτης πραγματικά λοιπόν. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει οι δύο χώρες. Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πύρο μετεωρολόγο, τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές σε αυτές τις δύο ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Γιάνναρε, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
11: Μιλάμε για τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει η Γαλλία και η Ισπανία. Ακούσαμε, υπάρχει έκτατη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Ο Πέντρο Σάντζεθ στην Ισπανία αναμένει να επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια. Γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις δύο χώρες, ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
0: Διότι είχαμε όλα τα συστατικά τα οποία απαιτούνται για την λεγόμενη τέλεια καταιγίδα.
11: Δηλαδή,
0: οι περιοχές αυτές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις ακραίες αυτές τις δασικές πυρκαγιές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, η οποία βοήθησε στο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα βλάστησης. Και όταν πλέον ήρθαν τα διαδοχικά κύματα κάψωνα από τα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, όλη αυτή η βλάστηση αποξηράνθηκε και αποτελεί αυτή τη στιγμή το υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτές οι πυρκαγιές. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και μακροχρόνια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση. του τοπίου. Μιλάμε δηλαδή για περιοχές όπου απουσίαζε η διαχείριση των δασικών περιοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση και επομένως οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται κάτω από αυτές τις πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της πολύ ξηρής βλάστησης, να γιγαντώνονται και να είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος πολλές φορές ο έλεγχος τους.
11: Μα τα στοιχεία είναι πραγματικά σοκαριστικά και οι εικόνες επίσης σοκάρουν και η Ευρώπη δείχνει με τελείως απροετοίμαστη απέναντι στην πύρινη λέλαπα, σαν να έπεσαν στον ύπνο, το πούμε έτσι, και οι χώρες μέλη επίσης δείχνουν απροετοίμαστες.
0: Θα θυμίσω αυτό που είχε πει πριν από περίπου 200 χρόνια ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ο οποίος έγραψε ότι εάν αποτύχεις να προετοιμαστείς, τότε προετοιμάζεσαι να αποτύχεις. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα ανακλαστικά της Ευρώπης σε έναν ακόμη τομέα είναι δυστυχώς περισσότερο αργά από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αρκεί απλά το να έχουμε έναν ενιαίο δάσο πυροσβεστικό, ένα αέριο στόλο, να έχουμε τους πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική. Χρειάζεται ένας κεντρικός φορέας μέσα από τον οποίο θα γίνεται προτεραιοποίηση των συμβάντων πυρκαγιών, στα οποία θα μπορούν να αποστέλλονται δυνάμεις, να μπορούμε να βλέπουμε σε ένα χρονικό ορίζοντα 10 έως και 30 ημερών μπροστά ποιες περιοχές ενδεχομένως αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία σε ένα μικρό βαθμό έχουν γίνει βήματα, ωστόσο δεν είμαστε καθόλου κοντά στην ολοκλήρωση που θα μας επέτρεπε να λέμε ότι είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι.
11: Και να γίνεται μια καλή προετοιμασία και μια καλύτερη διαχείριση εκ των προτέρων. Όχι να τρέχουμε εκ των υστέρων και να μην φτάνουμε, γιατί βλέπουμε τώρα αυτό το καλοκαίρι καίγονται, εκενώνονται περιοχές, ερημώνονται περιοχές. Καίγονταν νωρίτερα οι άνθρωποι από τον καύσωνα. Δηλαδή, τι έχουμε να περιμένουμε. Αυτή θα είναι μια κανονικότητα από εδώ και πέρα.
0: Αυτό το οποίο ζούμε είναι δυστυχώς το μέλλον το οποίο είχε προβλεφθεί από την επιστημονική κοινότητα πριν από 10 με 20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά μας, δίχως να θέλω να μας τρομάξω όλους, θα σας πω ότι τον Απρίλιο ήμουνα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στον φορέα αυτόν ο οποίος διαχειρίζεται όλες τις κρίσεις όπως αυτή η συγκεκριμένη τώρα και αποφασίζει το πού θα διασπαρούν οι δυνάμεις οι κοινές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά όταν ήμουν εκεί πέρα μέσα δεν υπήρχε μετεωρολόγος.
11: Μάλιστα.
0: Και μιλάμε για δασικές πυρκαγιές και για πλημμύρες και για άλλες φυσικές καταστροφές.
11: Αυτό τα λέει όλα. Ναι, αυτό τα λέει όλα. Όπως επίσης τα λέει όλα και αυτό που διαβάσαμε και να κλείσουμε με αυτό. Είδαμε φωτογραφίες από τα δορυφορικά δεδομένα του Κοπέρνικου, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, πραγματικά συγκλονιστικές, με τον καπνό από τις μεγάλες φωτιές μόνο στη Δυτική Γαλλία να έχει ταξιδέψει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα προς τα δυτικά. Απίστευτο.
0: Πράγματι και ο καπνός, πέρα από την εντυπωσιακή εικόνα την οποία δίνει, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει και άμεσες επιπτώσεις και στην υγεία των ανθρώπων, κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πολύ διαδεδομένο. Γιατί έχουμε τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες φυσικά απειλούν τα οικοσυστήματα, τις ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, αλλά με έμεσο τρόπο, μέσω του καπνού, απειλούν και την ανθρώπινη υγεία. Οπότε καταλαβαίνει κανείς γιατί πολύ σύνθετο πρόβλημα μιλάμε και πόσο πιο ολοκληρωμένες πρέπει να είναι οι λύσεις που θα εφαρμόζουμε.
11: Κύριε Γιάνναρε, ευχαριστούμε πολύ για τις συμβολήσεις και τη συμμετοχή σας. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο. Είναι πύρο μετεωρολόγος, μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Γαλλία και στην Ισπανία και πώς και γιατί ξέφυγε η κατάσταση με τις φωτιές στις δύο χώρες.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
11: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Πάμε και πάλι στην Ελένα Λεμπίζου να το σύνταξεις για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε επίθεση ενόπλου στο Παρίσι, Ελένα.
21: Ναι, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή Πόρτε Κλισί του Παρισιού. Ένας άντρας 31 ετών έτρεχε μέσα στο πλήθος με δύο κουζνομάχηρα, τραυμάτισε τρεις γυναίκες, μία από τις οποίες έγκυος, δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο άντρας αυτός συνελήφθη, όπως μεταδίδουν τα πρακτορία και τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ενδέχεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά είναι γνωστά μέχρι στιγμής, Γρηγόρη.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, με μια είδηση όμως που έχει πολύ έντονο ελληνικό άρωμα αλλά με παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς ιστορική διάκριση πλέον για τη χώρα μας. Ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε ομόφωνα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στη σύνοδο στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Το μυθικό βουνό των Θεών και το υψηλότερο βουνό της χώρας αναγνωρίζεται πλέον ως αγαθό οικουμενικής αξίας, με την πολιτεία να κάνει λόγο για σπουδαία εθνική επιτυχία αλλά και μεγάλη ευθύνη για την προστασία του. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Παύλο.
1: Καλό μεσημέρι. Το Βουνό των Θεών κατέκτησε τη θέση που του ανήκει στον Παγκόσμιο Χάρτη Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο Όλυμπος εγγράφηκε ως μεικτό αγαθό και είναι πλέον το τρίτο της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Η φύση και η ιστορία του προκαλούν δέος και η Ελλάδα πλέον αριθμεί 21 μνημεία στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μια απόφαση την οποία υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση και ικανοποίηση, όσο και οι κάτοικοι αλλά και οι επιχειρηματίες της περιοχής. Ένα βουνό το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, με δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια και χαράδρες αλλά και πηγές, και η ένταξη στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο διεθνούς αναγνώρισης και προστασίας. Είναι περισσότεροι από 500.000 οι άνθρωποι που επισκέπτονται τον Όλυμπο ετησίως, και αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, και η αύξηση του τουρισμού σύμφωνα και με τους επαγγελματίες δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για την περιοχή. Η επόμενη μέρα ωστόσο φέρνει μαζί τις αυστηρότερες απαιτήσεις διαχείρισης και μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος.
11: Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για σημαντική εθνική επιτυχία έκανε λόγο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε τι

0: είναι οι λιγότερες, εάν θέλετε, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα, μαζί με τον Όλυμπο, 21 πολιτιστικά αγαθά. Τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάντητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
1: Η εγγραφή θα προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από μελετητές και βιολόγους, τον σε ομώνυμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος.
2: Είναι η υποχρέωση της χώρας να προχωράει μόνο με μέτρα ανάπτυξης και διαχείρισης του αγαθού με τρόπο βιώσιμο, δηλαδή με τρόπο σεβασμού του. Η εγγραφή είναι αναμφισβήτητο ότι θα φέρει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Όλυμπο και επισκεπτών και μελετητών και ακαδημαϊκών και βιολόγων και ιστορικών. Θα γίνει ένα κέντρο προσοχής. Όλη αυτή την προσοχή θα πρέπει εμείς να την διαχειριστούμε με μεγάλη ευθύνη, ώστε να αναδείξει ακόμα περισσότερο και να προστατεύσει το μνημείο.
1: Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά η εγγραφή συνεπάγεται και ευθύνες, όπως τόνισε ο Ευάγγελος Γερολιόλιος, είναι ο δήμαρχος Δίου Ολύμπου, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας και αυτός στο Ρήνιο 35,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
3: Έχει και πάρα πολλές ευθύνες στο για το πώς ο Όλυμπος όχι μόνο πρέπει να παραμείνει, αλλά πρέπει να δοθεί και στις επόμενες γενιές με αυτό που πραγματικά είναι, ως ένα παγκόσμιο μνημείο. Θυμίζω εδώ ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο τη φύση, το τοπίο του Ολύμπου, το εμβληματικό αυτού βουνού, το οποίο κάποιος που το έχει επισκεφτεί μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι λέω όσον αφορά τη μοναδικότητά του, αφορά και το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Αφορά δηλαδή και πάρα πολλές άλλες περιοχές της παρολίμπιας περιοχής. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερες τις υποδομές, πρέπει να διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα ώστε ο κόσμος που έρχεται με τρόπο σαφή να μπορεί να το προσεγγίζει, να ξεναγείται, να παραμείνει καθαρό, να προστατευτεί από φωτιές, να πληροφορηθεί, να τον υποδεχθούμε.
4: Το πρώτο που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η περιοχή ποιο είναι?
3: Είναι ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης της επισκεψιμότητας.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τον Όλυμπο, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα που απέτρεψαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ο ηθικός αυτούργος, δηλαδή το πρόσωπο που έδωσε την εντολή στον άντρα 31 ετών, έγκλειστο των φυλακών διαβατών, να σχεδιάσει και να οργανώσει την επίθεση. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
5: Πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι πως πρόκειται για επίσης έγκλειστο σε τηλεφωνιστικό κατάστημα, ο οποίος φαίνεται να ήταν αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή στον 39χρονο Αιγύπτιο ισοβήτη στις φυλακές των διαβατών, ο οποίος με τη σειρά του ανέλαβε να έρθει σε επικοινωνία με τον 30χρονο φερόμενο φυσικό αυτούργο. Οι ερευνητές ελληνικής αστυνομίας εκτιμούν πως πρόκειται για πρόσωπο το οποίο ενδεχομένως να είχε κάποιες προσωπικές αιμονές με τα πρόσωπα τα οποία είχε στοχοποιήσει και ήθελε να πάρει εκδίκηση από αυτά με το χτύπημα με τη χειροβοβίδα για διαφορετικούς λόγους. Ήρθε σε επικοινωνία με τον 39χρονο Αιγύπτιο, αυτός ανέλαβε να οργανώσει το χτύπημα, ωστόσο ο ηθήνων νους και αυτός ο οποίος έδωσε την εντολή είναι το πρόσωπο το οποίο προσπαθούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του οι αρχές. Βρίσκομαι στο σημείο στο οποίο σε κοντινή απόσταση συνελήφθη το μεσαπόγευμα, το απόγευμα της Παρασκευής, ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται να ήταν ο φυσικός αυτούργος του χτυπήματος που σχεδίαζε ο 39χρονος ομοεθνής του από τις φυλακές των διαβατών. Εδώ λοιπόν στο σταθμό του μετρό οι αστυνομικοί απέτρεψαν το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στον υπόγειο σταθμό, καθώς από νωρίς τον είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση από την περιοχή της Κηφισιάς μέχρι την Γλυφάδα. Μόλις λοιπόν συναντήθηκε ο 30χρονος με τον 27χρονο προμηθευτή σε ένα κοντινό πάρκο στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας, εκεί λοιπόν είδαν τους συνομιλούν μεταξύ τους, του παραδίδει ένα χάρτινο ποτήρι στο οποίο μέσα βρισκόταν η χειροβομβίδα ασφαλισμένη με δεματικά από καλώδια, τον ακολούθησαν πιστεύοντας πως θα τους οδηγήσει σε κάποιον από τους πιθανούς στόχους. Ωστόσο, ο 30χρονος κινήθηκε προς την περιοχή του Ελληνικού και μόλις οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι κινείται προς την οδό Ιασονίδου με κατεύθυνση το σταθμό του μετρό ώστε να ακολουθήσει το ίδιο δρομολόγιο επιστροφής απέτρεψαν στην ουσία το να μπει με τη χειροβοβίδα μέσα στο σταθμό και για αυτόν τον λόγο άλλαξαν το αρχικό του σχέδιο, το οποίο ήταν να τον ακολουθήσουν μέχρι τον τελικό του προορισμό, τον ακινητοποίησαν και του

0: Πέρασαν χειροπέδες. Αναφορικά τώρα με τον 27χρονο, ο οποίος είχε το ρόλο του προμηθευτή της χειροβοβίδας, πρόκειται για πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στις αρχές, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου 2 χρόνια για μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ως μέλος μιας εγκληματικής ομάδας, η οποία έκανε εμπριστικές επιθέσεις και εκβιασμούς και είχε απασχολήσει φυσικά τα στελέχη τμήματος δίωξη εκβιαστών. Αναφορικά τώρα με τη συναλλαγή τους, φέρεται ο 30χρονος Αιγύπτιος να είχε πάρει 500 ευρώ, να πήρε από τον 27χρονο 500 ευρώ ως προκαταβολή, τα οποία είχε κανονίσει μέσα από μηνύματα με τον 31χρονο ομοεθνή του, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές, και στη συνέχεια θα έπαιρνε τα 2.000 ευρώ αφού ολοκλήρωνε το χτύπημα με τη χειροβοβίδα. Σε έναν από τους 5 πιθανούς στόχους, οι οποίοι αστυνομικοί εκτιμούν πως πρόκειται για ανώτερο δικαστικό λειτουργό, για 2 δημοσιογράφους, αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και ένα ακόμη πρόσωπο.
1: Πραγματικά πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο να προσπαθεί με μια χειροβοβίδα να μπει μέσα στο μετρό. Απίστευτες σκηνές στο κέντρο της, όχι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καθοριστικό ρόλο εντωμεταξύ, για να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο, αν φύγουμε την Αττική και θα πάμε στη Σύρο. Καθοριστικό ρόλο στα αίτια θανάτου της 42χρονης διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο θα διαδραματίσει το πόρισμα του ιατροδικαστή που αναμένεται τις επόμενες ώρες, ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη μας Σύρο Κατερίνα Παπαγιάννη για το πού στρέφονται πλέον αυτή τη στιγμή οι έρευνες.
2: Η υπόθεση εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί έναν άλυτο εγρήφο για τις αρχές. Βέβαια, σιγά σιγά το κουβάρι αρχίζει και ξετυλίγεται. Σήμερα, τώρα, αναμένουμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Βέβαια, μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι υπέκυψε στα τραύματά της από μαχαίρι. Βέβαια, αυτό μένει να επιβεβαιωθεί και επίσημα από τα αποτελέσματα. Βέβαια, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας, νεκροτομής που αναμένουμε σήμερα. Αναμένεται επίσης οι αρχές να δουν αν συνάβουν τα τραύματα της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ με τους ισχυρισμούς των κατηγορημένων και με το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές. Η πεντάγια των ερευνητών των αρχών στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση και θέλουν να δουν τι σχέση είχε με το εν λόγω ζευγάρι στα διάχρονα. Να πούμε ότι είχε γίνει άρση τηλεφωνικού απορρίτου του κινητού του κατηγορημένου. Δεν έχει προκύψει κάποια σχέση με τη 42χρονη. Βέβαια, αναμένεται να γίνει και άρση τηλεφωνικού απορρίτου του 42χρονη στο κινητού τη μετά από σχετική άδεια από την ανακρίτρια και φυσικά να εξετάσουν γιατί επέλεξε συγκεκριμένο σπίτι. Αύριο είναι μέρα ορόσημο για τις εξελίξεις της υπόθεσης. Να πούμε ότι στις 12 αναμένεται το ζευγάρι να δώσει δικές εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει στον εισαγγελέα ότι ανοίγησε σε κατάσταση άμυνας, δηλαδή νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολέα. Γι' αυτό και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομική αξιολόγηση της υπόθεσης. Δηλαδή ότι ο 40χρονος κατηγορούμενος του είχε σκεφτεί δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη και όχι ανθρωποκτονία και γυναίκα του για συνέργεια στην ίδια πράξη. Βέβαια, αυτά αναμένεται να επιβεβαιωθούν γιατί αυτά είναι μέχρι τώρα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η δικογραφία. Βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας σε πλήρη εξέλιξη.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων σχετικά με την εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα αναβολής της δίκης που αφορά στο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό στοίχημα των Ντεμπών. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελπίδα.
4: Καλό απόγευμα σε όλους. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης, η οποία να θυμίσω ότι ήταν απορριπτική στα αιτήματα αναστολής της διαδικασίας αναβολής της δίκης ή διαχωρισμού της υπόθεσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα 16 κατηγορουμένα στελέχη της, πρώην στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ. Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις, εξέφρασαν αντιρρήσεις, όσο ήταν φυσικό, επί της απορριπτικής εισαγγελικής πρότασης. Διακόπηκε η διαδικασία για αύριο, η αυριανή 25η και τελευταία του καλοκαιριού συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι θα εκφωνηθεί η απόφαση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων, μια απόφαση που θα κρίνει εν πολλής και την πορεία της δίκης, καθώς θα δούμε αν οι κατηγορούμενοι θα παραμείνουν 36 ή αν θα μειωθούν στους 20.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε λίγες ώρες από τώρα διεξάγεται στη Βουλή η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Η Ολομέλεια δηλαδή καλείται να καταγράψει ποιες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να χαρακτηριστούν ως αναθεωρητές. Πάμε στη Βουλή, όπου θα συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ψηφοφορία θα είναι ονομαστική και φανερή και έχει προγραμματιστεί λίγο μετά τις 6, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πραγματικά έτσι είναι. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη φάση της συνταγματικής αναθεώρησης με την πρώτη ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για 33 άρθρα του Συντάγματος και οι οποίες αναμένεται προτάσεις αυτές να ψηφιστούν μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δώσει ψήφο συνένεσης. Η ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα και οι βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν με ναι, όχι ή παρόν και φυσικά αναμένουμε με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα, καθώς και η διαδικασία αναθεώρησης δεν ήταν ανέφελη ακόμη και για το κυβερνών κόμμα, καθώς σε ορισμένες προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν διαφορετική άποψη και μιλάμε όσον αφορά το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή, ένα άρθρο το οποίο μια πρόταση την οποία τελικά απέσυρε η Νέα Δημοκρατία διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και λόγω έντονων αντιδράσεων που υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία και επιφυλάξεις μάλλον για την εξαετή φυτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και την άρση μονιμότητα στο δημόσιο. Να πω ότι πριν από λίγο ο Κυριάκος Σπυρακάκης μιλώντας στην Ολομέλεια, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρώην Υπουργός Παιδείας, να υπενθυμίσουμε, αναφέρθηκε στις αντιφάσεις της αντιπολίτευσης όσον αφορά το άρθρο 16. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μας λέει ότι δεν θα καταργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Πασόκ υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο. Η αντίφαση είναι πλέον εκοφαντική, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκονται αντιμέτωπα με τις ίδιες τις επιλογές τους. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Υπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηβάκης, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για κομματικό πάθος που τυφλώνει τη λογική. Όπως είπε χαρακτηριστικά, κάποιοι από την αντιπολίτευση θεωρούν το κράτος ως λατρευτικό. Το Σύνταγμα ως λατρευτικό κείμενο. Το κομματικό σας πάθος σας τυφλώνει με τη λογική. Ψάξτε να βρείτε λογική. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε προοδευτικά ούτε λογικά, υποστήριξε ο κύριος Χατζηβάκης, αναφερόμενος στην αρνητική στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Να πω τέλος ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης έδωσε το στίγμα λέγοντας καμία συνένεση σε κανένα άρθρο. Και βέβαια να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι όσα άρθρα ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη ψηφοφορία στις 27 Αυγούστου και τότε θα κριθεί τελικά ποια άρθρα θα πάνε στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η οποία θα αποφασίσει τελικά και το περιεχόμενο της αναθεώρησης των άρθρων, δηλαδή που θα προωθηθούν προς αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική βουλή.
1: Άρα στις 27 Αυγούστου θα έχουμε, μετά τις διακοπές δηλαδή, θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα.
5: Ακριβώς ένα μήνα μετά, με βάση τα όσα ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής.
1: Αντρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ελπίδα τώρα ότι τα κόμματα θα ψηφίσουν χωρίς μικροκομματικά γυαλιά και ιδεοληψίες, καθώς διεξάγεται η τρίτη και τελευταία συζήτηση στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, εξέφρασε νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τώρα αδειάζουν σταδιακά τα μεγάλα αστικά κέντρα από τους ταξιδιώτες του Ιουλίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αλλά και στη Θεσσαλονίκη, καθώς αρκετοί επιλέγουν νησιωτικούς προορισμούς για την απόδραση από την καθημερινότητα. Αυξημένη το πρωί η επιβατική κίνηση στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Οι πληρότητες αγγίζουν στον Πειραιά, δηλαδή οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Να ακούσουμε τη δήλωση αν εκδρομής λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία της γραμμής, τη δήλωσαν στην κάμερα του Ερτνιούς.
6: Μένουμε την παρέα μας. Πόσα άτομα? 12 άτομα. Πώς βγάλετε άκρη για να κλείσετε τα εισιτήρια και τη διαμονή?
7: Εμείς πάμε να κελαμπάρουμε, το είπαμε.
8: Η ζωή είναι τέλεια, περνάμε καλά.
6: Εμείς είμαστε group.
9: Α, group είστε και?
6: Νάξο. Πόσες ημέρες?
9: 5.
6: Από πού έρχεστε?
9: Από Τρίπολη.
6: Να σας.
9: Πάμε 5 μέρες. Θα περάσουμε όμορφα, ξεκούραση.
10: Πάρω.
6: Εκεί πόσες ημέρες θα μείνετε?
10: 4 μέρες. Παραλία και θα δούμε.
7: Εντάξει, το πλοϊκά, εντάξει, είχαμε και το youth pass. Οπότε μας βγήκε και οικονομικό.
11: Τις είχαμε ανάγκη, μετά από εξεταστικές και εξετάσεις ήταν ό,τι έπρεπε.
1: Να επιστρέψουμε τώρα στο διεθνή χώρο και στην τραγωδία στο Σιάτλ των ΗΠΑ, εκεί όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά ενόπλου στη διάρκεια φεστιβάλ φαγητού. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, τι ακριβώς συνέβη στο Σιάτλ?
12: Είναι ένα ετήσιο φεστιβάλ φαγητού με χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώνονται εκεί. Ένοπλος άνοιξε πυρ και όπως είπες, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα δίχρονο παιδί. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν ύποπτο, ενώ εξακολουθούν να αναζητούν άλλον ένα. Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα για τα κίνητρα αυτής της επίθεσης, ωστόσο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ενδέχεται να ήταν μια προσωπική διαφορά ανάμεσα στους δύο αυτούς άνδρες, τον πρώτο που έχει συλληφθεί και το δεύτερο που αναζητά η αστυνομία. Όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, υπήρξε πανικός και πολλοί άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν, πολλές οικογένειες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ορισμένοι βρήκαν καταφύγιο στο Space Needle, είναι αυτό το πολύ ψηλό κτίριο στο Σιάτλ, το οποίο είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στο ουκρανικό μέτωπο, στο ρωσοκρανικό πόλεμο. Γιατί την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος Ρωσίας, δηλώνει ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά της εδάφη, την ίδια ώρα ετοιμάζει αποσκευές για να επισκεφτεί το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με φόντο 80% θα είναι εχθροπραξής ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο.
12: Ακριβώς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Άντι Μπέρναμ στην πρωθυπουργική κατοικία στην Βρετανία, στο Λονδίνο. Και μάλιστα είναι η πρώτη διεθνή συνάντηση του Μπέρναμ ως πρωθυπουργού. Είναι μόλις μία εβδομάδα πρωθυπουργός της Βρετανίας. Η στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία όλο αυτό το διάστημα και τα 4 χρόνια του πολέμου είναι αδιαμφισβήτητη. Μάλιστα, ο Κιρ Στάρμερ μετέβη στο Κίεβο για το τελευταίο ταξίδι στο εξωτερικό ως πρωθυπουργός της Βρετανίας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως είπε, στην συνέχεια θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ουκρανικών drones στα νότια, ενώ άλλοι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με drones στο βορρά της Ουκρανίας.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, και βεβαίως πρέπει να ξεκινήσουμε με την Εθνική Ομάδα Πόλο που πραγματικά έγραψε ιστορία και ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μετά από 18 ασημένια και χάλκινα μετάλλια, αλλά και 5 γαμμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατάφερε τελικά να σπάσει αυτή την κατάσταση. Νικώντας το μεγάλο τελικό, το Super Final, το World Cup στην Ουγγαρία με 15-14, πατώντας για πρώτη φορά στην ιστορία στο πρώτο σκαλί του βαθρού. Ο Δημήτρης Σκουμπάκης έκανε το παιχνίδι καριέρας με 5 γκολ. Ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την υπογραφή του με ένα εκπληκτικό γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Αναδείχθηκε και MVP της διοργάνωσης. Και τέλος, το τίτλο του κορυφαίου τροματοφύλακα πήρε ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Τι καλύτερο για το φινάλε της εφετινής σεζόν για τα εθνικά χρώματα. Η περηφάνεια από τον Θοδωρή Βλάχο που είπε ότι μας άνοιξε και η όρεξη, αλλά θα είμαστε σε μη ταπεινή για να προχωρήσουμε για το επόμενο τουρνουά.
1: Μπράβο στα παιδιά σε κάθε περίπτωση.
13: Και να πούμε εδώ ότι η επόμενη διοργάνωση είναι του χρόνου για το παγκόσμιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Μπράβο και στο Μίλτο Δεντόγλου, όμως ένα μεγάλο μπράβο, γιατί κατάφερε να πετύχει την καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση και να εντυπωσιάσει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που γίνεται στο Βόλο.
13: Πολύ σωστά το είπες και μάλιστα έκανε κάτι εκπληκτικό. Έφτασε στα 8.66, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ, το στοιχειωμένο που λέγαμε, από τις 2 Ιουνίου του 2007 στο Μύτικ Παπαφλέσια ο Λούις Τσάτουμας. Όμως δεν είναι ότι έκανε το 8.66 όσο τότε και ο Λούις, αλλά το εκπληκτικό είναι ότι έκανε 8.66, δεν μέτρησε λόγω του αέρα, είχε παραπάνω αέρα εδώ το επιτρεπτό όριο, και στο επόμενο άλμα, στο τρίτο του άλμα, ξαναέκανε 8.66, δηλαδή δείγμα της σταθερότητας του. Επόμενος αγώνας του Μίλτου, το ευρωπαϊκό, στο Μπέρμιγχαμ, 10 με 16 Αυγούστου.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
14: Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μόνο σύννεφα και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγια έως 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βαθμιά έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 37 και πιθανώς τοπικά 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το απόγευμα. Η άνεμοι βόρει και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
15: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στη Φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, στην ΕΡΤ Λάρισας και στην ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη. Σήμερα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με το Νάι μου Παντελεήμονα, ένα τραγούδι για τη γιορτή του που το τραγουδούν στην Τήλο την ημέρα της γιορτής του. Χρόνια πολλά αυτή την σημαντική εορτή σήμερα και ημέρα ενός πολύ μεγάλου θεραπευτή που ήταν ο Παντελεήμονας. Έχει θεραπεύσει τυφλούς, έχει θεραπεύσει ανθρώπους που κάποιον που τον είχε δαγκώσει οχιά. Έχουν γίνει πολλά θαύματα στο όνομά του και βέβαια μαρτύρησε για αυτά τα θαύματα που έκανε στο όνομα του Χριστού θεραπεύοντας κόσμο. Οπότε σας εύχομαι σήμερα ίαση στο σώμα σας, στην ψυχή σας αλλά και στο πνεύμα σας, γιατί χρειάζεται μια ισορροπία και θεραπεία στο τρισυπόστατο αν θέλουμε να είμαστε υγιείς, δηλαδή υγιείς κοντά στη γη. 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, και επειδή γιόρταζε και η Αγία Παρασκευή, μεγάλη χάρη της, μας προστατεύει εδώ, την έχουμε δίπλα στο Ραδιομέγαρο, να ακούσουμε και ένα τραγούδι για την Αγία Παρασκευή με την Κυριακή Σπανού.

Η Ρόζα Εσκενάζει εδώ με τον Ανεστόπουλο στα 1949 αυτή η ηχογράφηση από την ανθολογία του Δημοτικού Τραγουδιού νούμερο 10. Το ακούσαμε και πάμε να ακούσουμε κάτι για το φίλο Κροατή που ζήτησε το επόμενο, ζήτησε να ακούσει Γιώτα Σύρου. Ας ακούσουμε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το Άσπρα μου περιστέρια σε ρυθμό Καλαματιανού.

Λοιπόν, Γιάννη τον Κωνσταράκη, εξαιρετικά αφιερωμένη παπαδιά. Κάθε φορά που θα έρχεσαι, έρχεσαι μία φορά που έρχεσαι το εξάμηνο. Τουλάχιστον να σου βάζουμε και μια παπαδιά. Μας ακούει και ο κύριος Ρένος από τη Βόρεια Εύβοια, οπότε και αυτού του αρέσει η παπαδιά. Λοιπόν, να πάμε και στη Μακεδονία από το αρχείο μας αυτό το τραγούδι, τώρα που στήσαν το χορό.

Με το Γιώργο Μπαγιώκη ακούσαμε αυτό το τραγούδι, τώρα που στήσαν το χορό από τη Μακεδονία και τις ηχογραφίες του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τους γνωστούς Σότο, Κατράκο, Κοστούλα, Πίτσο, Αντώνη Πελεκάνη στο κοντραμπάσο και Φώτη Τσιλιπάνο στην ταραμπούκα. Λοιπόν, τύριο και συμπατριώτη σου από την Πρέβεζα. Ο ακροατής, ο φίλος, λέει από την Πρέβεζα, από την Πρέβεζα είναι αυτή η παπαδιά, από την Πρέβεζα. Λοιπόν, βέβαια, έχουμε και τη Ρουμελιώτη και θα την παίξουμε άλλη στιγμή. Προς το παρόν θα πάμε λίγο πιο κάτω, στη Ρούσα παπαδιά, το κάτω ταυλάκι, κάτω από ταυλάκια, έτσι δεν είναι, λίγο παρακάτω από σας, με το Τάκι το Καρναβά. Κανδύλα λέει, φωνάζει, κανδύλα.

το αηδόνι της Ρούμελη Σοφία Κολυτήρη με τον κόρο, όπως λέει και εδώ Γιαννάκης μας, κατά κόρον Ευαγγέλιο. Έχεις ρέντα σήμερα, Γιαννάκη. Είδες, ήρθες κοιμισμένος και ξύπνησες. Για σας παίζω εγώ πρώτα και μετά για τους ακροατές. Τι να τον κάνεις τον ηχολήπτη αν σου κοιμάται πάνω στην κονσόλα. Λοιπόν, και το επόμενο είναι εξαιρετικό και είναι διαμάντι από το αρχείο μας, από την εκπομπή «Το καφενείο των μουσικών» με το Χριστόδουλο Χάλαρη παραγωγή. Θα ακούσουμε το Γιάννη Βασιλόπουλο.

Βάτους και Αγκάθια σε ρυθμό Καγγέλη, με Γιάννη Βασιλόπουλο, Αλέκο Καραβέλη, Αντώνη Βικέλη και Γεράσιμο Βασιλόπουλο σε αυτή την ηχογράφηση από το καφενείο των μουσικών εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, σήμερα με το Γιάννη Κωνσταράκη στη ρύθμιση του ήχου. Και να περάσουμε να ακούσουμε από το CD «Ένας Λεβέντης χόρευε τα ωραιότερα τσάμικα», αυτή η συλλογή, με την Τασία Βέρα, το τραγούδι «Γλυκοχαράζουν τα βουνά».

Εξαιρετικός Γιώργος Κωνητόπουλος, Δημήτρης Φυρογέννης και Ειρήνη Κωνητοπούλου. Πάμε να σας αποχαιρετήσουμε. Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά, για και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας νεαρός εργαζόμενος σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας εντοπίστηκε νεκρός μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο που εκτελούσε εργασίες σε παρακείμενη οικοδομή τραυματίστηκε από κομμάτια της στέγης του εργοστασίου που εξφενδονίστηκαν. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Στις 6 το απόγευμα σήμερα θα διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική και φανερή. Συνολικά 33 είναι τα άρθρα τα οποία θα τεθούν σε προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών και το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς και το 86 περί ευθύνης υπουργών. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις της εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Σάλτσμπουργκ ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δεν έχει αλλάξει, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Παράλληλα, ο Μπαγαΐ σημείωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για τη διαχείριση των στενών. Οι συνομιλίες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για διμερές ζήτημα μεταξύ Ιράν και Ομάν και συνεχίζονται, ανέφερε και τόνισε ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Εξάλλου, η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα την Ουκρανία για τις απρόβλεπτες επιπτώσεις της επίθεσης στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εναντίον Ιρανικού πλοίου στην Κασπία θάλασσα, για την οποία κατηγορεί το Κίεβο. Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, ένα χτύπημα το οποίο στάθηκε μοιραίο για τη ζωή της δέχθηκε η 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση προσδιορίζει ως αιτία θανάτου της κακώσης θώρακος από νήσων και τέμνων όργανο. Σε εξέλιξη είναι η απολογία του 28χρονου από την Αίγυπτο για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Επεισοδιακή κατάληξη είχε επιχείρηση της αστυνομίας σε χωριό του Κιλκής, όταν οργανώθηκε επιχείρηση για τη σύλληψη δύο ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται σε απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ενός 50χρονου. Το συμβάν σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Σεβαστό του Κιλκής, όταν σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον 50χρονο και ισχυρίστηκαν ότι οφείλει χρήματα στην ΑΔΕ. Του ζήτησαν να αφήσει έξω από το σπίτι του κοσμήματα και τη Μαλφή προκειμένου δήθεν να τα παραλάβουν για την τακτοποίηση της οφειλής. Ο ίδιος τηλεφώνησε, επικοινώνησε με την αστυνομία. Αστυνομικοί έστησαν ενέδρα έξω από το σπίτι του και όταν οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ακινητοποιήσουν. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός του οχήματος φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε δύο αστυνομικούς, καθώς και τραυματίστηκε και ο 50χρονος. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον έναν από τους δύο ύποπτους, ενώ ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται. Με εφημερεύοντες οδοντιάτρους, οι οποίοι θα βρίσκονται στα ιατρία τους από τις 3 έως τις 16 Αυγούστου, επιχειρεί ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης να καλύψει το κενό στην οδοντιατρική κάλυψη των πολιτών στο νομό Θεσσαλονίκης λόγω των θερινών διακοπών. Τα ονόματα των εφημερευόντων θα δημοσιευθούν στον τύπο και την ιστοσελίδα του Οδοντιατρικού Συλλόγου www.osth.gr. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο Παρίσι σήμερα το μεσημέρι. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Ρόιτερ, ένας άνδρας επιτέθηκε με δύο κουζινομάχαιρα εναντίον τριών γυναικών και τραυμάτισε τις δύο σοβαρά στην πλάτη και την κοιλιά. Η μία μάλιστα φέρεται να είναι έγκυος. Οι γυναίκες είναι ηλικίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Φιγκαρό, 19, 24 και 36 ετών και πήραν τις πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο δράστης συνελήφθη ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες δήλωσε ότι παραμένει πολύ επιφυλακτικός σχετικά με το κίνητρο αυτής της βίαιης πράξης η οποία όπως είπε διαπράχθηκε από έναν άνδρα που έκανε ασυνάρτητες δηλώσεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης να έχει αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο εντάσσεως έως 5 μποφόρ και το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. It takes a crane to...

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας 25χρονος, ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, εντοπίστηκε νεκρός μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, λόγω οστικού κύματος και έκρηξης που προκλήθηκε από εκρηκτικό μείγμα κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης στο χώρο, έχασε τη ζωή του ο ηλεκτροσυγκολητής, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 11 υδροφόρες και μία ομάδα δασοκομάντος. Στις 6 το απόγευμα σήμερα θα διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική και φανερή. 33 είναι συνολικά τα άρθρα τα οποία τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις της εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δεν έχει αλλάξει, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ. Παράλληλα, ο Μπαγαΐ σημείωσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για τη διαχείριση των στενών. Οι συνομιλίες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόκειται για διμερές ζήτημα μεταξύ του Ιράν και του Ομάν και συνεχίζονται, δήλωσε, τονίζοντας ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Εξάλλου, η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα την Ουκρανία για τις απρόβλεπτες επιπτώσεις της επίθεσης στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εναντίον Ιρανικού πλοίου στην Κασπία θάλασσα, για την οποία κατηγορεί το Κίεβο. Ένα χτύπημα, το οποίο στάθηκε μοιραίο για τη ζωή της, δέχθηκε η 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση προσδιορίζει ως αιτία θανάτου της κακώσης θώρακος απονήσων και τέμνων όργανο. Προφυλακίστηκε με ομόφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του δικηγόρου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και ενώπιον του ανακριτή, χωρίς, όπως είπε, να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση, ενώ απολογήθηκε και για την καταγγελία ασέλγειας σε βάρος ανήλικης. Αθώοι λόγω αμφιβολιών κρίθηκαν με απόφαση του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης δύο Τούρκοι οδηγοί φορτηγών που κατηγορούνταν για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών. Πρόκειται για υποθέσεις που απασχόλησαν τις αρχές το φθινόπωρο του περασμένου έτους και στις δύο περιπτώσεις εντοπίστηκαν μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα, παραμονή στη χώρα, κρυμμένοι στις επικαθήμενες καρότσες φορτηγών που είχαν αφηχθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από την Τουρκία. Ειδικότερα, η πρώτη περίπτωση αφορούσε έναν 25χρονο που συνελήφθη στις 15 Οκτωβρίου όταν στέλαχοι του λιμενικού εντόπισαν 7 σύρους, μεταξύ των οποίων και 4 ανήλικα παιδιά ηλικίας 3-4 ετών σε χώρο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Λίγο αργότερα, στις 5 Νοεμβρίου, αποκαλύφθηκε και το δεύτερο περιστατικό. Κατά τη διαδικασία εισόδου ενός φορτηγού, εντοπίστηκε 30χρονος τουρκικής καταγωγής να εξέρχεται από την καρότσα χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι δύο οδηγοί αρνήθηκαν στις απολογίες τους, στις κατηγορίες και υποστήριξαν ότι οι μετανάστες επιβιβάστηκαν εν αγνία τους στα φορτηγά. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο. Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο Παρίσι σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ένας άνδρας επιτέθηκε με 2 κουζνομάχαιρ εναντίον 3 γυναικών με αποτέλεσμα να τραυματίσει τις 2 σοβαρά στην πλάτη και στην κοιλιά, μία από τις οποίες μάλιστα είναι έγκυος. Σύμφωνα με πληροφορίες του Le Figaro, οι γυναίκες ηλικίες 19, 24 και 36 ετών έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, δήλωσε ότι παραμένει πολύ επιφυλακτικός σχετικά με το κίνητρο αυτής της βίαιης πράξης που διαπράχθηκε από έναν άνδρα ο οποίος έκανε συνάρτητες δηλώσεις. Η έρευνα για τα αίτια και την ταυτότητα του δράστη συνεχίζεται. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μια άσκηση. Ήταν μια νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Άκου να δεις τώρα. Απ' τη μία έχεις water polo, ομάδα της υδατοσφαίρησης. Απ' την άλλη έχεις water boys και απ' την άλλη hall of the moon. Να σου πω τώρα πώς τα συνέδεσα όλα αυτά μαζί. Αρχικά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα polo, η οποία έγραψε ιστορία. Ανέβασε την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου, νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup στο Sydney και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια σε αυτά τα υπέροχα αγόρια με τα υπέροχα σώματα, να τα λέμε και αυτά. Από την άλλη έχεις τους water boys που αυτό το Σάββατο 1η του Αυγούστου έρχονται στο Sunny Festival για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια πορείας τους και όχι μόνο. Και από την άλλη έχεις και Πανσέλινο του Ιουλίου του 2026, έρχεται το φεγγάρι του Ελαφιού. Συγκεκριμένα, σηκώστε το βλέμμα έτσι ψηλά στον ουρανό αυτή την Τετάρτη 29 Ιουλίου, καθώς η Πανσέλινος του Ιουλίου ή αλλιώς φεγγάρι του Ελαφιού θα κάνει την εμφάνισή του, του τέστην θα σκάσει μύτη. Το φαινόμενο αναμένεται να κορυφωθεί λίγο μετά τη δύση του Ηλίου, όταν η Σελήνη θα ανατέλει χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα, φτάνοντας όμως την πληρότητα της φωτεινότητάς του στις 3.30 τη νύχτα προς 30 του Ιούλη για τους ξενύχτιδες. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Σαν να αραιώσαμε λίγο, σαν να φεύγουν αρκετοί, σαν να έχουν ήδη φύγει αρκετοί στις άδειές τους. Χθες τουλάχιστον εγώ που επέστρεψα από Χαλκιδική, είχε κίνηση τόσο όσο. Βέβαια θα μου πεις τι ώρα επέστρεψε εσύ. Ναι, εγώ επιστρέφω αργά, γύρω στις 9 και στις 10. Έκανα για τη βουτιά μου, ήταν πιο δροσερή η θάλασσα, αλλά καθόλου δεν μας χαλάει. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να περνάτε υπέροχα όσοι τώρα ξεκίνησαν οι άδειές σας. Οι υπόλοιποι νομίζω ότι μετράτε και μετράμε τις μέρες ανάποδα. Δευτέρα σήμερα, 27 του Ιούλη, ήδη είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 5, 35 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση, γιατί σας λέω, σαν να αραιώσαμε κάπως. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Εκτός από την Ανθούσα, γιορτάζει ο Παντελέημον. Παντελής, Παντελεημονία, Παντελίτσα, Παντελίνα. Εγώ θα πω πάλι χρόνια πολλά στο Χάτζη Παντελή. Δεν γιορτάζει βέβαια, Θοδωρής λέγεται, αλλά δεν πειράζει. Γιορτάζει τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Γιορτάζει και ο Παντελής στο ψάρι, ενδεχομένως. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους εορτάζουν σήμερα, σε όσους έχουν γενέθλια, είπαμε, μεγάλη εορτή. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Εθνική ημέρα σκοτσέζικου ίσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Εθνική ημέρα χορού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αυτό είναι για μένα. Εθνική ημέρα υπναράδων στη Φιλανδία. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Νατάσα, μας έλειψε. Καλώς μας ήρθες από τα ξένα, Νατάσα. Εκεί στο Αμέρικα πέρασες πάρα πολύ ωραία. Να χαίρεσαι το εγγόνι σου και η σάλα με υγεία. Εύχομαι και να είναι γερό και τυχερό το καμάρι μας. Ο Ματθαίος. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε γουστάρετε, οτιδήποτε αγαπάτε, παραγγελιές στο Viber, στο 6930-078-228. Οι εναπομείνατες, σας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και πάμε να περάσουμε υπέροχα, δροσερά και όμορφα και σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας, 27 του Ιούλη.

Beach Bar, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Δευτέρας, 27 του Ιούλη, ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Συγκινητικό, λέει, ρακετά σκαρφώθηκε στην άνεμο προσπαθώντας να προλάβει τον μπαλάκι. Αυτά λένε οι συνάδελφοι στο Βατράχι, που πάντα είναι έτσι πολύ εφάνταστα και μας αρέσουν πολύ. Τα 8 βιβλία, λέει, που πρέπει να φωτογραφίσετε φέτος στην ξαπλώστρα, γιατί σου λέει δεν ξέρουμε αν τα διαβάζετε κιόλα. Στα ύψη πωλήσει τάπερ μετά την ανακοίνωση των βάσεων, αναφερόμαστε στις Πανελλήνιες 2026. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο αραιώσει στην όμορφη πόλη μας, δεν έχουμε δηλαδή πολλή κίνηση. Τώρα, μετά από ένα δροσερό, θα έλεγε κανείς, Σαββατοκύριακο, δηλαδή ας πούμε χθες ήταν η πρώτη φορά που δεν κοιμήθηκα με ανεμιστήρα ή με κλιματιστικό ή τέλος πάντων με υποβοήθεια. Κοιμηθήκαμε, νομίζω, ωραία αυτές τις δύο βραδιές. Μη σου πω ότι κρυώσαμε εκεί και στη Χαλκιδική λίγο. Μετά από ένα λοιπόν δροσερό Σαββατοκύριακο, ο καιρός πρόκειται να αλλάξει και πάλι, διότι η θερμοκρασία, ήδη το καταλάβαμε, αυξήθηκε, επέστρεψε σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Από τα μέσα της εβδομάδος οι ενισχυμένοι βοριάδες θα κυριαρχήσουν στο Αιγαίο. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Αναστασία Ιτυράσκη, δήλωσε ότι η μετάβαση από τον Ιούλιο, διότι διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και αναπάμε στον Αύγουστο, δεν θα συνοδευτεί από ακραία καιρικά φαινόμενα. Μετά λοιπόν τη σημαντική δηλαδή πτώση της θερμοκρασίας που είχαμε την Παρασκευή που πέρασε και τις έντονες καταιγίδες των προηγούμενων ημερών, οι καιρικές συνθήκες επιστρέφουν σε πιο καλοκαιρινά χαρακτηριστικά χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Ήδη η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με ηλιοφάνεια. Στην όμορφη πόλη μας απολαμβάνουμε 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και όμοια θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα από ό,τι βλέπω. Υπέροχες θερμοκρασίες, 24 με 35 μέχρι 32, μια χαρά. Αυτά είναι καλά, να μην δούμε 40 και 37 και 38. Λοιπόν, επίσης διάβαζα, γιατί πολύ μου αρέσουν αυτά, επειδή σας λέγαμε σήμερα ότι είναι μεγάλη γιορτή, γιορτάζει ο Παντελής και η Παντελίνα και γενικότερα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε όσους έχουν γενέθλια. Στον πολιτισμό μας υπάρχει ένα γνωμικό που αναφέρεται ξέρετε, στη φράση «κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα». Και κάθομαι εγώ τώρα και τα ψάχνω τι γίνεται, γιατί βγαίνει αυτή η προέλευση, ας πούμε, της έκφρασης αυτής. Τι γίνεται. Φαίνεται να χάνεται, σου λέει, στα βάθη του χρόνου, αν και η λατρεία του Αγίου Παντελεήμονα έχει διαδοθεί ευρέως στον ελλαδικό χώρο, κυρίως λόγω των ιατρικών του θεραπείων και της αφιλόκερδης βοήθειας που προσέφερε. Ο Παντολέων, όπως είναι γνωστός, έγινε Παντελεήμον εξαιτίας της φιλανθρωπίας του, θεραπεύοντας ανθρώπους χωρίς αμοιβή. Η προέλευση της φράσης έχει δύο βασικές εκδοχές. Σύμφωνα με την πρώτη, η φράση σχετίζεται με τον ποντιακό ελληνισμό, όπου ο Άγιος ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Οι Πόντιοι συνήθισαν να λένε Ούμπαν Κοντζή και Ούμπαν Στραβή στον Άι Παντελεήμονα. Τώρα, άμα ακούγε η Άννα Γιανακίδου, εντάξει, δεν το συζητάω. Αναφερόμενοι στο αδιαχώρητο που επικρατούσε στις εκκλησίες του Αγίου κατά τη γιορτή του, σήμερα δηλαδή 27 του Ιούλη. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η άποψη ότι αυτή η φράση προήλθε από έναν κομπογιανίτη που δραστηριοποιούνταν γύρω στο 1830 στο άστρο της Κινουρίας. Ο εν λόγω άνθρωπος ισχυριζόταν ότι ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας και αν δεν ήταν ο πραγματικός Άγιος, η φήμη του εξαπλώθηκε γρήγορα, προσελκύοντας πλήθος κόσμου που ήθελε να τον συναντήσει. Έτσι οι άνθρωποι άρχισαν να αναφωνούν κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, διότι έρχονταν για θεραπεία από τον Παντολέον. Αυτά και άλλα πολλά, χρόνια πολλά ξανά θα πούμε. Σας θέλουμε στην παρέα μας. Εδώ όλα γίνονται πραγματικότητα, που λέει και ο Meat Loaf, για τη συνέχεια. Rock and roll dreams come true. Λοιπόν, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπάκλα μας και στο Viber τις φωτογραφίες σας αν είστε σε παραλία, έτσι λίγο να μας βάλετε στο mood, 6930-078-228.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τραγουδάρα κομματάρα, Steve Jones, Mercy. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Δευτέρας, 27 του Ιούλη. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, χαμόγελο, αγκαλιά, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχετε φύγει, οι περισσότεροι θα φύγετε από την επόμενη εβδομάδα, διότι είπαμε θυμοτυπικά, το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου είναι έτσι οι μέρες εκείνες που ομορφαίνει η πόλη, βέβαια, γιατί αδειάζει εδώ η πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά γεμίζουν τα περίχωρα, δηλαδή Χαλκιδική, Κατερίνη, Πιερία. Να πούμε τις καλησπέρες μας και στην Καβάλα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και στη Λάρισα και στη Δράμα και στη Χαλκιδική και στην Πιερία και οπουδήποτε μα οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Λοιπόν, και μιας και έλεγα ότι σιγά σιγά ξεκινάμε, αν δεν έχετε φύγει ήδη, να φεύγουμε όλοι, περιμένουμε την άδειά μας. Διαβάζω σήμερα με πληρότητα 100% το πλοίο σήμερα το πρωί για σποράδες. Πληρότητα γενικότερα τον Ιούλιο 90%. Κάθε εβδομάδα πραγματοποιούνται 5 δρομολόγια. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, νέοι, οικογένειες, τα πάντα όλα ταξιδεύουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές με πληρότητα στο 100% και 800 επιβάτες. Αναχώρησε σήμερα το πρωί το πλοίο από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με προορισμό τα νησιά των Σποράδων, Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνιστο. Μάλιστα, σύμφωνα με το ERT News, η πληρότητα για τον Ιούλιο σε αυτά τα δρομολόγια ξεπερνά το 90%. Οι περισσότεροι, βέβαια, επιλέγουν διαμονή 4 με 5 ημερών, μια σύντομη σχετικά απόδραση, και εγώ τόσο θα αποδράσω, με τα οικονομικά των περισσότερων, όπως λένε, ναι, να είναι λίγο πιο σφιγμένα, πιο σφιχτά, πιο στενά. Παράλληλα, όπως αναφέρουν, οι τιμές των ακτοπλοϊκών θεωρητικά είναι σε ένα λογικό, ας πούμε, επίπεδο. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 27 του Ιούλη του 1974, το αγαπημένο συγκρότημα των Lynyrd Skynyrd κυκλοφορεί σε single τη μεγάλη τους επιτυχία, το Sweet Home Alabama, αλλά επίσης σαν σήμερα 27 του Ιουλίου του 2001 έφυγε από τη ζωή ο Λέον Βίλκινσον, Αμερικανός μπασίστας συνθέτης της ροκ μουσικής, γνωστός φυσικά ως μέλος του συγκροτήματος των Lynyrd Skynyrd. Είχε γεννηθεί το 1952 και άκου τώρα να δεις, το 1977 ο συγκεκριμένος ήταν ανάμεσα σε εκείνους που επιβίωσαν από το αεροπορικό δυστύχημα που είχε κοστίσει τότε την ζωή σε πολλά μέλη του συγκροτήματος. Ο Βίλκινσον είχε σπάσει πολλά μέρη το αριστερό του χέρι και δεν μπόρεσε ποτέ να αναρρώσει πλήρως. Στις δεκαετίες δε του 80 και 90, συνέχισε να δίνει παραστάσεις με τα μέλη των Lynyrd Skynyrd που είχαν επιβιώσει από αυτό το σοκαριστικό δυστύχημα. Πάμε λοιπόν με αφορμή όλα τα προηγούμενα που προανέφερα να ακούσουμε Sweet Home Alabama ή αν θέλετε Sweet Home Θεσσαλονίκη.

Sweet Home Θεσσαλονίκη, είπαμε. Εδώ είμαστε Αγουναδής, 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 27 του Ιούλη. Χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα, διότι είναι μεγάλη γιορτή. Είπαμε από την αρχή της εκπομπής, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι σήμερα γιορτάζει ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία. Παντελεημονία, ναι, σωστά το είπα. Παντελίτσα και Παντελίνα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Βαίνουμε καλώς και η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ σας λέγαμε ότι κάπως έτσι θα τσουλήσει η τελευταία εβδομάδα του Ιούλη και οδεύουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο, που είναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών, τουλάχιστον για μας τους Έλληνες, για τους περισσότερους, αν μη τι άλλο. Πού θα πάτε και πού είστε? 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Ξεκινήσαμε φυσικά λέγοντας συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια μας ψήλωσαν, μας κάνανε τρελά υπερήφανους στην ομάδα της υδατοσφαίρισης, water polo, αυτά τα υπέροχα αγόρια. Ελληνικό γλέντι διαβάζω εκεί στο Σίδνεϊ, από τη Χρυσή Εθνική Πόλο Ανδρών, και ζεμπέκικο είχε και εθνικό ύμνο και ελάζω λέω λέ. Και χορέψανε σαν αναζητώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναγιώτης λέει Τζορτζάτος πήρε το μικρόφωνο. Οι Έλληνες διεθνείς, όλη η αποστολή της Εθνικής στην Αυστραλία, γιόρτασαν την κατάκτηση του World Cup μετά την νίκη επί της Ουγγαρίας. Χρυσή από χθες, η χθεσινή έτσι, η εθνική Ανδρών ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου, στο Super Final του World Cup, και μας έκανε, είπαμε, πολύ υπερήφανους, διότι μετά από 5 χαμένους τελικούς σε όλες τις διοργανώσεις, αυτό ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο που κατακτούν οι άνδρες του ελληνικού πόλο σε διεθνές τουρνουά, και φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην το γιορτάσουν με τον κατάλληλο τρόπο. Καθόλου βέβαια τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι Έλληνες εκεί ομογενείς στήριζαν την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου από τις εξέδρες των κολυμβητηρίων, και το γεγονός ότι αυτή η διοργάνωση έλαβε χώρα στην Αυστραλία επέτρεψε γενικά και στους διεθνείς της Γαλανόλευκης να πανηγυρίσουν όπως τους αρμόζει. Αρκετές ώρες μετά την απονομή των χρυσών μεταλλίων και των ατομικών βραβείων που

χόρεψαν και πέρασαν πάρα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά, αυτά μας αρέσουν και τέτοια θέλουμε, έτσι, διακρίσεις και να αισθανόμαστε περήφανοι. Τώρα, σαν σήμερα το 1983, στα πλαίσια της πρώτης τους μεγάλης περιοδίας Kill Them For One, οι Metallica δίνουν παράσταση στο Royal Menor στο New Jersey. Η περιοδία αυτή δε θα ολοκληρωθεί στο Channel Club στη Μασαχουσέτη στις 22 Ιανουαρίου του 1984 και Γιώργο, hit it! Τα-τάν! Τα-τα-τάν! Έλα, ξεκινάει το headbanging, ανέβασε την ένταση, για πάμε, Master of Puppets!

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ξέρεις απ' έξω όλους τους τοίχοι βλέπω. Φαρσί. Φυσικά για το φίλο μου τον Γιώργο, Eric Clapton, All of Me, All of Us είναι εδώ στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 27 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σας λέγαμε ότι ένα ξεχωριστό θέαμα θα απολαύσουμε αυτή την Τετάρτη 29 Ιουλίου, διότι η Πανσέλινος του Ιουλίου ή αλλιώς το φεγγάρι του Ελαφιού κάνει την εμφάνισή του. Και πάμε λίγο στα σοβαρά θέματα αυτής της εκπομπής. Πέντε λέει είναι τα ζώδια που ευνοεί αυτή η Πανσέλινος του Ιουλίου. Συγκεκριμένα, ευνοεί εσάς τους κριούς. Για εσάς, λέει, η Πανσέλινος στον Υδροχό λειτουργεί σχεδόν θεραπευτικά και σας βοηθάει να δείτε καταστάσεις μέσα από μια διαφορετική οπτική. Πολύ μου αρέσουν αυτά. Οι δίδυμοι επίσης ευνοείστε, διότι, λέει, αν το τελευταίο διάστημα έχετε χάσει κάπως τον προσανατολισμό σας, οι ενέργειες αυτής της εβδομάδας όμως θα σας βοηθήσουν να δείτε τζάμι πολύ καθαρά την επόμενη κίνησή σας. Πάρα πολύ ωραία. Λέων, η Πανσέλινος στον Υδροχό δίνει όθηση στις σχέσεις σας στα λιοντάρια, αλλά ταυτόχρονα σας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να φροντίζετε τον εαυτό σας. Νομίζω ότι αυτό λειτουργεί για όλα τα ζώδια. Η Ζυγή, η Πανσέλινος πάλι στον Υδροχό φέρνει εξελίξεις και νέες προκλήσεις στον επαγγελματικό τομέα. Καλή όρεξη, Κωνσταντίνε, στους Ζυγούς. Και τέλος στον Υδροχό, αυτή την εβδομάδα αφιερώστε λίγο χρόνο να αναλογιστείτε εσείς οι Υδροχόοι πόσο έχετε εξελιχθεί τους τελευταίους 6 μήνες. Γιατί τέτοιο task, γιατί τέτοιο homework, δεν ξέρω, βαριέμαι. Και τι επιθυμείτε ακόμη να κατακτήσετε. Όπως και να έχει, Υδροχός, Ζυγός, Λέων, Δίδυμος και Κριός, εννοείται εγώ που είμαι Ταύρος που δεν υπάρχω πουθενά στο χάρτη, ευνοείστε, λέει, από την Πανσέλινο του Ιούλη. Λοιπόν, και επειδή η πρώτη ώρα πέρασε λίγο σαν νεράκι, θα κλείσουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι από Prince και Purple Rain, διότι σαν σήμερα το 1984 η ταινία Purple Rain με πρωταγωνιστή τον Prince κάνει πρεμιέρα στο Hollywood. Είναι η πρώτη εμφάνιση του τραγουδιστή στη μεγάλη οθόνη. Στην ταινία ακούγονται τα τραγούδια, όπως φυσικά το Purple Rain, το ομότιτλο, και το When Doves Cry. Θα κερδίσει και το βραβείο Oscar Best Original Score, και με αυτό το υπέροχο τραγούδι, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην το αγαπάει αυτό το τραγούδι. Πηγαίνουμε στις 6 και επιστρέφουμε, αφού πρώτα σας πούμε ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο και στην Τσιμισκή και στην Εγνατία, βλέπω. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Και μετά τις 6 έχουμε και το Top 20 τραγουδιών. Εννοείται ότι έχουμε να μιλήσουμε και για Οδύσσια, διότι η Φρενίτιδα συνεχίζεται του Κρίστοφερ Νόλαν και όχι μόνο. Και έχουμε και να σας πούμε όμορφες ιδέες για να περάσετε σήμερα Δευτέρα 27 του Ιούλη, όχι μόνο στην πόλη, οπουδήποτε. Εδώ θα είμαστε. Pain, pain.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε λίγη ώρα θα διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική και φανερή. 33 είναι τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνης υπουργών. Ένας 25χρονος που πραγματοποιούσε εργασίες σε εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας εντοπίστηκε νεκρός μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, λόγω οστικού κύματος και έκρηξης που προκλήθηκε από εκρηκτικό μείγμα κατά τη διάρκεια των εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης που γίνονταν στο χώρο, έχασε τη ζωή του ο ηλεκτροσυγκολητής, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 11 υδροφόρες και μία ομάδα δασοκομάντος. Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το μεσημέρι σήμερα στελέχη του λιμενικού Μουδανιών μετά από έλεγχο στη θαλάσσια περιοχή Χρούσο στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής. Ένας 39χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής κατηγορείται για παράβαση των άρθρων περί απήθειας και έκθεσης του ποινικού κώδικα, ενώ διαπιστώθηκαν παραβάσεις που έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των λουόμενων. Ειδικότερα, δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα, jet ski, είχαν εκμισθωθεί σε άτομα που δεν διέθεταν άδεια χειριστή ταχύπλοου, ο ένας από τους δύο ανήλικος. Ο 39χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το δεύτερο λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών. Οι γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις της εποχής και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ δεν έχει αλλάξει, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ. Παράλληλα, σημείωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη διαχείριση των στενών. Ένα χτύπημα το οποίο στάθηκε μοιραίο για τη ζωή της δέχθηκε η 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση προσδιορίζει ως αιτία θανάτου της κακώσης θώρακος απονήσων και τέμνων όργανο. Προφυλακίστηκε με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και ενώπιον του ανακριτή, χωρίς, όπως είπε, να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση, ενώ απολογήθηκε και για την καταγγελία ασέλγειας σε βάρος ανήλικης. Περιστατικό με πυροβολισμού σημειώθηκε κοντά στο Αμερικανικό προξενείο στο Τορόντο, όπως έγινε πριν από λίγη ώρα γνωστό, και ερευνάται από τις καναδικές αρχές που έχουν εξαπολύσει μεγάλη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγους μήνες αφότου το ίδιο κτίριο είχε γίνει στόχος πυροβολισμών. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 5 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Σαν σήμερα γεννήθηκε στην Αθήνα ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής ροκ μουσικής σκηνής, ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Γεννήθηκε 27 Ιουλίου του 1948, έφυγε από τη ζωή 6 Δεκεμβρίου του 1990. Ξεκίνησε την καριέρα του με το συγκρότημα Δάμων και Φιντίας, το οποίο δημιούργησε το 1970 εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον Παντελή Δελγιανίδη τότε. Λίγο αργότερα γνωρίζονται και ενσωματώνονται με το συγκρότημα Μπουρμπούλια. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος αποχωρεί από το σχήμα το 1974 και συνεργάζεται ως τραγουδιστής με το συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο. Το 1976 μαζί με τους αδερφούς Σπυρόπουλους σχηματίζουν του Σπυριδούλα. Το 1980 συνεργάζεται με το συγκρότημα Προσάρμοστους, με τους οποίους θα παραμένει μέχρι και το τέλος της ζωής του. Έφυγε πολύ νωρίς. Όλοι ξέρετε την ιστορία του Παύλου Σιδηρόπουλου. Φυσικά δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του, άπειρα, αλλά εγώ ήθελα να ακούσουμε αυτό που ακούσαμε και το γουστάραμε εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της E3 Rock and Roll στο κρεβάτι. Ελάτε στην παρέα μας, απόγευμα Δευτέρας, 27 του Ιούλη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, λίγο αυξημένη κίνηση, όχι όμως κάτι να μας ταλαιπωρεί. Λίγο βλέπω γύρω από τα δικαστήρια και λίγο βλέπω και στην Τζιμισκή. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς, διότι φαντάζομαι ότι σιγά σιγά αναχωρείτε, φεύγετε, ξεκινάνε οι άδειες, ούτως ή άλλως διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είπαμε γιορτάζει σήμερα ο Παντελής. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Και φυσικά κάθε Δευτέρα ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Για μία ακόμη φορά δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στην πρώτη θέση βρίσκεται αυτό το τραγούδι με τίτλο Dracula, τα με Ιμπάλα, ο καλλιτέχνης. Και φαίνεται ότι σας αρέσει, μας αρέσει, γιατί εδώ και αρκετές εβδομάδες έχει εκθρονήσει τη θεά, την Taylor Swift, από το Fate of Ophelia, και είναι στην πρώτη θέση αρκετές εβδομάδες το συγκεκριμένο τραγούδι, χορευτικό φυσικά, για τη συνέχεια. Σπυριδούλα έπρεπε να παίξω βέβαια, ψόφια, ντέφια, νάιλον, κέφια, αλλά αυτό το ίσως αργότερα το παίξουμε κι αυτό.

Where is my husband, Ray, που βρίσκεται στη θέση νούμερο 5 στο top 20 των ξένων τραγουδιών. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτά. Πολύ μου αρέσουν οι φωτογραφίες που μας στέλνετε, τα βιντεάκια. Να σε καλά, ρε φίρε Άρη. Ο Άρης από τα Τρίκαλα μου έχει στείλει κάτι ζωγραφιές. Γιατί εδώ αυτό είναι ζωγραφιά, δεν είναι φωτογραφία. Γιατί βλέπεις τα νιάτα, βλέπεις τα όμορφα αυτά παιδιά. Βλέπεις όλο το μέλλον της Ελλάδος μπροστά σου. Από το χωριό, λέει, Κορομιλιά στην Καλαμπάκα. Υπέροχο. Το ξέρω γιατί έχω πάει. Απέναντι από τα Μετέωρα. Καλά, γενικά εκεί είναι μαγεία η φύση, δεν υπάρχει. Η ζωή, ομορφιά και ελπίδα του χωριού. Αυτό ακριβώς. Τα νιάτα. Η ομορφιά, η ελπίδα, το μέλλον μας. Τώρα λέει στα Τρίκαλα, πιο κοντά στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, ο Άρης από τα Τρίκαλα, και λέει ότι με την κυρία, λέει, τη Βούλα τη Σαΐτη, που έλεγε νωρίτερα τις ειδήσεις, πρέπει να είστε από το ίδιο χωριό, το Περιβόλι. Δεν ξέρω, θα τη ρωτήσω, φίλε Άρη. Αλλά πάρα πολύ χαίρομαι τώρα, λέει, με Ε65, τα Τρίκαλα πιο κοντά στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Όλοι εδώ είμαστε μία παρέα και ενωνόμαστε και Καβάλα και Τρίκαλα και Δράμα και Σέρες. Μέχρι και στο εξωτερικό φτάνει η χάρη μας, εκεί στο Βερολίνο, στη Σουηδία, στη Γερμανία, στο Λονδίνο που μας ακούτε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Κηφισία, λέει, πώς λέμε Οδύσσια, καμία σχέση. Μία ταινία από τον δρόμο για τον δρόμο, σαν να βγει στον πηγεμό για τη Λαμία. Μάλιστα. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε δει όλοι, νομίζω, οι περισσότεροι, αυτήν πλέον την πολύ αναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Αναφέρομαι στην Οδύσσια. Το μόνο σίγουρο από την πρώτη στιγμή που μαθεύτηκε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν θα μετέφερε στη μεγάλη οθόνη την Οδύσσια ήταν πως θα αναμενόταν θα γίνει ένας χαμούλης. Η επικών διαστάσεων αναμέτρηση του Βρετανού σκηνοθέτη με ένα από τα πιο λαμπρά ανθρώπινα δημιουργήματα, με τέτοιο ειδικό και ιστορικό βάρος, δεν θα μπορούσε παρά να προκαλέσει διαφόρων ειδών πολλώσεις και αντιδράσεις. Πολλοί τον περίμεναν στη γωνία, άλλοι περίμεναν πρώτα να δουν την ταινία και δικαιολογημένα μετά να έχουν μια κριτική. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια επιτυχία. Θα σας πούμε και τα αστρονομικά ποσά που παίζουν και με τις αποζημιώσεις των ηθοποιών, αλλά και ήδη έχει ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια που ήταν το budget της ταινίας, δεν το λες λίγο. Αλλά και για μένα η ερώτησή μου, επειδή είδα την συγκεκριμένη, εννοείται, ταινία, ήταν γιατί δεν μπήκε ιστορία με τον κανένα, αναφέρομαι φυσικά στον Κύκλοπα, που κανονικά ο Οδυσσέας, ως γνωστόν, σύμφωνα με το μύθο, συστήνεται στον πολύφημο με το όνομα Ούτης, δηλαδή κανένας, μεθάει τον Κύκλοπα, μετά τον τυφλώνει. Όταν εκείνος ξυπνά και καλεί σε βοήθεια, οι υπόλοιποι δικοί του τον αγνοούν, καθώς φωνάζει ότι τον τύφλωσε ο κανένας. Οπότε η απόδραση έτσι γίνεται πράξη. Κάτι που δεν το βλέπουμε στην ταινία, και ο Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε πως ήθελε πολύ να συμπεριλάβει το συγκεκριμένο σκηνικό, αλλά όπως υποστήριξε, προσπάθησε, αλλά δεν γινόταν. Το πρόβλημα, είπε, πως πρόκειται για λογοπαίγνιο και ότι θα έχανε δηλαδή στη μετάφραση. Δεν αποδίδεται σωστά, δεν λειτουργεί. Το ίδιο με το πρωτότυπο, διότι ξέρετε τώρα, στα αγγλικά το ένα ήταν ελληνική λέξη, σου λέει λίγοι θα το καταλάβουν. Για να το καταλάβει ο μέσος, ας πούμε, θεατής, τι θέλει να πει ο ποιητής, θα έπρεπε να γίνει πολύ επεξηγηματικό και τεχνητό και θα έχανε όλο του το νόημα, όλη του τη γοητεία, και γενικότερα δεν υπήρχε ο χρόνος, γιατί μετά από 3 ώρες ταινία θα πηγαίναμε στις 4. Οπότε, αν σκέφτεστε να δείτε αυτή την ταινία, να ξέρετε ότι δεν θα δείτε, λίγο σας έκανα σποιλεράκι, είναι η αλήθεια, δεν θα δείτε την ιστορία με τον κανέναν, αλλά σε κάθε περίπτωση πάρτε νεράκι μαζί σας και κάτι να τσιμπήσετε, γιατί 3 ώρες είναι αρκετές. Αλλά νομίζω ότι θα σας αποζημιώσει. Λοιπόν, και ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1962 ο Αμερικανός μουσικός μπασίστας, ιδρυτικό μέλος του Rock Grand συγκροτήματος των Solas Alum, ο Carl Mueller, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2005 και υπήρξε μπασίστας του συγκροτήματος των Solas Alum από την ίδρυσή τους το 1983 μέχρι το 2005. Πάμε να ακούσουμε το Runaway Train.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Επειδή σας λέγαμε νωρίτερα ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής ροκ μουσικής σκηνής, αναφέρομαι στον Παύλο Σιδηρόπουλο, είχε γεννηθεί 27 Ιουλίου του 1948, έφυγε από τη ζωή το 1990, γι' αυτό ακούμε Σπυριδούλα, Νάιλον, Τέφια, Ψόφια και Έφια, το λες και μότο της ζωής μου αυτό. 400 λέει δραχμές ζητάς να μου παίξεις παλιά τραγουδάκια. Τι 400. Να το και το Σαρδάμ. 400 δραχμές. Πάμε τώρα στα αστρονομικά ποσά που ζαλίζουν, αναφέρομαι πάλι στην Οδύσσια, διότι αυτά τώρα τα βλέπουμε και τώρα τα μαθαίνουμε. Λοιπόν, είναι αυτή η κινηματογραφική υπερπαραγωγή, τακτά πάμε να μην τα λέμε, του Κρίστοφερ Νόλαν. Η Οδύσσια δεν συζητιέται μόνο για το εντυπωσιακό cast κτλ, κτλ, αλλά συζητιέται και για τα αστρονομικά ποσά που πήρανε τόσο οι ηθοποιοί, όσο και το γεγονός ότι κατάφερε μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, διότι η συγκεκριμένη ταινία έκανε πρεμιέρα 17 του Ιούλη, να ξεπεράσει το κόστος παραγωγής της. Δηλαδή είχε προϋπολογισμό που άγγιζε τα 250 εκατομμύρια δολάρια, εννοείται ότι τα έχει ξεπεράσει. Η Ζεντάγια δε, η οποία εμφανίστηκε ως Θεά Αθηνά για 5 περίπου λεπτά στην ταινία, λεπτό και εκατομμύριο. 5 εκατομμύρια δολάρια πήρε μόνο η Ζεντάγια. Αυτά είναι. Αυτές είναι δουλειές. Να παίξεις 5 λεπτά συνολικά σε μια ταινία και να πάρεις 5 εκατομμύρια δολάρια. Πήρε η Ζεντάγια, δηλαδή πραγματικά γιατί τόσο υπερεκτιμημένη αυτή η γυναίκα, δεν μπορώ να καταλάβω. Και σιγά, τέλος πάντων. Άντε, μην πω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή πήρε τόσα λεφτά. Ο Ματ Ντέιμον, δε που ήταν ο Οδυσσέας, ο 55χρονος ηθοποιός, συμμετέχει σε 46 σκηνές και αμύφθηκε με 15 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή πήρε 5 η Ζεντάγια και 15 ο Οδυσσέας, δεν είναι σωστά πράγματα. Ο Τόμ Χόλαντ, δε ο σύντροφος της Ζεντάγια στη ζωή, στο ρόλο του Τηλέμαχου, εμφανίζεται σε 24 σκηνές και αυτός έλαβε 10 εκατομμύρια. Δηλαδή το ζευγάρι που παίζει και στο Spider-Man έχει βγάλει ήδη από την Οδύσσια 15 εκατομμύρια δολαριάκια, έτσι για να περάσουν λίγο το καλοκαιράκι, και από το Spider-Man δεν θα βγάλουν άλλα τόσα. Μια χαρά, θα μου πεις, ας τα έχουν να τα χαίρονται. Η Anne Hathaway, στο ρόλο της Πινελόπης, συμμετέχει σε 16 σκηνές με εκτινόμενη αμοιβή, τη ρίξανε 4-5 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί? Ενώ ο Robert Pattinson, ο οποίος είναι εκπληκτικός στο ρόλο του Αντίνο, εμφανίζεται σε 14 σκηνές και αυτόν το ρίξανε 6 εκατομμυριάκια δολάρια. Η πανέμορφη Σαλίζ Θερόν στο ρόλο της Καλυψός εκτιμάται ότι αμύφθηκε με 5-6 και αυτοί τη ρίχνουν, θεωρώ. Και ο Έλιοντ Πέιτς που υποδίεται το σύνονα φέρεται να έλαβε 1,5 εκατομμύριο δολάρια και αυτόν και αν το ρίξανε. Η Λουπίτα Νιόγκο με εκτιμόμενη αμοιβή 1,5-2 εκατομμύρια δολάρια. Άρα δηλαδή η πιο τυχερή από όλους, τυχερή, τέλος πάντων η πιο υπερεκτιμημένη αν θέλετε, είναι η Ζεντάγια με 5 λεπτά 5 εκατομμύρια δολάρια. Όπως ζαλίστηκα. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βασιλάκη της Καβάλ. Έμα αυτά είναι. Άμα με αφήνεις, παίζω εγώ τα δικά μου. Οπότε σε θέλω εσένα για να μου πεις τι και πώς. Επειδή δεν το πρόλαβα όμως το τραγούδι που μου ζήτησες, θα παίξουμε τώρα κάτι άλλο από David Guetta και Beautiful People, διότι αυτοί είστε όλοι εσείς, Beautiful People. Και στα καπάκια όμως θα βάλω το τραγούδι που μου ζήτησες. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-4. Give me

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Δεν μας πολύ άρεσε, Βασίλη, η αλήθεια. Να τα λέμε αυτά. Φίλος μας Βασίλης Δισκόβιος από την Καβάλα μας έχει αφιερώσει και έχει παραγγείλει επί τραγούδια. Δεν το συζητάω και μας αρέσουν πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο δεν μας πολύ άρεσε, δεν μας πολύ έψησε, όχι τίποτα άλλο. Μας αρέσει και το συγκρότημα το Soft Cell και ο Μάρκος Αμίγδαλος, ο Μαρκ Άλμοντ εννοείται. Αλλά το συγκεκριμένο δεν τρελαθήκαμε. Απλά λέμε τις αλήθειες. Μην βαράτε τον πιανίστα, μη μας πυροβολείτε. Λοιπόν, κάτι οικογενειακό λέει θα σας απασχολήσει, έλεγε το ζώδιό μου, μάλλον λέει εννοούσε το παγωτό. Εν τω μεταξύ έχω τόσο ωραίο screen saver στον υπολογιστή, δηλαδή έχω μια εικόνα από βοτσαλάκια, παραλίες, κρεμούς, νησάκια, θάλασσες και θέλω να πάω να βουτήξω πραγματικά μέσα. Λοιπόν, ευελπιστώ όπου μας ακούτε να είστε κάπου δροσερά, να είστε κάπου όμορφα, είτε να έχετε ξεκινήσει την άδειά σας, είτε φαντάζομαι ότι σιγά σιγά μετράτε αντίστροφα μέρες, λεπτά, δευτερόλεπτα, τα πάντα όλα για να ξεκινήσει η άδειά σας. Όπως και να έχει, εμείς εδώ θα είμαστε. Άκου να δεις, ήταν 102.3 καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή, σήμερα λοιπόν Δευτέρα 27 του Ιούλη, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, βαίνουμε καλώς. Αναφορικά με τη θερμοκρασία, είπαμε, επιστρέψαμε σε φυσιολογικά ευτυχώς επίπεδα, δηλαδή δεν έχουμε τα προβλήματα που δυστυχώς έχουν στο εξωτερικό, ευτυχώς δεν τα έχουμε εμείς, δηλαδή δεν έχουμε πολύ καύσωνα, έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμως όμορφες ιδέες για όσους ακόμα είμαστε στην πόλη, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα Δευτέρα, 27 του Ιούλη. Μια άλλη θύβα, η παράσταση Φαινόμενο του Θέατρου του Νέου Κόσμου που σημάδεψε τις τελευταίες θεατρικές σεζόν. Επιστρέφει καλοκαιράκι 2026 για μια σύντομη περιοδία σε λίγα ανοιχτά θέατρα. Ο γαλλο-ουρουγουανός Σέρχιο Μπλάνκο, μία από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μας παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, για την καταπίεση, για τη βία, για το έγκλημα, για την τιμωρία, για τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και για τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Ειδίποδα, αλλά και στο έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη. Ο Βαγγέλης Θοδωρόπουλος ανέδειξε το πολυεπίπεδο αυτό έργο με μια σκηνοθεσία που επενέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική και το κοινό για τον εξαιρετικό ρυθμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα. Η παράσταση επίσης αγαπήθηκε για τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών, δηλαδή του Θάνου Λέκα στο ρόλο του συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη στο διπλό ρόλο του Μαρτίν και Φεδερίκο. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 27 Ιουλίου και αύριο Τρίτη 28 του Ιούλη βρίσκεται η συγκεκριμένη παράσταση στο Θέατρο Δάσους. Σήμερα και αύριο και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 20 ευρώ. Σας έχουμε όμως και μία μουσική πρόταση, αν θέλετε κάτι έτσι διαφορετικό σήμερα, όλα αυτά σε λίγο.

Dua Lipa και Weekend, Let Me With You Again. Λοιπόν, πάμε στο Silvolo που είναι σήμερα στην πόλη μας, ένα ιταλικό συγκρότημα αποτελούμενο από τρεις άντρες τραγουδιστές, τους τενόρους Πιέρο Μπαρόνε, Ινιάτσιο Μποσκέτο και τον βαρύτονο Τζανλούκα Τζινόμπλε. Λοιπόν, η Silvolo, η διεθνώς κατοξιωμένη Silvolo, επιστρέφουν στο θέατρο Γης, εδώ στη Θεσσαλονίκη, μετά τη sold out εμφάνισή τους το 2023 για μια μοναδική σήμερα μουσική βραδιά υψηλού επίπεδου, το διάσημο ιταλικό τρίο του Classical Crossover που έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κοινό με τις εντυπωσιακές φωνές, τη σκηνική του παρουσία, θα εμφανιστεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενο από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα, 27 του Ιούλη, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Θέατρο Γης. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 55 ευρώ. Άνευ εισιτηρίων, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Σας θέλουμε εδώ, στην όμορφη παρέα μας. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το φίλο μου, τον Γιώργο Τολιάκη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. 30 βαθμοί Κελσίου, νορμάλ το λες. Να προσέχετε, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και εμείς τα ξαναλέμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, με αποτέλεσμα το κτίριο να τυλιχθεί στις φλόγες. Από εργασία ηλεκτροσυγκόλησης δημιουργήθηκε εκρηκτικό μείγμα με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη και αμέσως μετά να εκδηλωθεί πυρκαγιά, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννη Αρτοπιό. Νεκρός είναι ένας ηλεκτροσυγκολητής. Από το περιστατικό τραυματίστηκε και μία γυναίκα στα χέρια, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο τη στιγμή της έκρηξης είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε ο Δήμαρχος Κορινθίων Νικόλαος Σταυρέλης. Σε εξέλιξη η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική και φανερή. 33 είναι συνολικά τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ως πρόταση της πλειοψηφίας που απαντά στα σύγχρονα προβλήματα, περιέγραψε την εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος απέδωσε τη συστηματική επιχείρηση απαξίωσης της όλης διαδικασίας στην αυτοδιάλυση της αντιπολίτευσης. Καμία πολιτική δύναμη του Κοινοβουλίου δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Η κυβέρνηση εξαπάτησε τους πολίτες λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει το άρθρο 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τον αριθμό των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων που στέλνει στις φωτιές που μένονται στη Γαλλία, την ώρα που οι φλόγες βρίσκονται 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Η τεράστια πυρκαγιά έχει πλέον λιγότερες ενεργές αιστείες, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Ωστόσο, οι αρχές φοβούνται ότι αυτή η ανάπαυλα δεν είναι παρά ένα διάλειμμα πριν από την έλευση νέου κύματος ζέστης από αύριο. Πυρκαγιές και στην Ισπανία, με νέο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσετ, 74.000 οι καμένες εκτάσεις στη χώρα, ενώ από τις εστίες έχουν απομακρυνθεί 60.000 άνθρωποι. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέα στρατιωτικής κλιμάκωσης, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς να έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες και το Ιράν να έχει διακόψει τις επιθέσεις κατά Αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Ωστόσο, οι Χούθη της Ιεμένης ανέφεραν ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου, καθώς και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι των Brent, κοντά στο 84 το ελαφρό αργό. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το μεσημέρι στελέχη της λιμενικής αρχής Νέων Μουδανιών μετά από έλεγχο στη θαλάσσια περιοχή Χρούσο στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής. Ο 39χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής κατηγορείται για παράβαση των άρθρων περί απίθειας και έκθεσης του ποινικού κώδικα, ενώ διαπιστώθηκαν παραβάσεις που έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των λουόμενων. Ειδικότερα, δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα jet ski είχαν εκμισθωθεί σε άτομα που δεν διέθεταν άδεια χειριστή ταχυπλώου. Ο ένας από τους δύο ήταν ανήλικος. Ο 39χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Ουδανιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά. Εντός ολίγου αναμένεται να απολογηθεί ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Οι δύο άνδρες φέρονται να συνέτασαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την αλλίωση αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστικές υποθέσεις. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως και για δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά στην κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία έχει εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης τον περασμένο Μάιο. Από μαχαιριά στο θώρακα προήλθε ο θάνατος της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Μετά τη Λαμία, κρούσματα σαλμονέλας εντοπίστηκαν και στην Αττική, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Χθες στο νοσοκομείο Νίκαιας μεταφέρθηκαν στα επίγοντα 9 περιστατικά, εκ των οποίων τα 2 ήταν παιδιά. Αντιμετωπίστηκαν, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν. Σύμφωνα με τον κύριο Γιαννάκο, έφαγαν από το ίδιο κατάστημα εστίασης στο Περιστέρι Αττικής. Ανοιχτή από σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού για μικροοφιλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων. Αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η εποχή του είχε μια ρομαντικότητα η οποία έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να αντισταθεί στη σκληρή επίθεση της τεχνολογίας και της δικτύωσης. Και ο ίδιος υπηρέτησε εκείνη τη ρομαντικότητα. Είμαστε σε εκείνα τα χρόνια, φίλες και φίλοι, στα οποία το παραμύθι ξαθοριάζει. Η ομορφιά και η ανυπομονησία της αλληλογραφίας παραδίδονται σταδιακά στην πυρά. Και όσο ο ρομαντισμός έχανε έδαφος, τόσο ο ίδιος αντιλαμβανόταν το βάρος που εκγενετή σήκωνε στις πλάτες του. Σήκωνε τους τρεις σωματοφύλακες, σήκωνε το μετά 20 έτη, την βασίλισσα Μαργκό, τους κορσικανούς αδελφούς, τον υπότη του κόκκινου σπιτιού. Και τα πράγματα γινόταν πραγματικά πολύ δύσκολα όταν έπρεπε να προσθεθεί και το σιδηρούν προσωπείο δίπλα στην μαύρη του Λίπα και τον κόμι Μοντεκρίστο. Ναι, ο Αλέξανδρος Δουμάς ο Υιός έπρεπε να μάθει να ζει με το όνομα του Αλέξανδρου Δουμά του πατέρα και έπρεπε να βρει τρόπο όχι να συγκριθεί μαζί του, δεν υπήρχε κανένας λόγος, αλλά να μείνει διαφορετικός. Και όλα αυτά πνιγμένο σε σκέψεις, σε μια έκλειτη ζωή, χαμένο σε παθιασμένους έρωτες. Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε πως ο Αλέξανδρος Δουμάς ο Υιός έζησε τη ζωή του σαν να ήταν ένας από τους θεατρικούς ηρωές του. Ήταν μεγάλος θαυμαστής της Γεωργίας Σάνδη, την οποία αποκαλούσε αγαπημένη μαμά. Πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι της και φρόντισε για την θεατρική διασκευή του ρομάντζου της «Ο Μαρκίσιος του Βιλμιέρ». Και σε κάποια γωνιά, τον περίμενε ο Τζουζέπε Βέρντι για να τον κάνει ακόμη πιο αθάνατο. Η Γαλλία του 19ου αιώνα ήταν ένας τόπος γεμάτος φωτιές. Το παλιό είχε ανατραπεί, αλλά το νέο που το είχε ρίξει είχε αρχίσει να παλιώνει κι αυτό. Νέες τάξεις που ωστόσο δεν είχαν καμία διαφορά από τις παλιές. Και οι φτωχοί ακόμη πιο φτωχοί, οι αστεί πάντα να ισορροπούν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, και κάπου ψηλά οι αθάνατοι αριστοκράτες που είχαν πλέον τα κλειδιά από τις γκυλοτίνες.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, αγαπημένος Κώστας Σταθάκης στη ρύθμιση του ήχου. Σε συγκεκριμένα χρόνια θα βρεθούμε, φίλες και φίλοι, και από εκείνα τα χρόνια η μουσική η οποία θα μας συντροφεύσει σήμερα. Ακούσαμε το «De Jardin à Plein» από το έργο «Le Chalet». Η όπερα της Toulon υπό τη διεύθυνση του Guillaume Tournier. Σεπτέμβρης του 1834 η πρεμιέρα, μια κομική όπερα η οποία που θα έκανε πρεμιέρα στην κομική όπερα του Παρισίου. Και μετά από το έργο αυτό του Adolphe Adam, να σας πούμε πως ο Αλέξανδρος Δούμας γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1824 στο Παρίσι. Να και η αφορμή της σημερινής μας εκπομπής. Ο Δουμάς ήταν τον όθο τέκνο του συγγραφέα Αλέξανδρου Δουμά και της Μαρί Λόρ Κατερίν, μιας γειτόνισσας του πατέρα, η οποία ήταν μοδίστρα. Το 1831, όταν ήταν 7 χρόνων, ο γιος, ο πατέρας τον αναγνώρισε νομικά και φρόντισε ο γιος του να λάβει την καλύτερη δυνατή μόρφωση στο Ίδρυμα Γκουμπό και στο Κολέγιο Μπουρμπό. Ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή για τον ιό Αλέξανδρο, καθώς βρέθηκε στη δίνη της δικαστικής διαμάχης για την κηδεμονία του, η οποία κατέληξε σε απόφαση του δικαστηρίου να την αναλάβει την κηδεμονία ο πατέρας. Εκείνος ο χωρισμός όμως από την μητέρα ήταν καθοριστικός στη μετέπειτα πορεία του. Εκείνο το μαρτύριο της στέρησης που νιώθει η μητέρα όταν χάνει το παιδί της ήταν που τον ενέπνευσε να γράψει στη συνέχεια σχετικά με τραγικούς γυναικείους χαρακτήρες. Ο πλούτος του πατέρα του του εξασφάλιζε μια αξιοπρεπέστατη, όπως είπαμε, μόρφωση. Στα 17 του όμως αποφασίζει να τα τεινάξει όλα στον αέρα και εγκαταλείπει το κολέγιο στο οποίο φοιτούσε. Η γραφή τον κέρδιζε και στα χρόνια της ενηλικίωσης γράφει το πρώτο του έργο, «Οι περιπέτειες 4 γυναικών και 1 παπαγάλου». Το έργο του δέχεται θετικές κριτικές από το γαλλόφωνο λογοτεχνικό κοινό, δίνοντάς του το έναυσμα να συνεχίσει τον δρόμο της τέχνης. Σχεδόν σε όλα τα γραπτά του θα έδινε πλέον έμφαση στον ηθικό σκοπό που οφείλει να έχει η λογοτεχνία. Και στο έργο του, προσέξτε τίτλο, «Ο νόθος γιος» του 1858, εστερνίζεται την πίστη ότι αν ένας άνδρας γίνει πατέρας ενός νόθου παιδιού, έχει την υποχρέωση στη συνέχεια να το αναγνωρίσει και να παντρευτεί την μητέρα. Βλέπουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πόσο πολύ έχει επηρεαστεί από το χωρισμό των γονιών. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό το πρόβλημά του. Οι προπαπούδες του Αλέξανδρου, από την πλευρά του πατέρα, ήταν ένας Γάλλος ευγενής και μία γυναίκα από την Αϊτή. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, στα εσωτερικά σχολεία όπου μαθήτευσε, γινόταν διαρκώς στόχος λιδωρίας από τους συμμαθητές του. Γεγονός το οποίο επέδρασε έντονα στις σκέψεις, στη συμπεριφορά του και πάνω απ' όλα στο συγγραφικό ύφος του. Σε ηλικία 17 χρόνων λοιπόν, όπως είπαμε, παράτησε το κολέγιο και μετακόμισε στο Saint-Germain-en-Laye για να ζήσει εκεί μαζί με τον πατέρα του. Εκεί παραδόθηκε ψυχήτε και σώματι σε μια έκλητη ζωή, εξασφαλίζοντας βέβαια πάντοτε χρήματα από τον μπαμπά Αλέξανδρο. Το 1844 συναντά στο Παρίσι
την Μαρή Διπλεσί, και είναι αυτό που λέμε ο σταθμός της ζωής του. Η Μαρή ήταν μια νεαρή εταίρα με την οποία σύναψε σχέση μέχρι τον Αύγουστο του 1845. Η κοπέλα εκείνη λοιπόν, η οποία πέθανε 2 χρόνια αργότερα, αποτέλεσε την έμπνευση για την ρομαντική νουβέλα του με τίτλο «Η κυρία με τις καμέλιες». Η ιστορία της κυρίας με τις καμέλιες έχει ουσιαστικά τις βάσεις της σε 2 κεντρικές πηγές της γαλλικής λογοτεχνίας. Πρώτον, από την νουβέλα του Αβά Πρεβό Μανόν Λεσκό, στην οποία κάποτε, αν θυμάστε, είχαμε κάνει αφιέρωμα, η οποία χρησιμοποιείται συχνά ως σημείο αναφοράς, αφού έχει κάποια σχέση με την ιστορία της Μαργκερίτ Γκοτιέ, η οποία είναι η ηρωίδα του έργου του Αλέξανδρου Δούμα. Η Μανόν, η μοιραία γυναίκα, δημιούργησε ένα από τα πιο ισχυρά γυναικεία πρόσωπα, παύλα πρότυπα στη λογοτεχνία του 19ου αιώνα και ενέπνευσε τους συγγραφείς της Κάρμεν αλλά και της Μαργκερίτ Γκοτιέ. Το θέμα είναι κοινό. Ένας άνδρας μαγεύεται από μια γυναίκα ικανή να τον οδηγήσει στην καταστροφή. Μόνο που η Μαργκερίτ Γκοτιέ του Δουμά είναι ανιδιοτελώς αφοσιωμένη στον έρωτά της και γίνεται σύμβολο αυτοθυσίας.

από το έργο του Charles François Gounod του 1858, Le médecin malgré lui, ακούσαμε το «Eton Chazdan la Bellage» από τον Eric Tapie, υπό τη διεύθυνση του Νίνο Σαντζόνιο, ο οποίος διεύθυνε την Εθνική Ορχήστρα της RAI. Η δεύτερη βασική πηγή για την κυρία με τις καμέλιες είναι η ίδια η ζωή του Αλέξανδρου Δουμά. Η κυρία με τις καμέλιες, κακά τα ψέματα, είναι ένα αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, το οποίο έχει υιοθετήσει αρκετά στοιχεία από τη σχέση του Δουμά με την διάσημη, όπως είπαμε, μετέρα της εποχής, την Μαρί Διπλέση. Ο Δουμάς γνώρισε την Μαρί όταν εκείνη ήταν ερωμένη του ζάμπλου του κόμι Στάκελμπεργκ. Η σχέση τους ήταν ταραχώδης, αλλά και άτυχη. Ο Δουμάς δεν μπορούσε να της προσφέρει την πολυτέλεια στην οποία είχε συνηθίσει η κοπέλα. Κι έτσι αυτή, παρά το ότι τον αγαπούσε, δεν απαρνιόταν και τους άλλους εραστές της. Η Μαρία έπασχε από φυματίωση, ήταν λεπτή, χλωμή, μελαγχολική και με μεγάλα μαύρα μάτια. Η προσωποποίηση, θα λέγαμε, της ρομαντικής ηρωίδας, όπως αναπαριστώντας σε διάφορους πίνακες της εποχής. Η βεβαιότητα πως ο θάνατός της πλησίαζε την κατέτρωγε. Και έτσι έκανε έκλητη και εξαντλητική ζωή. Χωρί, ατελείωτη χωρί, πολύ αλκοόλ, δείπνα μέχρι πρωίας, ερωτικές συνευρέσεις. Η Μαρή ήταν μια κοπέλα ελευθερών ηθών και παρά την ταπεινή της προέλευση μπορούσε να ψυχαγωγεί, να διοργανώνει κομψότατες δεξιώσεις και να προσφέρει, όπως λέγαν τότε, μια έξυπνη παρέα. Η ιστορία όμως των εταίρων παραμένει ίδια σε όλες τις εποχές. Όπως και οι γκέισες, το πιο πιθανό είναι ότι αν ζούσε περισσότερο θα κατέληγε φτωχή και ξεπεσμένη. Μπορεί και μια κοινή πόρνη. Αυτά βέβαια είναι όλα αν. Το σίγουρο είναι ότι μετά το θάνατό της δημοπρατήθηκαν τα πολυτελή αντικείμενά της για να πληρωθούν τα χρέη στους πιστωτές. Κάπως έτσι η Μαργαρίτα Γκοτιέ, το κορίτσι που πρωταγωνιστεί στην κυρία με τις καμέλιες, είναι μια Αγία Αμαρτωλή. Μια Μαρία Μαγδαληνή του Παρισιού, όπως την παρουσιάζει ο Δουμάς, και των περιχώρων, η οποία τολμά να δοκιμάσει το όνειρο της μετάνοιας, την άδολη αγάπη και την ειλικρινή συναισθηματική αφοσίωση σε έναν άνδρα, όπως ο Αρμάνδος Ντιβάλ. Την ώρα που βρισκόταν στον βούρκο μιας έκλητης ζωής ανάμεσα σε εραστές και όρια δίχως όρια και φραγμούς. Έναν άνδρα, τον Ντιβάλ, στο πρόσωπο το οποίο βλέπει τον πρίγκιπα με το άτι να πλησιάζει, να καλπάζει με ορμή στην πληγωμένη της καρδιά για να την κατακτήσει. Αλλά αυτό το κατακτήσει πρέπει να το αναλύσουμε. Όχι να την κατακτήσει με την σκληρή έννοια του όρου και να την πολιορκήσει για να την διαμελήσει ερωτικά, αλλά για να την απελευθερώσει από τα δεσμά που της έκαιγαν την ψυχή και να την απαλύνει από τους πόνους μιας μάταιης ζωής πνιγμένης στο βρώμικο χρήμα, τις αήθεις ανέσεις, τη χλειδί και την ψευτιά που προσφέρουν οι κάθε λογής διεκδικητές του σώματος μιας όμορφης και εντυπωσιακής κοπέλας όπως υπήρξε η Μαργαρίτα.

Η πραγματικότητα που περιγράφεται στην ιστορία αυτή είναι εκπληκτικά αποκαλυπτική, φίλες και φίλοι, για τα όλα όσα συμβαίνουν όταν το χρήμα επιβάλλει εντός εισαγωγικών συναίσθημα, ενώ στην πραγματικότητα τι κάνει? Εκλιπαρεί για υποταγή. Αλλά το χρήμα δεν αγοράζει καμία ψυχή. Η ψυχή διέπεται από τους δικούς της προσωπικούς όρους. Το χρήμα, το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι να ορίσει το σώμα απλά και μόνο για να το εξουσιάσει και να το διατάξει προσωρινά, με απότερο σκοπό να το αφεμάξει. Η ψυχή όμως δίνει το δικό της παλμό, και ο παλμός αυτός ακούγεται μόνο σε εκείνον που χωρίς δεύτερες σκέψεις θέλει να γίνει μέρος της.

ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο και ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. The Flower Duet, Catherine Jenkins, Kiride Kanawa, από το έργο Lakme του Λεό Ντελίμπα, ακούσαμε πριν από λίγο, φίλες και φίλοι. Η κυρία με τις καμέλες ήταν σε κάθε εποχή ένα μοναδικό έργο. Ένα έργο που δεν χάνει ποτέ τη διαχρονικότητά του. Η δυναμική της ήταν που κίνησε το ενδιαφέρον του μεγάλου Ιταλού συνθέτη Giuseppe Verdi, ο οποίος μαζί με τον λιμπρετίστα του Francesco Maria Piave τι έκαναν. Μετονόμασαν την Γαλλίδα Marguerite Gautier σε Violetta Valéry, ηρωίδα της υπέροχης όπερας La Traviata. Η Violetta ομολογουμένως απέχει πολύ από τις υπερβάσεις που συναντάμε στη νουβέλα, για παράδειγμα τη λάγνα γλώσσα, συνθέτοντας με τον τρόπο αυτό ένα προφίλ το οποίο ταιριάζει περισσότερο με τις αντιλήψεις της ρομαντικής όπερας. Η Traviata, που στα ιταλικά σημαίνει, στα ελληνικά σημαίνει η παραστρατημένη, μία από τις πλέον περίφημες ιταλικές όπερες, εκτελήσεται σε τρεις πράξεις. Πρωτοπαίχθηκε στην πανέμορφη Βενέτσια το 1853. Το έργο μεταφράστηκε και στη γαλλική και ανεβάστηκε στο Λυρικό Θέατρο στις 27 Οκτωβρίου του 1864 με φοβερή επιτυχία και υπό τον τίτλο όχι La Traviata αλλά Violetta. Σε αργότερη παρουσίαση του έργου στο θέατρο Opera Comic αποδόθηκε πλέον ο ιταλικός τίτλος, δηλαδή La Traviata. Η κυρία με τις καμιλίες όμως έγινε αφορμή και για μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του Δουμά, ο οποίος προχώρησε σε θεατρική διασκευή της ιστορίας του λόγω της ανάγκης χρημάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο όμως ξεκίνησε την καριέρα του και ως θεατρικός συγγραφέας, και όχι μόνο να απέκτησε τεράστια φήμη, κάποιοι λένε μεγαλύτερη και από τον πατέρα του καθ' όλη τη διάρκεια της μετέπειτα ζωής του, αλλά κυριάρχησε στη λεγόμενη σοβαρή γαλλική θεατρική σκηνή για το μεγαλύτερο διάστημα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Έχοντας ανέβει και κάτσει στο βάθρο των σπουδαίων λογοτεχνών της γενιάς του, ο Δουμάς κάνει μια μεγάλη στροφή. Τώρα για αυτόν σειρά έχουν πλέον η θέση της γυναίκας στην κοινωνία ως θεματική, οι ανισότητες, το διαζύγιο από τη νομική του πλευρά και η απιστία. Με στόχο την ανάδειξη της ισότητας των δύο φύλων, συγγράφει τα έργα «Μια γαμήλια σύμπραξη», «Ο μισός κόσμος», «Ο φίλος των γυναικών», «Φρανσιλάν» και άλλα, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις στα φιλολογικά σαλόνια του Παρισιού. Όμως δεν σταματά εκεί. Παράλληλα με την θεατρική του δραστηριότητα συντάσσει το κείμενο «Το θέμα της γυναίκας», αλλά ολοκληρώνει και τον κύκλο του στο χώρο του μυθιστορήματος με το έργο «Άνθρωπος γυναίκα». Στα περισσότερα από αυτά τα έργα ο Δουμάς δεν είναι απλώς ένας συγγραφέας της καθημερινής ζωής και ένας ψυχολόγος που ερευνά τα φαινόμενα της ψυχικής ζωής των χαρακτήρων του. Είναι ταυτοχρόνως ηθικολόγος, ο οποίος επιτίθεται στις προκαταλήψεις και καθιερώνει έναν δικό του κώδικα τιμής. Με την λαμπερή υπεράσπιση των ιδεών του, ο Ντουμάς δίνει αναμφίβολα μεγάλο ενδιαφέρον στα έργα του. Ωστόσο, η προκατηλημένη σκέψη με την οποία προσεγγίζει τις πλοκές του, σύμφωνα με τους ειδικούς, βλάπτει κάποιες φορές την αισθητική πλευρά των δραμάτων του. Ήταν και λίγο δογματικός. Παραμένουν ωστόσο έργα όρημα, σοβαρά, χάρη στη γνήσια ειλικρίνεια του Αλέξανδρου Ντουμά και κάποιων αληθινά ποιητικών και βαθιά σχεδιασμένων μορφών.
έχοντας δημοσιεύσει πλέον μια συλλογή από τα δράματά του της περίοδου 1868-1879 με προλόγους που τονίζουν ξεκάθαρα τις κύριες σκέψεις του, ο Δουμάς συνεχίζει να γράφει για τη σκηνή του θεάτρου. Από τα μεταγενέστερα έργα του, τα πιο γνωστά, «Η Πριγκίπισσα της Βαγδάτης» του 1881 και «Το Ντενίζ» του 1885. Ήρθε η ώρα όμως, φίλες και φίλοι, για Τζουζέπε Βέρντι από το έργο «La Traviata», «Tenestela Promessa» από την Άννα Μόφο.

Τενέστε λα προμέσα και βέβαια κάτι που ξεχάσαμε να προλογίσουμε, αντίο del passato που ακολουθεί πάντα, το Τενέστε λα προμέσα στην μοναδική αυτή όπερα, τη La Traviata του Giuseppe Verdi, ερμηνευμένα όπως είπαμε από την Άννα Μόφου. Η εποχή για το γαλλικό θέατρο είναι πλέον φωτιά. Και ο Αλέξανδρος Δουμάς, ο ιός, ρίχνει το δικό του δημιουργικό πετρέλαιο. Γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, το ρομαντικό δράμα πάβει να συγκινεί το κοινό και δίνει τη θέση του στο μελόδραμα, θεατρικό είδος που χαρακτηρίζεται από την υπερβολή και τη μεγαλοπρέπεια. Επηρεασμένοι από τον ρεαλισμό, οι άνθρωποι του θεάτρου αρχίζουν να δίνουν μεγάλη προσοχή στη σκηνοθεσία πλέον, στα σκηνικά εφέ, διότι τα έργα πάντα είχαν μέσα πλημμύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις ηφαιστείων, απλά μέχρι την εποχή εκείνη δεν έδιναν τόσο μεγάλη σημασία, τώρα πια όμως δίνουν. Το μελόδραμα παρουσιάζει ως θέμα τα δεινά, που υφίστανται άνθρωποι αθώοι, διοκόμενοι στα χέρια κακών και επίβουλων προσώπων. Αλλά έχει πάντα αίσιο τέλος, με την αρετή να θριαμβεύει και την πολύπαθη ηρωίδα να σώζεται από τον ευγενή ήρωα. Υπήρξε ένα πολύ δημοφιλές θεατρικό είδος, αλλά μεταβίας διατηρείται στη λογοτεχνική ιστορία. Ο ένας διαδέχεται τον άλλον, το ένα είδος μάλλον διαδέχεται το άλλο στα χρόνια εκείνη. Κάποιες φορές συμβιώνουν αργότερα στον 19ο αιώνα, όπως το θέατρο Μπουλβάρ και το Βοντβίλ, που συνδύαζε την ψυχαγωγία με την κοινωνική σάτυρα, με εκπροσώπους τότε τους Ζελαμπί, Ζορζ Κουτλίν και Ζορζ Φεντό. Το μουσικό θέατρο θα έχει επίσης τεράστια επιτυχία και αυτό στο δεύτερο μισό του αιώνα, με την οπερέτα και την κομική όπερα που εκπροσωπούν τα έργα του Ζακ Όφενμπαχ. Ενώ τον 17ο αιώνα, για παράδειγμα, η συντριπτική πλειοψηφία των συγγραφέων ήταν αυλική, προστατευόμενη από μεκίνες, και τον 18ο αιώνα ήταν στρατευμένη και υπό την επίδραση των ιδεών του διαφωτισμού, σε αυτόν τον αιώνα, τον 19ο, οι συγγραφείς ήταν πλέον φορείς μιας νέας ηθικής της αλήθειας. Κατά της θρησκευτικής ηθικής στην περίοδο της Παλινόρθωσης και κατά της αστικής ηθικής που επικρατούσε στην δεύτερη αυτοκρατορία.

Η συγγραφή στα χρόνια του Δουμά και ο Δουμάς ήταν απολύτως αυθόρμη σε σχέση με τις αρχές πολιτικές ή θρησκευτικές. Αγωνίστηκαν σκληρά για την ελευθερία της έκφρασης, για την ελευθεροτυπία γενικότερα. Στις 31 Δεκέμβρη του 1864 ο Αλέξανδρος Δουμάς παντρεύεται την Νάντιεστνα φον Κνόριγκ, κόρη του Γιώχαν Ράινχολτ φον Κνόριγκ και χείρα του Αλέξανδρου πρίγκιπα Ναρίσκινε στη Μόσχα. Καλός γάμος. Το ζεύγος απόκτησε δύο κόρες, την Μαρία Αλεξανδρίν Εριέτ Δουμά και την Ζανίν Δουμά.

Μετά το θάνατο της γυναίκας του, παντρεύτηκε την Εριέτα Ρενιέ ντε Λαμπριέρ τον Ιούνιο του 1895, λίγους μήνες πριν από τον δικό του θάνατο.

Η Άννα και ο Φρίτς μπλέκουν με τη χοροδία στο Βαλσέ Σουλομπράζ από το έργο Λενόν Σανγκλάντ του Σάρλς Κουνό, ερμηνευμένο εδώ όπως το ακούσαμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα και την χοροδία του Οστναμπρίκ. Φινάλε. Το 1874 ο Αλέξανδρος Δουμάς, ο γιος, θα γίνει δεκτός ως μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας, μεγάλη τιμή. Και το 1894 τιμήθηκε με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής. Πέθανε στις 27 Νοεμβρίου του 1895 στο σπίτι του, στο Marly Le Roi του Ιβλίν, και κηδεύτηκε στο κημητήριο της Μομάρτη στο Παρίσι. Ο τάφος του βρίσκεται μόλις 100 μέτρα μακριά από τον τάφο της αγαπημένης του Μαρί Διπλεσί. Τον αναφέραμε τον Όφενμπαχ και με αυτόν θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, από την όπερά του Φαντάζιο. Ακούμε το Voyage de la Nuit Bérine από την Anne-Sophie von Otter. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική και φανερή. 33 είναι συνολικά τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ των οποίων το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηγιαννίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ίδιος σημείωσε ότι η στάση του Πρωθυπουργού γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση αποδεικνύει ότι δεν θέλει να δεσμεύεται από την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συνενέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τον αριθμό των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων σε 11 που στέλνει στις φωτιές που μένονται στη Γαλλία, την ώρα που οι φλόγες βρίσκονται 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. Η τεράστια πυρκαγιά έχει πλέον λιγότερες ενεργές εστίες, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Ωστόσο, οι αρχές φοβούνται ότι η ανάπαυλα δεν είναι παρά ένα διάλειμμα πριν από την έλευση νέου κύματος ζέστης από αύριο. Πυρκαγιές και στην Ισπανία, με νέο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Δύσκολες οι ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ, καθώς 77.000 είναι οι καμένες εκτάσεις στη χώρα, ενώ από τις εστίες έχουν απομακρυνθεί 60.000 άνθρωποι. Οι Χούθοι της Ιεμένης δήλωσαν ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent, κοντά στα 84 το ελαφρό αργό. Παρεμβαίνουμε στα καύσιμα όσο υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ένας εργαζόμενος νεκρός μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Σόοι οι υπόλοιποι 4 εργαζόμενοι που δούλευαν στο χώρο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός μιλώντας στην ΕΡΤ, υπάρχουν αναφορές ότι γινόταν ηλεκτροσυγκόληση προτού σημειωθεί η έκρηξη ενώ ακολούθησε φωτιά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι νεκρός είναι ο άνδρας που φέρεται να έκανε την ηλεκτροσυγκόληση. Όπως πρόσθεσε ο κύριος Αρτοπιός, μια γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Στο Αυτόφορο, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά. Αυτή τη στιγμή απολογείται ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Οι δύο άνδρες φέρονται να συνέτασαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την αλλίωση αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστικές υποθέσεις. Στη φυλακή οδηγείται ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως και για τη δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά την κατηγορία της ασέλειας σε βάρος ανήλικης και παραβίασης του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία έχει εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης τον περασμένο Μάιο. Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το μεσημέρι στελέχη της Λιμενικής Αρχής Νέων Μουδανιών μετά από έλεγχο στη θαλάσσια περιοχή Χρούσο στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής. Ο 39χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων κατηγορείται για παράβαση των άρθρων περί απήθειας και έκθεσης του ποινικού κώδικα, ενώ διαπιστώθηκαν παραβάσεις που έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια των λουόμενων. Ειδικότερα, δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα jet ski είχαν εκμισθωθεί σε άτομα που δεν διέθεταν άδεια χειριστή ταχυπλώου. Ο ένας από τους δύο ήταν ανήλικος. Ο 39χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε γυναίκα 76 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Ποτίδιας του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σταυρός στην Εύβοια. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 6:20 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα καθώς και 1 ελικόπτερο. Συνεχίζεται η επιβολή προστίμων για όσους δεν τηρούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Στη Χαλκιδική, σε έναν άντρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.578 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους του πυροσβεστικού κλιμακίου Σταυρού για καύση απορριμμάτων κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 27 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Γιώργος Λιάκης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής και εσείς ελπίζουμε στη συντροφιά μας στο 693-0078-228, 693-0078-228. Viber είναι αυτό. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε. Και τη Σαββατοκύριακο ήταν αυτό που πέρασε. Χιόνισε στον Όλυμπο και μετά ο Όλυμπος έγινε και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Η Εθνική Πόλο πήρε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε όλες τις διοργανώσεις, φτάνοντας εδώ και χρόνια στην πηγή, αν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έπινε νερό, καθώς έχει κατακτήσει ό,τι ασημένιο κυκλοφορεί σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά επιτέλους πήρε και το χρυσό, της είχε μείνει μαράζει άλλωστε, και ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε δύο φορές το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν κατάφερε να το σπάσει για να μείνει μόνος πρώτος πανελλήνιος ρέκορντ μας στο άλμα εις μήκος. Σε έναν τρελό αγώνα λοιπόν, ο Μίλτος Τεντόγλου πήδησε δύο φορές 8.66, τη μία με ευνοϊκό άνεμο, αλλά του μείνε μαράζι, λέγοντας πως το καλύτερο του άλμα δεν ήταν κανένα από τα δύο, αλλά ένα άλλο, το οποίο αν πηδούσε λίγο καλύτερα θα το έσπαγε σίγουρα το παγκόσμιο ρεκόρ και θα έβλεπε και για περισσότερα. Πάντως ο Έλληνας αθλητής, πρωταθλητής, Ολυμπιονίκης και ό,τι άλλο πείτε ό,τι θέλετε, είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Εγώ θέλω να σας πω μόνο το εξής, ότι στο μεγαλύτερο αγώνα της ιστορίας στο άλμα εις μήκος, αυτόν του παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο το 1991, ο Καρλ Λιούις είχε 5 άλματα πάνω από 8.60 και ένα άκυρο. Τα 2 από τα 5 έγιναν με ευνοϊκό άνεμο. Είχε 8.83, 8.91, 8.87, 8.84 κτλ. Στον ίδιο αγώνα ο Μάικ Πάουελ, που έκανε και το παγκόσμιο ρεκόρ, 8.95 είναι το παγκόσμιο ρεκόρ, 8.95 είναι το παγκόσμιο ρεκόρ, είχε στη σειρά 7.85, 8.54, 8.29, ένα άκυρο και το παγκόσμιο ρεκόρ. Δύο φορές κατάφερε να ξεπεράσει τα 8,5 μέτρα, όχι περισσότερες. Για να φαντασιώνεστε ωραίες ιστορίες μέχρι τον επόμενο αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου, σας λέμε λοιπόν ότι ο Πάουλ είχε πάει σε αυτόν τον αγώνα στο Τόκιο με ατομικό ρεκόρ τα 8.66. Όσοι αρχίσατε ήδη να ονειρεύεστε, σας λέμε ότι η επόμενη μεγάλη διοργάνωση του Μίλτου Τεντόγλου είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 10 ως 16 Αυγούστου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Ανοίξτε τις οθόνες και περιμένετε.
1: Στεναγμός βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πέταλο.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

Φάνη Λιάκο τώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Αλλάζουν έτσι. Εν ρηπεί οφθαλμού δεν τους προλαβαίνω. Εδώ οι άνθρωποι πίσω από την κονσόλα. Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά και εύχεται καλή εβδομάδα σε όλους. Και χρηστικά τώρα λοιπόν, για να ξέρετε, σε λίγη ώρα με τη δύση του ηλίου, όσοι είστε σε περιοχές που υπάρχουν οριζόνες, σε Θεσσαλονίκη και Βέρεια, καλό είναι προληπτικά να μείνετε στα σπίτια σας, λέει η Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής και εντομολογικής επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης και Ημαθίας, ξεκινά ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών, ώστε πέρα από την ενόχληση να περιοριστούν και οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τα νοσήματα που μεταδίδουν τα κουνούπια. Έτσι, με τη δύση του ηλίου και για 2 ώρες σήμερα, Δευτέρα, αύριο Τρίτη και την Τετάρτη, θα γίνουν ψεκασμοί στους οριζόνες σε Ημαθία και Θεσσαλονίκη. Θα γίνουν από αέρος με ειδικού τύπου ελικόπτερο, θα καλύψουν συνολικά 120.000 στρέμματα. Με τη δύση του Ιουλίου ξεκινούν και 2 ώρες θα διαρκέσουν, με εγκεκριμένο από το αρμόδιο Υπουργείο σκεύασμα. Για προληπτικούς συμβουλεύουν και μονολόγους, επιβάλλεται η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και η λήψη μέτρων από τις τοπικές αρχές, ώστε καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών, 3 ώρες κάθε βράδυ, να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές. Οι τοπικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους, ώστε να λάβουν τα σχετικά μέτρα προστασίας. Αν δείτε λοιπόν ένα ελικόπτερο να γυρνά προς τα εκεί, να ξέρετε, ψεκάζει για τα κουνούπια.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Ιωάννα που λέει καλή Δευτέρα σε όλους. Αφού είμαστε ακόμα στην πόλη, τι άλλο, ακούμε fade out. Έτσι, αυτές είναι συμβουλές, να τις ακολουθείτε. Πολύ ωραίες συμβουλές. Όσοι είστε στην πόλη, ακόμα και αν είστε διαδικτυακά, μπορείτε να ακούτε fade out αυτή την ώρα που έχετε επιστρέψει, θέλω να πιστεύω, ακόμα και από τη θάλασσα. Λοιπόν, καλές οι συμβουλές να μείνουν στα σπίτια τους όσοι θα βρίσκονται σε περιοχές που θα γίνουν ψεκασμοί κουνουπιών. Ωστόσο, πόσο εύκολο είναι όταν έχει 38 και 39 βαθμούς να μείνεις στο σπίτι. Σύμφωνα με έρευνα της Greenpeace και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου, σε αρκετές κατοικίες στην Ελλάδα, η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Τα ευρήματα δείχνουν το πρόβλημα της θερινής ενεργειακής φτώχειας που δεν αφορά αποκλειστικά οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, αλλά συνδέεται άμεσα με την παλαιότητα των ελληνικών κτηρίων, καθώς περισσότερες από τις μισές κατοικίες έχουν κατασκευαστεί πριν από την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης το 1979. Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε σε κατοικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Λάρισα, Καλαμπάκα και Κοζάνη, σε αμόνωτα σπίτια, κατοικίες με μικρές ή σημαντικές ενεργειακές παρεμβάσεις αλλά και παθητικά κτίρια, στα περισσότερα σπίτια λοιπόν οι θερμοκρασίες παρέμεναν για μεγάλο διάστημα υψηλότερες από το όριο της θερμικής άνεσης που ορίζεται στους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι μέσες τιμές κυμαίνονταν συχνά από 28 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι μέγιστες έφταναν ή ξεπερνούσαν τους 34 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Φούρνος δηλαδή, βγες καλύτερα και κάτσε στον ήλιο. Πιο λίγο θα ζεσταθείς αντί μέσα στο σπίτι. Στη χειρότερη θέση βρίσκονται οι αμόνωτες κατοικίες, όπου η θερμοκρασία παραμένει πάνω από τους 28 και 30 ακόμα και τη νύχτα. Ούτε η χρήση κλιματιστικού για λίγες ώρες μπορεί να καλύψει την απουσία της θερμομόνωσης. Μικρές παρεμβάσεις όπως η αντικατάσταση κουφωμάτων προσφέρουν περιορισμένη προστασία, ενώ οι κατοικίες που έχουν υποστεί συνολική ενεργειακή αναβάθμιση έχουν καλύτερη συμπεριφορά, αλλά την καλύτερη από όλες τις συμπεριφορές εμφανίζουν τα παθητικά σπίτια, τα οποία διατηρούν τη θερμοκρασία κοντά στα επιθυμητά επίπεδα και απαιτούν λιγότερη ψήξη. Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Αθήνα και Πάτρα και ακολουθεί η Θεσσαλονίκη. Η έρευνα εντόπισε επίσης προβλήματα ανεπαρκούς αερισμού, αυξημένες συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα και υψηλά επίπεδα υγρασίας. Οπότε μην κάθεστε στο σπίτι, βγείτε έξω καλύτερα και κάψτε να κάνει.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ψάχνουν οι Θεσσαλονικείς αυτό το καλοκαίρι, αναζητώντας το διαδίκτυο στην πιο δημοφιλή μηχανή αναζήτησης. Λοιπόν, νούμερο 1, καιρός, καύσωνα και φωτιές. Αναζητήσεις όπως καιρός Θεσσαλονίκη, πότε πέφτει θερμοκρασία, βροχή Θεσσαλονίκη, καύσωνας πόσες μέρες. Αυτές είναι οι αναζητήσεις, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον τελευταία υπάρχει για το 112, τα μηνύματα προειδοποίησης που έρχονται σε κάθε φωτιά. Χθες είχαμε στην Πηλαία τελευταία μια φωτιά που έφερε 2 τέτοια μηνύματα στα κινητά των Θεσσαλονικίων. Δεύτερο είναι παραλίες κοντά στη Θεσσαλονίκη η αναζήτηση. Και μάλιστα παραλίες κοντά στη Θεσσαλονίκη, μπάνιο χωρίς διόδια, επανομή παραλία, ποταμός Αγία Τριάδα, χαλκιδική κίνηση και που έχει ξαπλώστρες. Φυσικά αυτό είναι το θέμα του καλοκαιριού, αυτό μας απασχολεί, που θα πάμε να βουτήξουμε χωρίς να ταλαιπωρηθούμε πρώτον, και δεύτερον να είναι και λίγο οικονομικά, να μην δώσουμε και ένα νεφρό για να κάνουμε ένα μπάνιο. Συναυλίες, φεστιβάλ και θερινά σινεμά. Ποιος παίζει πού, πού βρίσκουμε τα εισιτήρια, πόσο κοστίζει. Έτσι κι αλλιώς θερινά σινεμά υπάρχουν μπόλικα στην πόλη και διάφορα events, συναυλίες, θέατρα, οπότε όσοι είναι στην πόλη ψάχνουν τρόπους για να ψυχαγωγηθούν. Από εκεί και πέρα, μετακινήσεις, μετρό Θεσσαλονίκης ωράριο, τελευταίο δρομολόγιο, εισιτήριο ΑΣΤ, πού παρκάρω κέντρο. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, όποιος το απαντήσει, ακόμα και η μηχανή αναζήτηση να είναι, μπράβο, είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πού παρκάρω κέντρο, πού παρκάρω κέντρο, δεν έχεις το κέντρο, παρά μόνο αν πληρώσεις. Αυτά είναι που αναζητούν οι Θεσσαλονικείς όσον αφορά το κέντρο της Θεσσαλονίκης και τις μετακινήσεις του. Και το τελευταίο trend είναι φοιτητικά σπίτια. Βέβαια, τώρα βγήκαν οι βάσεις και η αναζήτηση είναι που φθηνές περιοχές για ενοίκια. Και για να ξέρετε λοιπόν, φοιτητικά σπίτια στη Θεσσαλονίκη η αναζήτηση, Καλαμαριά και Εύασμος καταγράφουν ήδη ενδιαφέρον. Η Καλαμαριά πρώτον γιατί θα έχει μετρό, οπότε θα είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση στο κέντρο, και ο Εύασμος γιατί έχει ζωή και πάρα πολύ νεολαία. Αυτά τα δύο είναι τα πιο hot spot στην πόλη πλην του κέντρου.

Το Σεπτέμβριο η Θεσσαλονίκη θα έχει δύο μεγάλα, δύο τεράστια γεγονότα. Το ένα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία εγκαινιάζεται το Σάββατο στις 5 Σεπτεμβρίου. Το άλλο είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου το επόμενο Σάββατο. Εντάξει, η έκθεση θα διαρκεί μέχρι τότε και μάλιστα το επόμενο Σάββατο ήθιστε να είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτό που έχει την πρωτοκαθεδρία στην έκθεση. Ωστόσο φαίνεται ότι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου που θα γίνει στην παραλία της Θεσσαλονίκης θα φέρει στην πόλη χιλιάδες κόσμου, και δεν το λέω εγώ, το λένε τα τουριστικά γραφεία. Ήδη ταξιδιωτικό γραφείο οργανώνει ημερήσιες εκδρομές για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Διευκρινίζει λοιπόν ότι η συναυλία είναι ελεύθερη. Ταξιδιωτικό πρακτορείο λοιπόν αναλαμβάνει τη μεταφορά

0: Αντώνης Ρέμος έγραψε στα social του εδώ και λίγες μέρες ότι προσκαλεί όλους να παραβεθούν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Συμπληρώνει 30 χρόνια στο τραγούδι. 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί έρωτες, χωρισμούς, χαρές, μοναξιές. Οπότε λέει ο τόπος που θα γιορτάσω τα 30 χρόνια δεν θα μπορούσε να είναι άλλος παρά η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα και οι μνήμες, και θα κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής. Σας καλώ προσωπικά στη μεγάλη γιορτή, γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30, έγραψε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αυτή τη βραδιά θα βρεθούν επισκηνής μαζί του γνωστές προσωπικότητες του παγκόσμιου μουσικού γίγνεσθε. Άλλωστε έχει σχέσεις με διάφορους μεγάλους μουσικούς, ο Αντώνης Ρέμος. Οπότε το πρώτο ταξιδιωτικό πρακτορείο που έχει σχεδιάσει εκδρομές ξεκίνησε, και να είστε σίγουροι ότι δεν θα είναι το μοναδικό, ότι θα ακολουθήσουν και άλλα, και δεν θα ακολουθήσουν μόνο από την Ελλάδα. Ήδη μαθαίνουμε ότι από τις γύρω βαλκανικές χώρες ετοιμάζονται και αυτές να εκδράμουν προς τα δω για τη συναυλία. Νομίζω ότι εκείνη την ημέρα η Θεσσαλονίκη θα βουλιάξει από τον κόσμο. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε.
1: Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον κύριο Θάνο Μικρούτσικο.

μας γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους θάνατους είχες λογαριασμούς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συμφώνησε με την Dortmund και η Genk συμφώνησε με την Dortmund και μέσα σε λίγες μέρες, 5 για την ακρίβεια, γίνεται ο 4ος Έλληνας που πάει σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Πριν από αυτόν ήταν ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος από την Club Brugge πήγε στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal και μάλιστα σπάζοντας κάθε ρεκόρ για μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. 24 ετών είναι ο Τζόλης, μπορεί να τον ακούμε πολλά χρόνια στα ελληνικά γήπεδα, ωστόσο ήταν ανήλικος ακόμα όταν έπαιζε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, οπότε είναι μόλις 24 ετών λοιπόν. Ο Τζόλης στην τελευταία διετία στο Μπριζ έκανε μαγικά με 108 μάτς, 43 γκολ και 45 ασίστ, οπότε η Arsenal έδωσε 40 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Πριν από λίγο, όπως σας είπαμε, και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στην Dortmund για 5 χρόνια, το κόστος ξεπερνά με τα μπόνους στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Και αν για τους δύο πρώτους τους γνωρίζαμε, τους ξέραμε, τους είχαμε δει σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στις ομάδες τους στο εξωτερικό, τους άλλους δύο Έλληνες που πήραν μεταγραφή για ευρωπαϊκές ομάδες, εγώ τουλάχιστον δεν τους ήξερα, και αν τους ήξεραν κάποιοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο αθλητικοί δημοσιογράφοι, μπράβο τους, αλλά σίγουρα δεν τους ήξεραν οι ελληνικές ομάδες, γιατί νομίζω ότι θα φρόντιζαν να τους κρατήσουν εδώ. Άλλωστε, ελληνικές ομάδες χρειάζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές, ειδικά στο κύπελο. Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας λοιπόν, από τον Ηρακλή Περιστερίου πήγε στον Ατρόμητο και από εκεί στα 17 του χρόνια στην Bayern Μονάχου. Ναι, καλά ακούσατε, στην Bayern Μονάχου. Με ύψος κοντά στο 1,90 έπεισε μετά από δύο δοκιμαστικά τους Γερμανούς πως μπορεί να γίνει ο επόμενος νέος παίκτης που μπορεί να φτάσει στην πρώτη ομάδα και ήδη υπέγραψε συμβόλαιο με τους Γερμανούς πρωταθλητές. Και ο τέταρτος της παρέας είναι ο 16χρονος στόπερ Σπύρος Ζορμπάς, τον ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα η Μίλαν. Εξέλιξε το παιχνίδι του στον Ολυμπιακό και δείχνει ότι οι Μιλανέζοι τον πίστεψαν πιο πολύ. Θεωρούν πως έχει το ταλέντο να στελεχώσει τις δικές τους ομάδες. Με ύψος 1,91 οι Ιταλοί θεωρούν πως μπορούν να εξελίξουν ακόμη περισσότερο το παιχνίδι του, να φτάσει σε υψηλό επίπεδο και γιατί όχι, ίσως αυτόν να βλέπουν τον επόμενο βασικό center back τους. 4 Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι 2 άγνωστοι στο ευρύ κοινό και όμως θα παίζουν στο υψηλότατο επίπεδο.

Καλησπέρα στην Ατάσα. Καλή τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, λέει. Ναι, ξεκίνησε η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και η επόμενη εβδομάδα θα είναι η πρώτη του Αυγούστου. Πρώτη του μηνός έχουμε το ερχόμενο Σάββατο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Viber είναι αυτό, 693-0078-228. Πάμε με αυτό το τραγούδι να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα για την ενημέρωσή σας και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτεινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του Συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Παρασκευής Ξηδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας μετά τη φωνική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Η έκρηξη σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Από τους 5 εργαζόμενους που βρίσκονταν, οι 4 κατάφεραν να βγουν σώοι. Ο άτυχος άνδρας ωστόσο εγκλωβίστηκε και εντοπίστηκε λίγο αργότερα απανθρακωμένος από τους πυροσβέστες. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, ως υπέτη των συνδικών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδος-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωρινή απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέρες. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου». Στα χέρια των διοκτικών αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας Έντικ, γνωστός και ως η Φωνή. Τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι στην εγκληματική οργάνωση, ο Σιοφάνοφ, που είχε διαφύγει μετά τη σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia, με τους οποίους είχαν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει αυτή την πληροφορία και προσπαθούσαν επί μέρες να το επιβεβαιώσουν με έγγραφα αιτήματα μέσω της Ιντερπόλ, που απαντήθηκαν μόλις σήμερα μετά από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά. Αυτή τη στιγμή απολογείται ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Οι δύο άνδρες φέρονται να συνέτασαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την αλλίωση αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστικές υποθέσεις. Στη φυλακή οδηγείται ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως και για τη δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά στην κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης τον περασμένο Μάιο. Από μαχαιριά στο θώρακα προήλθε ο θάνατος της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ανοιχτή από σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού για μικροοφηλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων. Αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Φανιλιάκο έχω στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα στην Κατερίνα. Καλή εβδομάδα, μας λείψατε, λέει η Κατερίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Περιμένουμε και εσάς στα μηνύματα στο 693-0078-228 στο Viber. Και πριν από λίγο, ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, Νίκος Δένης, με ανάρτησή του στα social media, έδωσε εικόνες από τους νέους σταθμούς της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η σταθμή είναι όμορφη και έτοιμη, αλλά, γράφει με κεφαλαία το αλλά, πάνω απ' όλα η ασφάλεια των επιβατών. Θα περιμένουμε την πιστοποίηση όσο χρειαστεί, γράφει και επιβεβαιώνει έτσι ότι δεν θα είναι αύριο, επρόκειτο να είναι κανονικά τα εγκαίνια. Δεν θα είναι αύριο λοιπόν τα εγκαίνια. Περιμένουμε την πιστοποίηση όσο χρειαστεί. Νέα ημερομηνία φαίνεται ότι ορίζεται αρχές Αυγούστου, άγνωστο ωστόσο η ακριβής η ημερομηνία, καθώς οι πιστοποίησεις που απαιτεί το έργο για να λειτουργήσει είναι δύο. Η μία αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι και η άλλη την ορθή λειτουργία του συστήματος. Όταν οι αρμόδιοι της εταιρείας πιστοποίησης πάρουν όλες τις διευκρινήσεις στα θέματα που έχουν επισημάνει, θα δώσουν και την τελική τους έγκριση για να εκδοθούν οι πιστοποιήσεις. Πρώτες 10 μέρες Αυγούστου ενδεχομένως, εκεί είναι ο στόχος για να πάει το μετρό και στην Καλαμαριά. Όταν τεθεί σε λειτουργία και αυτή η επέκταση, ο πρώτος κύκλος των κατασκευών του Μετρό Θεσσαλονίκης θα έχει ολοκληρωθεί. Το πρώτο μικρό δίκτυο θα έχει 18 σταθμούς και 2 γραμμές, η βασική γραμμή και η γραμμή Καλαμαριάς. Με τη νέα γραμμή οι επιβάτες θα πρέπει πλέον να διαλέγουν τη διαδρομή που θέλουν, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει στην 25η Μαρτίου να περιμένουν τον επόμενο σειρμό με κατεύθυνση προς τη Νέα Ελβετία. Οπότε θα περιμένουμε όσο χρειαστεί, το όσο χρειαστεί μπορεί να είναι και μέσα Αυγούστου.

Και μια και λέγαμε για τη Death νωρίτερα, ανακοινώθηκαν και τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν το Σεπτέμβριο στη μουσική σκηνή της 90ης Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου θα είναι και την αυλαία των συναυλιών θα ανοίξουν στις 6 του μηνός Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. Στις 7 θα παίξουν η Σταβέντο με την Μαρσό και τη Δάφνη Λόρενς και μία ημέρα μετά θα ανέβουν στη σκηνή Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας. Στις 9 Σεπτεμβρίου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την Έλλη Κοκκίνου και την Ανδρομάχη και στις 10 Σεπτεμβρίου τη σκυτάλη παίρνει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στις 11 του μήνα ο στάρ της Eurovision, η φετινή μας εκπροσώπηση, ο Ακύλας, και το πρόγραμμα των συναυλιών ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου με Ρία Ελληνίδου. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει εκείνο το βράδυ. Οπότε λοιπόν, εκτός από τη μέρα και τις βόλτες μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Ιαπωνία νομίζω ότι είναι φετινή χώρα τιμόμενη. Ναι, μου κάνει σήμα με δάχτυ αντίχειρες υψωμένους ο Φάνης, οπότε η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα. Θα πάτε να δείτε ιαπωνικά εκθέματα, θα φάτε ιαπωνέζικα και το βράδυ λαϊκά και ελληνικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Μάρκ Κουρέγια, ο Ισπανός, ο πιστοφύλακας, έχει αποκαλύψει γιατί αγωνίζεται με τα μακριά και σγουρά μαλλιά του λιτά. Λοιπόν, όπως είπε, το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με την εμφάνισή του, ότι τα μαλλιά αυτά είναι το σήμα κατά τεθέν του, αλλά και ότι τα διατηρεί έτσι μέσα στο γήπεδο, ώστε ο αυτιστικός γιος του Ματέο να μπορεί να τον αναγνωρίζει πιο εύκολα. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής μίλησε ανοιχτά για την οικογενειακή του εμπειρία, φορτίζοντας, όπως λέει, τις καθημερινές προκλήσεις που συνοδεύουν τη διάγνωση του αυτισμού σε μια οικογένεια, η οποία διάγνωση άραξε ριζικά τη ζωή όλης της οικογένειας. Παραδέχτηκε ότι κανένας γονιός δεν είναι πραγματικά προετοιμασμένος για όσα ακολουθούν μετά από μια τέτοια διάγνωση και είπε ότι ο ίδιος και η σύντροφός του χρειάστηκε να μάθουν πολλά από την αρχή. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η περίοδο κατά την οποία ο γιος του, όπως είπε, φοιτούσε σε γενικό σχολείο. Υπήρχαν μέρες που το παιδί επέστρεφε σπίτι κλαίγοντας ή χρειαζόταν να το παραλάβουν λίγες μόλις ώρες μετά την έναρξη του σχολείου, καθώς το σχολικό περιβάλλον του προκαλούσε έντονη δυσφορία. Η σύντροφός του περιέγραψε την συναισθηματική φόρτιση που βίωνε όλη η οικογένεια, λέγοντας πως πολλές φορές έφευγε και η ίδια από το σχολείο με δάκρυα, και μάλιστα είπε ότι μετά τη διάγνωση έλαβαν ελάχιστη στήριξη και μόνοι τους αναγκάστηκαν να ζητήσουν πληροφορίες για τον αυτισμό και τις ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού τους. Σήμερα κάθε πτυχή της καθημερινότητας της οικογένειας οργανώνεται με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, από ταξίδια και διακοπές μέχρι την εκπαίδευση και τη σταθερή ρουτίνα. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση το τι είναι καλύτερο για εκείνον. Αυτά είναι, αυτή η εικόνα, η αποκάλυψη μας κάνει τον Μάρκ Κουρέγια ακόμη πιο συμπαθή στα μάτια μας.

0: να μην ξεχνιόμαστε.
1: Καλησπέρα στην Έφη που προτείνει και νομίζω ότι έπρεπε όντως αυτό να είχε γίνει ήδη πράξη, να είχαμε καλέσει στη φετινή Death τους Πυραμίδος για να τραγουδήσουν. Η Πυραμίδος είναι αυτό το γιαπωνέζικο συγκρότημα που τραγουδάει στα ελληνικά διάφορα τραγούδια και έχει γίνει διάσημο στο διαδίκτυο. Ναι, λοιπόν, αυτούς έπρεπε να καλέσουμε, αυτό είναι το σωστό. Έπρεπε να έρθουν με η Ιαπωνία τιμόμενη χώρα, η Πυραμίδος έπρεπε να είναι νούμερο ένα καλεσμένη όσον αφορά τη μουσική σκηνή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να λοιπόν η πρόταση, εφαρμόστε την, μπορούμε κάποια μέρα να τους βάλουμε εμβόλυμα τους Πυραμίδος. Λοιπόν, ποια είναι τα πιο απογοητευτικά αξιοθέατα του κόσμου? Έλα Μουντέ, σύμφωνα με αφιέρωμα της Daily Mail με βάση τις απόψεις ταξιδιωτών και ειδικών, παρουσιάστηκαν λοιπόν τα πιο απογοητευτικά αξιοθέατα του κόσμου, εκείνα που συχνά προκαλούν την αντίδραση. Καλά, γι' αυτό ήρθαμε να δούμε. Λοιπόν, και όσο και αν δεν το πιστεύετε, στην πρώτη θέση είναι η Μόνα Λίζα στο Μουσείο του Λούβρου και θεωρείται ένα από τα πιο απογοητευτικά αξιοθέατα του Παρισιού, γιατί ο πίνακας του Λεωνάρντο Νταβίντσι είναι πολύ μικρότερος από όσο περιμένουν οι περισσότεροι επισκέπτες, ενώ οι τεράστιες ουρές και το πλήθος κάνουν δύσκολη ακόμη και μια φευγαλαία ματιά. Επισκέπτες αναφέρουν ότι είναι πιθανότερα να φωτογραφίσουν τα κεφάλια των τουριστών που βρίσκονται μπροστά τους παρά το ίδιο το έργο, ενώ την ίδια στιγμή οι φύλακες πιεστικά ζητούν από το κοινό να προχωρά πιο γρήγορα καθώς υπάρχουν ουρές. Τα λουτρά Σέτσεν είναι τα μεγαλύτερα ιαματικά λουτρά της Ευρώπης και λειτουργούν ως προορισμός ευεξίας από το 1913 στη Βουδαπέστη. Ωστόσο, οι επισκέπτες κάνουν λόγο για έντονο συνωστισμό, δυσάρεστες μυρωδιές και βρώμικες εγκαταστάσεις. Μια Βρετανίδα TikToker υποστήριξε ότι το κτίριο έμοιαζε να καταραίει, τα πλακάκια ήταν εμφανώς βρώμικα και η εσωτερική πισίνα τόσο αποθετική ώστε δεν μπήκε καν. Το χαοτικό M&M's World. Το M&M's World στο Λονδίνο έχει χαρακτηριστεί τουριστική παγίδα με υπερβολικά υψηλές τιμές, ασφυκτικό συνωστισμό και έντονες μυρωδιές ζάχαρης και σοκολάτες. Τα γεμάτα κλιμακοστάσια, τα παιδιά που φωνάζουν και τα εκτυφλωτικά φώτα και χρώματα δημιουργούν σύμφωνα με τους επισκέπτες μια εξαντλητική εμπειρία. Ο Λευκός Οίκος. Ναι, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια στον κόσμο, όμως η εμπειρία της επίσκεψης δεν ανταποκρίνεται πάντα στις προσδοκίες. Οι τουρίστες παραπονιούνται ότι το κτίριο βρίσκεται συχνά υποκατασκευή, περιβάλλεται από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και είναι πάρα πολύ μακριά για να το δουν καθαρά. Ένας επισκέπτης χαρακτήρισε τη διακόσμηση υπερβολικά φαντακτερή, κάνοντας λόγο ακόμη και για λεκέδες στα χαλιά. Ο συνωστισμός στον Φουσίμι Ινάρι. Ο ναός αυτός που βρίσκεται στο Κιώτο αποτελεί σταθερό σημείο ταξιδιωτικών προγραμμάτων στην Ιαπωνία, αλλά ο υπερβολικός κόσμος αλλοιώνει την εμπειρία. Επισκέπτες περιγράφουν ένα συνεχές πλήθος ανθρώπων και influencers, αυτή η μάστιγα, που σχηματίζουν ουρές για φωτογραφίες, εμποδίζοντας όσους θέλουν να απολαύσουν το χώρο. Ακόμη και η ανάβαση μέχρι την κορυφή, ενώ είναι απαιτητική, η θέα δεν θεωρείται ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς εμποδίζεται από δέντρα και κόσμο. Ο μεγάλος κοραλλογενής ύφαλος υπήρξε από τους εντυπωσιακότερους φυσικούς προορισμούς του κόσμου. Ωστόσο, λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας του νερού και λεύκανση των κοραλιών, και η οποία έχει περιορίσει τα έντονα χρώματα. Σύμφωνα με το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών, τα βόρεια και νότια τμήματα του υφάλου υπέστησαν την περασμένη χρονιά την πιο εκτεταμένη λεύκανση που έχει καταγραφεί, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για ένα ασταθές μέλλον.

κι εκεί στου μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και ματώνω

Και συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα απογοητευτικά αξιοθέατα σε όλο τον κόσμο. Η διάσημη παραλία Γουαϊκίκι στο νησί Οάχου της Χαβάης επικρίνεται για τον υπερβολικό συνωστισμό, τις υψηλές τιμές και την έντονη τουριστική ανάπτυξη. Επισκέπτες λένε ότι η παραλία είναι στενή, με πέτρες, θαλάσσια υπολείμματα και σκουπίδια, ενώ αρκετοί θεωρούν ότι άλλες παραλίες, και μάλιστα στο ίδιο νησί, προσφέρουν πολύ καλύτερη εμπειρία. Το Alton Tower στη Βρετανία αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως το πιο απογοητευτικό θεματικό πάρκο στον κόσμο. Παρότι είναι το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο του Ηνωμένου Βασιλείου και προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες, σχεδόν το 40% των αξιολογήσεων ήταν αρνητικές. Το 15% αφορούσε τη σχέση ποιότητας και τιμής, ενώ αναφέρθηκαν συνωστισμός, εξυπηρέτηση, πρόσθετες χρεώσεις, πληροφορίες για εισιτήρια και ακριβές επιλογές φαγητού και ποτού. Η μικρή Γοργόνα στην Κοπεχάγη έχει χαρακτηριστεί τουριστική παγίδα, μνημείο χωρίς νόημα και αστεία αξιολείπητο. Επισκέπτες το βρίσκουν ακόμη μικρότερο από όσο περίμεναν, ενώ η τοποθετησία του δίπλα σε βιομηχανική προκυμαία δεν προσφέρει όμορφη θέα σύμφωνα με τους επισκέπτες. Ο συνωστισμός, η γερανή στο φόντο και ο στενός διάδρομος ολοκληρώνουν μια απογοητευτική εμπειρία. Το Land's End στην Κορνουάλη, το τέλος της γης, φημίζεται για το δραματικό του όνομα και το φυσικό τοπίο. Οι επισκέπτες όμως υποστηρίζουν ότι έχει μετατραπεί σε τουριστική παγίδα. Η επαγγελματική φωτογραφία μπροστά στη χαρακτηριστική πινακίδα κοστίζει από 10 έως 15 λίρες. Η περιοχή είναι γεμάτη καταστήματα, μπαρ, ξενοδοχεία και δραστηριότητες. Ο χώρος, λένε οι ταξιδιώτες, θυμίζει περισσότερο είσοδο θεματικού πάρκου παρά φυσικό αξιοθέατο. Και επίσης, άλλο ένα απογοητευτικό αξιοθέατο σύμφωνα με τους επισκέπτες είναι ακόμη το διάσημο χάλκινο άγαλμα των Βρυξελών που απεικονίζει ένα μικρό αγόρι να ουρεί και χρονολογείται από το 1619. Παρά τη φήμη του, αρκετοί ταξιδιώτες το θεωρούν μικρό και απογοητευτικό. Παρότι το άγαλμα δίνεται περιστασιακά με παραδοσιακές φορεσιές ή κουστούμια εμπνευσμένα από διάσημους μουσικούς, χωρίς όμως να εντυπωσιάζει τους επισκέπτες. Όσον αφορά αυτό το τελευταίο, πιμπάτσι στις Βρυξέλλες, δεν παιδιά. Πλατεία Ναβαρίνου έχει ένα άγαλμα παρόμοιο και μάλιστα μεγαλύτερο μέσα στο συντριβάνι, το οποίο και ουρεί και φτύνει. Οπότε, γιατί να τρέχετε στις Βρυξέλλες.

μέσα στο αυτοκίνητο η θερμοκρασία πολλαπλασιάζεται και ό,τι κι αν ξεχάσεις εκεί από πράγματα που αλλοιώνονται δεν θα τα ξαναβρεις την επόμενη μέρα. Λοιπόν, καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης, λέει, αντιλιακά, κρέμες, κραγιόν κτλ. Κτλ. Καταστρέφουν τα ενεργά συστατικά τους υψηλές θερμοκρασίες. Τα κραγιόν μπορεί να λιώσουν. Φάρμακα και συμπληρώματα χάνουν την αποτελεσματικότητά τους όταν εκτίθεται στη ζέστη. Έτσι κι αλλιώς οι οδηγίες συντήρησης λένε 17 με 24 βαθμούς. Οι ηλεκτρονικές συσκευές και μπαταρίες. Καλά, κινητά, power bank, laptop, κάμερες, είναι απαγορευτικό να τα αφήσεις μέσα στο αυτοκίνητο γιατί γίνεται φούρνος. Φαγητό και σνακ γιατί θα λιώσουν. Φυτά γιατί θα καταστραφούν. Τα φυτά δεν αντέχουν στη ζέστη, πολλά φυτά δεν αντέχουν στη ζέστη και μπορεί να τους κοστίσει τη ζωή αυτή. Είδη γραφής και χειροτεχνίας, μαρκαδόρι, στυλό κτλ. Και κρασί. Λέει, ένα μπουκάλι κρασί στο αμάξι κινδυνεύει, η θερμότητα αλλοιώνει τα αρώματα, τις γεύσεις και μπορεί να προκαλέσει ακόμη και διαρροή από το φελό. Αδερφέ, θα είχα εγώ κρασί μαζί μου και θα τα αφήνα στα αμάξι. Δηλαδή, για ποιον μας περνάς. Σε παρακαλώ πολύ, κρασί όταν έχουμε ψυγείο. Κρασί, ψυγείο, λευκό ή κόκκινο, χειμώνα καλοκαίρι.

Τις προηγούμενες ημέρες η Ιαπωνία βίωσε μια ακραία ζέστη, με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να ανακοινώνει ότι την περασμένη Δευτέρα η θερμοκρασία έφτασε τους 38,5 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Τοιότα. Μάλιστα, φέτος η Ιαπωνική κυβέρνηση εισήγαγε ένα νέο όρο για τις ημέρες κατά τις οποίες η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μια λέξη που μεταφράζεται στα ελληνικά ως αφόρητα ή απάνθρωπα ζεστό. Σύμφωνα με την Ιαπωνική Υπηρεσία Πυρόσβεσης, 7 άνθρωποι έχασαν φέτος τη ζωή τους από θερμοπληξία, ενώ περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν για τον ίδιο λόγο μέχρι τώρα. Και τι έκανε μια εταιρεία στην Ιαπωνία βλέποντας τις υψηλές θερμοκρασίες? Αυτή η εταιρεία κατασκεύαζε αυτόματους πολιτές και έκανε λοιπόν ένα ψυγείο για ανθρώπους. Πρόκειται για ένα προσωπικό κουτί κατάψυξης. Οι χρήστες μπαίνουν μέσα στον ανοξείδωτο θάλαμο και δέχονται ισχυρές ρηπές ψυχρού αέρα στο κεφάλι, στον αφιένα, στους ώμους και στην πλάτη, με αποτέλεσμα να μειώνεται γρήγορα η θερμοκρασία του σώματος. Η μονάδα διατηρείται σε θερμοκρασία περίπου 15 βαθμών Κελσίου και είναι προγραμματισμένη να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μέγιστη λειτουργία 20 λεπτών. Με ύψος 2,13 μέτρα και βάθος 1,2 μέτρα, το ανθρώπινο ψυγείο κοστίζει μόλις 16 γεν ανά ώρα λειτουργίας και καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ένα συμβατικό κλιματιστικό. Η συσκευή πωλείται κιόλας έναντι 1,5 εκατομμυρίου γεν, 9.000 ευρώ λέει κάνει, και το φορητό αυτό σύστημα επιτυχάνει ψήξη, λέει, ολόκληρου του σώματος, μπορεί να μειώσει θερμοκρασία ταχύτερα από τις παραδοσιακές μεθόδους κλιματισμού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργοτάξια, αγροτικές εργασίες και διάφορες εξωτερικές εργασίες για να δροσιστείτε. Μην δείτε, και ψυγείο για τον άνθρωπο. Άλλο τι θα δούμε.

0: Severin awaits you there.
1: Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας, της τελευταίας του Ιουλίου, επαναλαμβάνω, έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Φάνη Λιάκο που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής, με ένα guest από τον Γιώργο Λιάκη ως στην αρχή. Και ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Μασούρα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τις 12. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με ευρύτερη πλειοψηφία από 158 έως 161 υπέρ, αλλά μακριά από τον υψηλό πήχη των 180, εγκρίθηκαν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος στην πρώτη ψηφοφορία που διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής. Από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, η μοναδική διαφοροποίηση ήρθε από την Τώρα Μπακογιάννη, που ψήφισε παρούσα στο άρθρο 30 και στη διάταξη που προτείνει μια εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αντί για δυνατότητα 2 πενταετών θητειών. Το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Όσον αφορά στους ανεξάρτητους, η συντριπτική πλειονότητα καταψήφισε τις διατάξεις, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές έδωσαν θετική ψήφο. Ειδικότερα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν συνολικά 160 βουλευτές, 93 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν παρόντες. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόντες. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές, ενώ παρόντες δήλωσαν 42. Όσον αφορά στο άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εγκρίθηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 καταψήφισαν. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου στήχησε τη ζωή ενός εργαζόμενου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης ηλικίας επίσης 46 ετών, ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου, ενώ τραυματίστηκε με ελαφρά εγκάματα ένας ακόμη άνδρας. Συνελήφθησαν στο Ντουμπάι ο έντικ και ο υπαρχηγός του. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν την έκδοση των δύο ανδρών. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Ερωτηθείς από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει τις συνομιλίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου». Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδος-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέρες. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά. Σε εξέλιξη η απολογία του ιατροδικαστή Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Οι δύο άνδρες φέρονται να συνέτασαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής, με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την αλλίωση αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστικές υποθέσεις. Στη φυλακή ο 28χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως και για τη δεύτερη δικογραφία, η οποία αφορά στην κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών, για την οποία είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης τον περασμένο Μάιο. ανοιχτή από σήμερα η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού για μικροοφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων. Αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας, πρώτη νυχτερινή βάρδια για την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Σιγά σιγά τον αποχαιρετούμε τον Ιούλιο. Ήταν καλός μήνας, δεν είχε πάρα πολλές άσχημες ειδήσεις. Η κίνηση στους δρόμους δείχνει ότι βρήκατε κάποιο τρόπο να φύγετε από την πόλη, είναι ψιλοάδια η πόλη. Όπου κι αν είστε, να περάσετε φανταστικά, να ξεκουραστείτε, να αλλάξετε παραστάσεις. Τα προβλήματα θα είναι εδώ και θα σας περιμένουν όταν γυρίσετε. Να διάσει το μυαλό σας όσο μπορείτε. Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο, σήμερα έχω το Φάνη Λιάκο στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Δυστυχώς, ακόμη ένας εργαζόμενος και μάλιστα ένα νέο παιδί, μόλις 25 ετών, έχασε τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα σήμερα, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στα Εξαμήλια Κορινθίας, σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία οδηγούν στην εκτίμηση ότι κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης ενδέχεται να δημιουργήθηκε ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο προκάλεσε μια ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια μια μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε και τις εγκαταστάσεις βιομηχανικής μονάδας. Αν δείτε φωτογραφίες, δεν έχει μείνει τίποτα. Εκτός από τον 25χρονο που έχασε τη ζωή του, τραυματίστηκε σοβαρά στα χέρια και μια γυναίκα, η οποία διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορινθού, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φορτίδες. Άλλοι τέσσερις είχαν τραύματα, όλοι έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας. Συνεχίζονται οι έρευνες μέχρι να βρούνε από πού ξεκίνησε η έκρηξη, πώς, υπό ποιες συνθήκες έγιναν. Θα φανούν τα πάντα, γι' αυτό υπάρχουν οι εμπειρογνώμονες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αυτή η τραγωδία στις ράχες Κρεστένων στην Ηλία, ένας άνδρας 63 ετών εντοπίστηκε νεκρός από την κόρη του μέσα σε μια λίμνη αίματος, καθώς έφερε τραύματα στο χέρι από αλυσοπρίωνο. Έκανε κάποιες εργασίες, έκοβε κάποια ξύλα και φαίνεται πως του ξέφυγε το αλυσοπρίωνο και του προκάλεψε μοιραίο τραύμα στα χέρια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το μόνο που μπορείς να πεις είναι καλή δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων.

Αυτοί που μας κουνούσαν το δάχτυλο και μας λέγανε τεμπέλιδες και απατεώνες, μιλάω για τους Γερμανούς πριν 15 χρόνια όταν ήρθαν μαζί με την Τρόικα στη χώρα μας και ήθελαν να τα αλλάξουν όλα. Αυτοί λοιπόν οι Γερμανοί φαίνεται πως αλλάζουν τα πράγματα στους νόμους τους, γιατί προσπαθούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Και το λέμε αυτό γιατί το 2024 ο μέσος Γερμανός εργαζόμενος πήρε 22 μέρες αναρρωτική άδεια. Και έρχεται το γερμανικό κράτος και λέει: φτάνει, ως εδώ. Από εδώ και πέρα θα παίρνετε αναρρωτική άδεια μόνο από νοσοκομείο. Και οι γιατροί που δίνουν αναρρωτικές άνοιες θα έχουν από πάνω έναν επόπτη, ο οποίος θα τους ελέγχει. Αυστηροποιούνται λοιπόν τα πάντα. Τελευταίοι, όσον αφορά τους εργαζόμενους που παίρνουν αναρρωτικές άδειες, είναι οι Ρουμάνοι και προτελευταίοι, μαντεύστε, οι Έλληνες. Μόλις 0,2 ημέρες αναρρωτική άδεια παίρνει ο μέσος μισθωτός εργαζόμενος στη χώρα μας. Τίποτα δηλαδή. Δεν παίρνουμε άδειες αναρρωτικές. Ή δεν αρρωσταίνουμε, ή δεν δουλεύουμε και άρρωστοι. Γιατί κάτι άλλο δεν μπορεί να συμβαίνει. Οι Γερμανοί λοιπόν το παράκαναν 22 μέρες. Παρόλα αυτά, που το τόσο μεγάλο νούμερο δεν είναι η πρώτη, είναι από τους περισσότερους, από τους μεγαλύτερους αριθμούς παγκοσμίως, αλλά στην Ευρώπη η πρώτη είναι οι Γάλλοι. Μεγάλοι δεξιοτέχνες οι Γάλλοι στο να παίρνουν άδειες. Οι Γερμανοί προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να αναγκάσουν τους εργαζόμενους να δουλέψουν περισσότερο, γιατί τα πράγματα είναι πολύ απογοητευτικά ως προς την παραγωγική διαδικασία. Τα εργοστάσια παράγουν όλο και λιγότερο, πολύ λιγότερο από ό,τι παλαιότερα. Ο πληθυσμός αρχίζει και γερνάει πάρα πολύ και αυτό φοβίζει το γερμανικό κράτος, γιατί θα πρέπει να πληρώνει περισσότερα χρήματα για ιατρική φροντίδα. Και βγάλανε και μια λίστα με ποια επαγγέλματα, λέει, παίρνουν τις περισσότερες άδειες. Πρώτη είναι η εκπαιδευτική. Τι τους κάνουν δηλαδή τα παιδιά στη Γερμανία, οι μαθητές, τόσο πολύ τους ορίζουν. Δεύτερη είναι οι νοσοκόμες, αυτό το καταλαβαίνω. Και τρίτη είναι οι φροντιστές ηλικιωμένων. Φαίνεται πως στη Γερμανία το επάγγελμα του φροντιστή των ηλικιωμένων, το οποίο χρηματοδοτεί το κράτος, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αντιθέτως, ο ιδιωτικός τομέας έχει τις λιγότερες ημέρες αναρρωτικής άδειας, μόλις 17. Και το λένε μόλις, δεν τρέπονται. Εμείς πήραμε 0,2 και αυτοί λένε μόλις 17. Αλλάζουν τα πράγματα σε όλη την Ευρώπη. Θα έρθουν αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα που ως τώρα τα κρύβαν κάτω από το χαλί. Κυρίως γιατί ο πληθυσμός γερνάει και το εργατικό δυναμικό αρχίζει και μεγαλώνει ηλικιακά.

Λίγο καύσωνας, λίγο οικονομική στενότητα. Δεν περνάει ούτε εβδομάδα που να μην μεταδίδουμε ειδήσεις όπου οι συμπολίτες μας εδώ στη Θεσσαλονίκη ξεφεύγουν λίγο, δεν ελέγχουν τα νεύρα τους και έχουμε καυγάδες. Σας πάω στη Σταυρούπολη, όπου μια γυναίκα 49 ετών λογομάχησε με έναν υπάλληλο ψηλικών, ένα περίπτερο επί της ουσίας. Έφυγε, πήρε το αμάξι και γύρισε μετά από μισή ώρα με ένα μπαστούνι του baseball, ξέρετε αυτά τα που είναι σαν ρόπαλο, και άρχισε να χτυπάει, να βρίζει τον υπάλληλο και να σπάει το μαγαζί. Αμέσως επενέβη φυσικά η ελληνική αστυνομία, η αστυνομική της ομάδας Δίας πιο συγκεκριμένα, της πέρασαν χειροπέδες. Η υπάλληλος δεν υπέβαλε μήνυση για εξύβριση ή απειλή, αλλά κινήθηκε αυτεπάγγελτα η επόμενη διαδικασία, γιατί παρενέβη την νομοθεσία περί όπλων. Όταν χρησιμοποιείς για να σπάς κάτι τον μπαστούνι του baseball, θεωρείται όπλο και είναι απολύτως φυσιολογικό. Δικάστηκε η γυναίκα και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών με τριετή αναστολή. Ελπίζουμε να της γίνει μάθημα και να είναι πιο ήρεμη την επόμενη φορά που θα διαφωνήσει. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ποιος ήταν ο λόγος που μπορείς να μαλώσεις με έναν υπάλληλο ψηλικών και να κάνεις τέτοια μεγάλη ζημιά.

Η ημερομηνία δεν μπορούμε να σας δώσουμε γιατί δεν την ξέρουμε, αλλά μπορούμε να σας διαβάσουμε την ανάρτηση που έκανε ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης όσον αφορά την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Η σταθμή είναι όμορφη και έτοιμη, έχει και φωτογραφίες από τους σταθμούς της Καλαμαριάς, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των επιβατών. Θα περιμένουμε την πιστοποίηση όσο χρειαστεί. Συνοδεύεται από φωτογραφίες, όπως είπαμε, των σταθμών της Καλαμαριάς. Είναι πράγματι ολοκένουργη, πάρα πολύ καθαρή, πολύ ωραία. Η παράδοση του έργου μετατίθεται για τις αρχές Αυγούστου. Το πιθανότερο σενάριο είναι μέχρι και τις 10 Αυγούστου να μπει σε λειτουργία το μετρό προς την Καλαμαριά. Διαφορετικά, τα εγκαίνια θα γίνουν το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση ξανατονίζει και ξανατονίζει ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης ότι θα γίνουν πολύ πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε ότι η αρχική ημερομηνία ήταν για αύριο, 3η 28 Ιουλίου. Δεν προλάβαμε, η διαδικασία έκδοση των πιστοποιήσεων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Συνεπώς, θα περιμένουμε λίγο ακόμα για να μπορέσουμε να πάμε να πιούμε τον καφέ μας στο πεζοδρόμιο της Καλαμαριάς.

0: breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Τι ήθελα και μίλησα για το μετρό, ξεσήκωσα τα πλήθη. Η Δέσποινα λέει, τι πειράζει να βάλουν μια έξτρα στράση μετρό και στην Τούμπα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι και τόσο εύκολο, είναι μια εντελώς διαφορετική γραμμή. Πάντως, καλό θα είναι όλοι οι Δήμοι να ενωθούν και να διεκδικήσουν την επέκταση του μετρό, γιατί εδώ που τα λέμε είναι πάρα πολύ πρακτικό. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μια μικρή πόλη, είναι μια μητρόπολη που αν υπάρχει μετρό θα βοηθήσει και τις γύρω περιοχές, δηλαδή μέχρι το Πλαγιάρι θα μπορέσει να ενωθεί πιο εύκολα με τη Θεσσαλονίκη, τύπου περιοχές όπως τα Διαβατά Θεσσαλονίκης, το Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι οικονομικά και εμπορικά συμφέρει μια επέκταση. Τώρα αν θα μπορέσουν να βρεθούν οι πόροι για να γίνει αυτή η κίνηση δεν το γνωρίζω και δεν ξέρω και τις σκέψεις που έχει η κυβέρνηση και η εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό. Από την άλλη, ο Σπύρος μας λέει ότι πήγε για μπάνιο στην Περαία και κατέληξε να βουτήξει στην πισίνα. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση της θάλασσης δεν θα ήταν και τόσο καλή. Βέβαια, να τους δώσουμε ένα άλοθη ότι έβρεχε την Παρασκευή αρκετά και μάλλον γι' αυτό χειροτέρευσε. Άλλωστε, εμείς οι Θεσσαλονικοί τη σνομπάρουμε λίγο την Περαία, γιατί έχουμε γνωρίσει τις θάλασσες της Χαλκιδικής. Αλλά οι ξένοι που έρχονται φεύγουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι και τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός στην Περαία έχει ανέβει πάρα πολύ. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και πάμε και στο Μέση, όπου φαίνεται ότι δεν το πήρε πάρα πολύ καλά, ότι δεν μπόρεσε να κατακτήσει το τελευταίο Μουντιάλ στις ΗΠΑ ή δεν πάνε και τόσο καλά τα οικονομικά του. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 2022, όταν κατέκτησε το Μουντιάλ η Αργεντινή, ο Λιονέλ Μέση, που είναι και αρχηγός φυσικά της Εθνικής Αργεντινής, πήρε δώρο σε όλους τους συμπαίκτες του ένα κινητό τηλέφωνο γνωστής εταιρείας, το τελευταίο μοντέλο που υπήρχε, καλυμμένο με χρυσό 24 καρατίων από μια συγκεκριμένη εταιρεία. Συνολικά το κάθε κινητό κόστιζε 5.000 ευρώ. Τώρα προχώρησε και πάλι να αγοράσει δώρα στους συμπαίκτες του, αλλά αυτή τη φορά ήταν λίγο σφιχτός. Τους πήρε μια πάνινη τσάντα που είχε πάνω τη σημαία της Αργεντινής, τους πήρε ένα χρυσό θερμός, επίχρυσο, όχι χρυσό θερμός, από μια εταιρεία η οποία είναι και χορηγός του, άρα κατά 99% τα πήρε τζάμπα. Είχε πάνω το πρόσωπο του Λιονέλ Μέση και τους πήρε και ένα καλαμάκι ανακυκλώσιμο. Αυτά. Από το κινητό, το χρυσό με τα 5.000 ευρώ, όλα αυτά μαζί να κάνουν πόσο, 100, 150, ακόμα και αν είναι διάσημης εταιρείας, 150 ευρώ. Μάλλον δεν το πήρε πολύ καλά ο Λιονέλ Μέση. Ακούγονται κάποιες φωνές ότι θα συνεχίσει ο Μέση να παίξει μέχρι και το επόμενο Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν γίνεται. Προφανώς μπορεί να παίξει με το μυαλό που έχει και την εμπειρία του 10-15 λεπτά, αλλά αν ξαναδούμε έναν Μέση να παίζει 90 λεπτά, περισσότερο κακό θα κάνει στην Αργεντινή, παρακαλώ.

Αυτό το τραγούδι το έχω συνδέσει με άσχημες εμπειρίες. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, το είχε βγάλει, το έδινε δώρο ένα περιοδικό ενός γνωστού εκδότη που μετά πτώχευσε και άφησε απλήρωτους για μερικά χρόνια τους εργαζόμενους του. Αλλά αυτό συνέχιζε να βρίσκει και να καλοπληρώνεται από την ελληνική τηλεόραση και να μας λέει πόσο φοβερή ζωή έκανε. Πιστεύω να καταλάβατε όλοι για ποιον μιλάμε. Το συγκεκριμένο περιοδικό λοιπόν έδινε δώρο αυτό το CD, αλλά το έβαλα να παίξει στο CD player και δεν έπαιζε ποτέ. Ήταν χαλασμένα όλα τα CD που έδωσε αυτό το περιοδικό εκείνο το μήνα. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα γιατί δεν ξέρω, αλλά το συγκεκριμένο ήταν χαλασμένο. Μεγάλη απογοήτευση, πάρα πολύ μεγάλη. Πάμε να μείνουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο, και μετά την τεράστια μεταγραφή του Τζόλι στην Arsenal. Σήμερα είχαμε άλλες δύο πολύ σπουδαίες μεταγραφές. Θα ξεκινήσω με τον Κωνσταντίνο Καρανδρίκα, ένα παιδί από τον Ατρόμητο, 17 χρονών. Ένα πάρα πολύ ψηλό και δυνατό παιδί, στόπερ αγωνίζεται στην άμυνα, ο οποίος θα αγωνίζεται του χρόνου με τα χρώματα της φανέλας της Μπάγερ Μονάχου. Φαντάζομαι δεν θα παίξει στην βασική ομάδα της Μπάγερν Μονάχου, θα δοθεί κάπου δανεικός ή θα παίξει στην Under 19. Αλλά και μόνο ότι ανήκει σε αυτό το σύλλογο, ότι τον είδαν οι σκάουτερ, ότι δαπανήθηκαν χρήματα, είναι αρκετά σεβαστό ποσό δόθηκε στον Ατρόμητο για να αποκτηθεί ο Καρανδρίκας. Ανοίγουν οι δρόμοι για αυτό το παιδί, μακάρι να πάει πάρα πολύ καλά. Το έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο να φύγουν αρκετοί παίχτες έξω για να έχουν παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα, ώστε να ξέρουν πόσο δύσκολο είναι το υψηλό επίπεδο όταν τους καλεί η εθνική ομάδα Ελλάδος. Και φυσικά λίγο νωρίτερα, αργά το απόγευμα, μάθαμε ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τα βρήκανε η Γκένκ με την Ντόρτμουντ. Η αρχική συμφωνία είναι στα 33 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό ποσό της μεταγραφής φτάνει τα 40 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους, τα ποσοστά μεταπόλησης, ανάλογα πόσα γκολ θα βάλει ο Καρέτσας, πόσες ασίστ θα βγάλει. Υπολογίστε ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια είναι η μεταγραφή. Πενταετές θα είναι το συμβόλαιο. Η Dortmund δεν τον αποκτά απλά για να τον βάλει στον πάγκο. Σήμερα δηλώσαν οι άνθρωποι του συλλόγου ότι τον υπολογίζουν ως βασικό, ότι γύρω από αυτόν

και τα άλλα νέα αστέρια που θα αποκτήσει φέτος η Dortmund. Θα χτιστεί η Dortmund της επόμενης δεκαετίας. Πάρα πολύ σημαντική δήλωση αυτή. Ο Καρέτσας του ταιριάζει το γερμανικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή στο ένας με ένας είναι άπιαστος ο πιτσιρικάς. Νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα αρκεί να δουλέψει. Φαίνεται πάρα πολύ προσγειωμένο παιδί. Φαίνεται από τις δηλώσεις που κάνει μετά από κάθε αγώνα της Εθνικής, που αυτός μαζί με τον Κωνσταντέλια είναι οι δύο στάρ, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και να τον δούμε κάποια στιγμή να σηκώνει και Champions League με όποιο σύλλογο θελήσει.

Λίγο πριν έρθει ο Βασίλης να σας πει το δελτίο ειδήσεων στις 11, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία. Πραγματικά οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, είναι απόκοσμες. Έχουν καταστραφεί σχεδόν τα πάντα εκεί που αναπτύχθηκαν οι φωτιές. Μιλούν οι επιστήμονες για ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο, όπου η φωτιά ξαναζωντάνευε από μόνη της. Οι ειδικοί ξέρουν, το έχουν δει, αλλά είναι υπερσπάνιο. Δεν είχε συμβεί τα τελευταία 100 χρόνια, για να καταλάβετε. Η Ευρώπη έστειλε περισσότερα αεροπορικά σκάφη για να βοηθήσουν, πυροσβεστικά αεροσκάφη. Συγκεκριμένα στη Γαλλία έχουν αναπτυχθεί 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από την Τσεχία, την Κροατία, την Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και την Τουρκία. Ενώ στην Ισπανία στείλαμε 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Τουρκία και την Πορτογαλία. Ταυτόχρονα έχουν πάει 135 πυροσβέστες και 41 οχήματα. Κάποια στιγμή, για να καταλάβετε, οι Ισπανοί πυροσβέστες είπαν ότι πλέον δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε από το έδαφος. Δεν μπορούσαν δηλαδή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, καθώς δεν υπήρχαν δρόμοι. Είχαν ενωθεί 2 μεγάλες φωτιές και είχαν κλείσει όλους τους δρόμους που μπορούσαν να μπουν τα πυροσβεστικά οχήματα και να σβήνουν τις φωτιές. Σήμερα, τώρα δηλαδή, πριν από μία ώρα, έρχονται τα πρώτα ευχάριστα μηνύματα από τον Μπορντό της Γαλλίας. Μπόρεσαν οι πυροσβέστες και οριοθέτησαν τη μεγάλη πυρκαγιά που απειλούσε τα χιλιάδες στρέμματα αμπελώνων που έχει τον Μπορντό. Μιλάμε για δισεκατομμύρια αξία για τις επιχειρήσεις εκεί, τα ενοπία. Όμως οι πληγές που θα αφήσει πίσω της αυτή η πυρκαγιά θα είναι σίγουρα τεράστιες. Ήδη έχουν αρχίσει φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μιλούν για περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού πυρόσβεσης, δηλαδή να συνδράμουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, είτε έχουν πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα είτε όχι. Δηλαδή, αν δεν έχουν πυροσβεστικά αεροπλάνα, να δώσουν σε αυτόν τον μηχανισμό, να δώσουν χρήματα ώστε να αποκτηθούν καινούρια. Και πραγματικά χρειάζεται, γιατί από εδώ και πέρα, όπως λένε οι επιστήμονες, λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι φωτιές θα είναι όλο και περισσότερες σε Κύπρο, Γαλλία, Ιταλία, και στην Ιταλία είχαμε πυρκαγιές, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα και εμείς οι Έλληνες, φυσικά και η Τουρκία που είναι λίγο δίπλα μας, θα αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Και η Ρουμανία έχει μεγάλο πρόβλημα με τα δάση της, αν και είναι δυσκολότερο να κάνουν τα ρουμανικά δάση, γιατί έχουν ένα είδος εγρασίας που βγάζουν από μόνα τους. Έτσι διαβάζω, δεν είμαι ειδικός, αλλά έτσι λένε οι επιστήμονες, αυτά σας μεταφέρω κι εγώ. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες, μεταξύ αυτών και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά όπου σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίατς. Τραγικός απολογισμός ο θάνατος ενός 67χρονου εργάτη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης επίσης 46 ετών, ως υπέτη των συνδικών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Συνελήφθησαν στο Ντουμπάι ο Έντικ και ο υπαρχηγός του. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν την έκδοση των δύο ανδρών. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρούσα στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά στην εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Όσον αφορά στους ανεξάρτητους, η συντριπτική πλειοψηφία τους καταψήφισε τις διατάξεις, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές δήλωσαν θετική ψήφο. Ειδικότερα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν 160 βουλευτές, 93 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν παρόντες. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόντες. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93, ενώ παρόντες δήλωσαν 42 βουλευτές. Όσον αφορά στο άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εγκρίθηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 καταψήφισαν. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος, είτε θα προχωρήσουν γρήγορα είτε καθόλου. Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους του Air Force One, τόνισε ότι έχει άφθονο χρόνο για να διαχειριστεί το ζήτημα του Ιράν. Αναφερόμενος στο θέμα πώλησης των F-35 στην Τουρκία, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι καλός σύμμαχος η Τουρκία και κανείς δεν θα του υπαγορεύσει τι πρέπει να πουλάει. «Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος», δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. «Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στις πιέσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τον τουρισμό που αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες», δήλωσε ο Μακρόν, μιλώντας από την αίθουσα κρίσεων όπου συνεδριάζει το Επιχειρησιακό Κέντρο Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Μπορντό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε σε 11 τον αριθμό των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στη Γαλλία. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία, στην Ιβηρική Χερσόνησο, περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδος-Λιβύης στην Αθήνα. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να δεσμεύονται για έναν επικοδομητικό διάλογο με βάση το διεθνές δίκαιο, προωθώντας περαιτέρω τη διμερή συνεργασία και επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις παραδοσιακές διμερείς σχέσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων το Υπουργείο Εξωτερικών. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο στόχο έχει να ενθαρρύνει τον λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις, ανέφερε σε δηλώσεις της έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουτέρες. Την προσδοκία ότι η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, εξέφρασε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεμπιδιώτης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Φάντζε Λιάκο στον ήχο. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και τόσο καιρό σας λέμε μόνο άσχημες ειδήσεις γύρω από το δημογραφικό για τη χώρα μας. Ας πούμε και μια φορά μια καλή είδηση. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 είχαμε 15.946 γεννήσεις νέων παιδιών. Αισθητά αυξημένη η αυξημένο το ποσοστό σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο πέρσι του 2025. Αισιόδοξο το μήνυμα, μακάρι να συνεχιστεί έτσι και η υπόλοιπη χρονιά. Από τα 15.946 παιδιά, τα 8.184 ήταν αγόρια, τα 7.762 κορίτσια. Έχουμε αύξηση ως προς τα αγόρια, έχουμε μικρή μείωση, πάρα πολύ μικρή, της τάξης του 0,4% στα κορίτσια. Τι άλλο έχουμε? Είναι οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν σε τρεις περιφέρειες στη χώρα μας. Οι μεγαλύτερες ήταν στην Θεσσαλία, ακολουθεί η Πελοπόννησος και τρίτη είναι η Κεντρική Μακεδονία που είμαστε και εμείς μέσα. Εκεί παρουσιάστηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ αντίθετα οι μεγαλύτερες μειώσεις ήταν στα Ιόνια νησιά. Πρέπει να στηριχτούν και τα νησιά και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, γιατί πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα εκεί για τον κόσμο που μένει πίσω, να νιώσει ασφάλεια οι νέοι άνθρωποι που μείναν εκεί, να τους προσφέρουμε ό,τι μπορούμε εμείς σαν κεντρική εξουσία και αυτοί να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης για τη δημιουργία μιας νέας οικογένειας.

Τον Αργεντίνο επιθετικό, τον Μάουρο Ικάρντι, φαντάζομαι το ξέρουν οι περισσότεροι. Ακόμα περισσότεροι άντρες θα ξέρουν σίγουρα τη Γουάντα Νάρα, την προηγούμενη σύζυγό του, από την Αργεντινή και αυτή. Χωρίσανε το ζευγάρι, ήταν παντρεμένοι, είχαν και δύο παιδιά μαζί, χωρίσανε. Και τώρα διαβάζω ότι ένα ιταλικό δικαστήριο δικαίωσε τον Μάουρο Ικάρντι να μην πληρώνει εξωφρενικά ποσά στη διατροφή. Και μπαίνω να διαβάσω πόσα είναι αυτά τα εξωφρενικά ποσά. Παιδιά, έπαθα εγκεφαλικό. Ο άνθρωπος για 2 χρόνια πλήρωνε κάθε μήνα 65.000 ευρώ το μήνα για κάθε μία από τις 2 κόρες του, 65-65, 130 χιλιάρια, 250.000 ευρώ το μήνα στη Γουάντα Νάρα σαν διατροφή για το διαζύγιο και 100.000 ευρώ για λοιπά έξοδα του νοικοκυριού. Δηλαδή συνολικά αυτός ο άνθρωπος έδινε 580.000 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω πόσα λεφτά έβγαζε, δεν είναι και... top level επιθετικό στα τελευταία χρόνια. Στη Γαλατά Σαράι έπαιζε πέρσι. Φέτος δεν έχει βρει ακόμα την ομάδα που θα παίζει την επόμενη χρονιά. Αλλά φανταστείτε κάποιος να πρέπει να δίνει 580.000 ευρώ διατροφή το μήνα. Έρχεται ένας δικαστής και σήμερα έκανε και την εξής δήλωση ο δικαστής. Σταματάω αυτήν την τρελή απόφαση. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Και καλεί τους δύο, τον Μάουρο και τη Γουάντα Νάρα, ξανά στον τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να ορίσουν ένα λογικό ποσό, λέει, για το διαζύγιο. Μάλιστα. Ελπίζω να τα βρουν και καλό των παιδιών πάνω απ' όλα. Και από τον Μάουρο Ικάρντι που του πήρανε όσα λεφτά είχε έβγαλε πέρσι η Γουάντα Νάρα, πάμε στη Χαλκιδική και σε κάτι πολύ πρωτότυπο. Είναι η Χαλκιδική πρωτοτυπή. 2 beach bar έχουν δικά τους ασθενοφόρα και δικό τους προσωπικό, μάλιστα δικό τους νοσοκόμο και διασώστη. Βρίσκονται τα beach bar αυτά στον Όρμο Παναγιάς και στον Αηγιάννη στην Νικήτη. Όσοι έχετε πάει προς την Νικήτη γνωρίζετε κάτω την παραλία του Αηγιάννη, δεν είναι πλέον προσβάσιμη το μεγαλύτερο μέρος της παραλίας στον κόσμο, είναι ιδιωτική, ανήκει στο beach bar και σε ένα ξενοδοχείο. Λογικό βέβαια αυτά τα δύο μέρη και αυτά τα δύο συγκεκριμένα beach bar, δεν χρειάζεται να πούμε όνομα, να έχουν ανάγκη από ένα ασθενοφόρο, γιατί με τις τιμές που έχουν λογικά όλο και κάποιος θα χρειαστεί πρώτες βοήθειες. Πάντως είναι μια πολύ ωραία ιδέα, κάναν δηλώσει και οι ιδιοκτήτες του beach bar, ήταν μια ιδέα, λέει, ώστε να ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη και την στήριξη που μας κάνουν τόσα χρόνια ο κόσμος που μας γνωρίζει, οι πελάτες μας. Η Χαλκιδική αντιμετωπίζει έτσι κι αλλιώς μεγάλο πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχει ένα ασθενοφόρο για ολόκληρο το πρώτο πόδι και άλλο ένα για το δεύτερο πόδι. Και φανταστείτε τώρα, η Χαλκιδική τα Σαββατοκύριακα μπορεί να δέχεται και 100 και 150.000 κόσμου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξυπηρετηθούν τέτοια όλα τα περιστατικά που θα τύχουν μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό. Ωραία ιδέα, πολύ αξιέπαινη η πρωτοβουλία που πήρανε. Μακάρι να πάει καλά, μακάρι βέβαια να μην χρειαστούν και απλά να κάθονται εκεί.

Μεγάλη γιορτή σήμερα, 27 Ιουλίου, γιορτάζει ο Άγιος Παντελεήμονας. Αν θέλετε και να δείτε κάποιο πανηγύρι, μπορείτε να πάτε στους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης. Εκεί υπάρχει η εκκλησία του Άγιου Παντελεήμονα και στείλουν πάγκους απ' έξω. Υπάρχουν διάφορα δρόμενα. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Δήμο αυτόν στα δυτικά της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1885 γίνεται ένα τροχαίο ατύχημα με θύμα τον Εμμανουήλ Ροίδη. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες, παρακαλώ, και αποκομίζει ένα τραύμα στο χέρι και στη γνάθο. Το 1900 γεννιέται ο Ευάγγελος Παπανούτσος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες παιδαγωγούς, φιλοσόφους και δοκιμιογράφους του 20ου αιώνα, με καθοριστική συμβολή στον εξυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης. Θυμάμαι τότε που ήμουν στο Λύκειο, μας έλεγαν ότι πρέπει να διαβάζουμε το χρόνο τουλάχιστον δύο δοκίμια από τον Ευάγγελο Παπανούτσο, αν θέλουμε να γράψουμε καλά στην έκθεση. Φαντάζομαι ότι τώρα δεν τα λένε αυτά στα σημερινά παιδιά. Το 1948 γεννιέται ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ίσως ο σημαντικότερος Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός της ελληνικής ροκ σκηνής. Έμεινε γνωστός ως ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ, λόγω του ανσυμβίβαστου χαρακτήρα του και της βαθιάς επίδρασης που άφησε στη μουσική. Έφυγε πάρα πολύ πρόωρα από τη ζωή, σε ηλικία 42 ετών, από υπερβολική δόση ηρωίνης. 72 ετών γίνεται σήμερα η Αφροδίτη Μάνου. Είναι αδερφή της επίσης σπουδαίας ερμηνεύτριας της Μαρίας Δημητριάδη. Για να ξεχωρίζουν, ο ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσους της πρότεινε το ψευδώνυμο Αφροδίτη Μάνου και εκείνη φυσικά το καθιέρωσε. Ο δίσκος της νυχτερινή εκπομπή του 1984 αγαπήθηκε από το κοινό και θεωρείται ορόσημο στην καριέρα της. Το 1890 αυτοπυροβολείται ο διάσημος Ολλανδός ζωγράφος Vincent van Gogh, θα αφήσει την τελευταία του πνοή δύο μέρες αργότερα, και το 1974 η Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε σίγγλ τη μεγάλη επιτυχία τους Sweet Home Alabama.

Ο Ντόναλντ Τραμπ που σήμερα μας ενημέρωσε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν για κατάπαυση του πυρός και για να βρεθεί επιτέλους μια οριστική λύση για να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή, παρόλα αυτά είπε ότι αν χρειαστεί θα τους ξαναβομβαρδίσουν και μάλιστα με πιο σκληρό τρόπο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να επέλθει ειρήνη όταν υπάρχει πάντα η απειλή των βομβαρδισμών πάνω στο τραπέζι. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν είδε το όνομά του να δίνεται σε έναν τεράστιο αυτοκινητόδρομο. Όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί δεν το έχουν κάνει ακόμα αυτή την τιμή, αλλά στο Μαρόκο. Το Σάββατο λοιπόν ο πρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τον βασιλιά Μοχάμεντ τον έκτο του Μαρόκου, γιατί έδωσε το όνομά του σε ένα αυτοκινητόδρομο μήκους περίπου 1054 χιλιόμετρων που εκτείνεται κατά μήκος της ανατολικής ακτής της χώρας και φτάνει στην αμφισβητούμενη Δυτική Σαχάρα. Έτσι λοιπόν έγιναν τα εγγένεια, δόθηκε το όνομα Ντόναλντ Τραμπ προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου, το καταχάρηκε, το ανέβασε στα social media του, είπε ευχαριστώ το σεβαστό Μοχάμεντ τον έκτο, τον βασιλιά του Μαρόκου. Τι μεγάλη τιμή, ανυπομονώ να διανύσω όλο το μήκος αυτού του μεγάλου αυτοκινητόδρομου. Κάποια μέρα, ελπίζω σύντομα. Ελπίζω να μην μπουν ιδέες στους δικούς μας κυβερνώντες εδώ και να δούμε καμιά μέρα την παραλιακή να τη λέμε Ντόναλντ Τραμπ.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι από την καινούργια χρονιά στο αγγλικό πρωτάθλημα θα έχουν ένα νέο κανονισμό. Κάθε φορά που θα πέφτει κάτω ο τερματοφύλακας και θα κάνει πως έχει τραυματιστεί, η αλήθεια είναι ότι το κάνουν αρκετά συχνά οι τερματοφύλακες, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να τραυματιστεί ένας. Έχουν πολλές επαφές όταν γίνεται κάποιο corner με τους αμυντικούς. Κάθε φορά λοιπόν που ένας goalkeeper θα τραυματίζεται και θα κάθεται στο έδαφος για περισσότερο από ένα λεπτό, θα υποχρεούται ο προπονητής της ομάδας του να βγάζει έξω έναν παίχτη του για ένα και περισσότερα λεπτά, λέει. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν να παίζεται περισσότερο ποδόσφαιρο και να μην έχουμε, λέει, τόσες πολλές καθυστερήσεις και να μην χαλάνε το ρυθμό του ποδοσφαίρου. Θα εφαρμοστεί από αυτήν την σεζόν και στο αντρικό πρωτάθλημα και στο γυναικείο πρωτάθλημα και στις μικρότερες κατηγορίες, σε όλες τις κατηγορίες δηλαδή. Ακούω κάτι κανονισμούς κατά καιρούς. Προχθές έλεγε ένας υψηλά εστάμενος στη FIFA ότι πρέπει να σκεφτούμε το ενδεχόμενο να μπορεί να βγει ένας παίχτης να κάθεται μερικά λεπτά έξω και να ξαναμπαίνει μέσα, όπως κάνουν στο μπάσκετ, ας πούμε, οι αλλαγές. Στο τέλος, με αυτά που θα κάνουν, θα καταντήσουμε να γυρίσουμε, να σταματήσουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο και να βλέπουμε κέρλινγκ. Αφήστε το ποδόσφαιρο όπως είναι, για κάποιο λόγο το αγαπάει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να εξυγχρονιστεί με αυτούς τους κανόνες που πάτε να βάλετε. Ήδη τα cooling break ήταν περιττά, χαλάνε το ρυθμό του παιχνιδιού, χρησιμοποιούνται περισσότερο για σκοπιμότητα.

και μειώστε τα παιχνίδια των παιχτών. Πραγματικά, δηλαδή, οι άνθρωποι είναι εξαντλημένοι. Τα μεγάλα αστέρια τώρα θα κάτσουν 10-15 μέρες, αλλά οι παίχτες που δεν έχουν τα πολύ μεγάλα συμβόλαια και 10 φυσιοθεραπευτές από πίσω τους, πραγματικά υποφέρει το κορμί τους. Πρέπει να μειωθούν τα παιχνίδια και να βρουν ένα άλλο τρόπο να βγάζουν χρήματα. Εγώ, βέβαια, είμαι υπέρ και της μείωσης των συμβόλαιων των ποδοσφαίρων. Έχουν φτάσει πλέον οι ποδοσφαιριστές να αμείβονται με εξωπραγματικές αμοιβές. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σημερινά σας μηνύματα και την παρέα που μας κρατήσατε κι εσείς, αλλά και εμείς προσπαθήσαμε να σας κάνουμε το βράδυ σας ακόμη ωραιότερο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Φάνης Λιάκος στον ήχο και από ό,τι βλέπω τον αλλάζει ο Ηλίας Σταμπουλής. Η Dream Team των τεχνικών είναι στον 102 αυτή τη στιγμή. Οι δύο καλύτεροι τεχνικοί που διαθέτουμε, τα καλύτερα παιδιά. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε και ακόμα καλύτερο ξημέρωμα.

0: ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργάτη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ηλικίας 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας ηλικίας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης επίσης 46 ετών, ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Από 158 έως 161 ψήφους συγκέντρωσαν στη Βουλή οι προτινόμενες αναθεωρητές διατάξεις του Συντάγματος, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών κατά την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις για κρίσιμες αναθεωρητές διατάξεις, όπως το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ακολουθούμε κάθε γράμμα του Συντάγματος ως προς την αναθεωρητική διαδικασία, όπως έκαναν οι πολιτικές δυνάμεις από το 1975 μέχρι σήμερα, ανέφερε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τιαννίδης. Για θεσμικό οπορτουνισμό και ειδικότερα για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Η σημερινή στάση του κυρίου Ανδρουλάκη συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε καλό κλίμα ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων Ελλάδος και Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, οι συζητήσεις προχωρούν βήμα-βήμα, ενώ η Αθήνα στοχεύει στην οικοδόμηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης με την Τρίπολη, το οποίο θα διασφαλίσει ότι ανεξάρτητα από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη Λιβύη, θα παραμείνει ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης ή ακόμη και για κοινή προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη. Στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα, απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. «Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάλεσε την Ουάσιγκτον να μην προμηθεύσει την Άγκυρα με F-35 ή με κινητήρες για τα μαχητικά της αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια μεταφορά θα ανέτρεπε την ισορροπία ισχύως στην περιοχή και θα απειλούσε το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Ερωτηθείς από τον ιστότοπο Άξιος πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει στις συνομιλίες, ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε: «Δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Είτε θα προχωρήσουν γρήγορα, είτε καθόλου». Εν τω μεταξύ, οι Χούθοι της Ιεμένης δήλωσαν ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent, κοντά στα 84 το ελαφρό αργό. «Θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από τις αρχές του έτους. «Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στις πιέσεις από την οικιστική κρίση και τον τουρισμό», είπε ο πρόεδρος Μακρόν, μιλώντας από την αίθουσα κρίσεων όπου συνεδριάζει το Επιχειρησιακό Κέντρο Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Μπορντό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε σε 11 τον αριθμό των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στη Γαλλία. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Στην Ιβηρική Χερσόνησο, περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες επιχειρούν στη μάχη κατά των πυρκαγιών. συνελήφθησαν στο Ντουμπάι ο Έντικ και ο υπαρχηγός του. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές αναμένεται να ζητήσουν την έκδοση των δύο ανδρών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημερινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, το μεσημέρι νότιοι 3 με 4, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. The air attack warning sounds like this is the sound.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Τι ακούς λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's, hey, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε πτήρα μόλα σε ραφινό. Τον αναστοπούλο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.